Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί και σήμερα στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Είμαστε στην κατήχηση της Εκκλησίας μας, είπαμε κάνουμε μία εκ νέου προσπάθεια να κατηχηθούμε και να καταρτιστούμε πάνω στην ορθόδοξη πίστη μας, χρησιμοποιώντας ως βάση και αφετηρία για αυτό το ξεκίνημα την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Μέσα στη λειτουργική μας παράδοση είναι και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τη χάρη του Θεού αναλύουμε σε αυτές τις συναντήσεις μας εδώ και βρισκόμαστε στο πέμπτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, αυτό που λέμε «Πιστεύω σε έναν Θεό». Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Το πέμπτο αυτό άρθρο του συμβόλου της πίστεως μας μας διδάσκει ότι ο σταυρωμένος Χριστός μας, αλλά και ο Χριστός ο οποίος μπήκε μέσα στον τάφο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το σταυρικό του αυτό θάνατο. Ομόφωνα η διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας είναι και πιστεύει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά τον σταυρικό του θάνατο κατέβηκε κάτω εις τον Άδη και εν σώματι, όχι μόνον εν πνεύματι, κατέβηκε με το σώμα του στον Άδη για να κηρύξει την απολύτρωση και φυσικά την σωτηρία και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου. Γι' αυτό έμεινε και παρέμεινε τρεις ημέρες μέσα εις τον τάφο ο Κύριός μας. Την Μεγάλη Παρασκευή που έγινε η Σταύρωση, όλο το Σάββατο και κάποιες λίγες ώρες από την Κυριακή ημέρα που αναστήθηκε. Ένα χωρίο το οποίο επικροτεί και συνευδοκεί σε αυτά τα οποία λέμε για την εισάδου κάθοδο του Κυρίου μας, για όσους μελετούμε έτσι την Αγία Γραφή και εντοπίζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη κάποια ξεχωριστά χωρία, είναι αυτό από την πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, που είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στο 18 στίχο, το οποίο λέει «Χριστός άπαξ περί των αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε το πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασι ποτέ, ότε απεδέξατο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε». Δείχνει πραγματικά αυτήν την κάθοδο του Κυρίου μας με το σώμα. Μπορεί να έπαθε το σώμα του, αλλά το σώμα αυτό δεν είχε αυτή την τροπή και όπως είπαμε αυτό το σώμα δεν είχε αυτά τα διαβλητά πάθη τα οποία έχει η ανθρώπινη φύση. Ήταν αδύνατο κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας να κρατήσει ο τάφος το σώμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό αφού ετάφη όπως είπαμε την Παρασκευή και έμεινε εις τον τάφο το Σάββατο, αναστήθηκε γιατί αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι την τρίτη ημέρα, η οποία τρίτη ημέρα είναι η ημέρα Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως. Να, εδώ βρίσκεται αυτό που λέμε ότι η Κυριακή ημέρα είναι η ημέρα του Κυρίου μας. Και είναι η ημέρα του Κυρίου μας γιατί είναι η ημέρα της Αναστάσεώς του. Και αυτό τιμούμε όλοι μας όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και κάθε χριστιανός οφείλει να τηρεί αυτή την ημέρα. Και γι' αυτό φυσικά η Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν από 1700 και χρόνια τώρα θεσμοθέτησε την ημέρα Κυριακή να υπάρχει η αργία στα μαγαζιά, να μην δουλεύει ο κόσμος,

την ακολουθία του όρθρου και την ακολουθία ολόκληρη της Θείας Λειτουργίας. Γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν πολλά άτοπα στην πνευματική μας ζωή, εκτός των άλλων είναι και το θέμα της κολυσιεργίας μας μέχρι να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην Εκκλησία, έχει περάσει και η τρίτη καμπάνα. Δηλαδή έχει τελειώσει όλη η ακολουθία του όρθρου και ακόμα εμείς είμαστε στην ετοιμασία. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να το ξεπεράσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την άσκηση, ώστε να είμαστε όσο γίνεται νωρίτερα στην Εκκλησία, γιατί κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής βλέπουμε πράγματα τα οποία λειτουργικώς, δηλαδή πράγματα, δεν τελούνται όλες τις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή έχουμε το Ευαγγέλιο το Εωθηνό, έχουμε τα ευλογητάρια, επίσης κατά την ημέρα αυτή ακούμε τους ωραίους αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι βρίσκονται κατά την ακολουθία του όρθρου στα πασαπνοάρια. Όλα αυτά για να τα καταλάβουμε, και επίσης πάντοτε σας κάνει εντύπωση ότι την ημέρα της Κυριακής έχουμε πάντοτε μεγάλη δοξολογία, είναι πανηγύρι της Εκκλησίας. Και στους μοναχούς ακόμη, στα μοναστήρια, που πάντοτε η Κυριακή είναι μία αγρυπνία, εκεί μας κάνει εντύπωση ότι ακολουθούν πιστά αυτή την παράδοση, ότι θέλουν να ξημερώσει η νέα ημέρα της Κυριακής και να τους βρει τους μοναχούς αγρυπνούντες η ημέρα, να τους βρει ακριβώς στην ιερά ακολουθία. Και όχι μόνο αυτό, για να πάμε ακόμα και πιο πέρα, και στα Ιεροσόλυμα βλέπετε το δικαίωμα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ως κατέχοντες το μνημείο του τόπου της ταφής και της σταυρώσεως του Κυρίου μας, είναι ότι εμείς έχουμε το πρωινό δικαίωμα, δηλαδή την 12η νυχτερινή ξεκινάει η ακολουθία και πάντα είναι με τα μεσονύκτια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Άγιον Όρος. Με την Ανάστασή του ο Χριστός μας βεβαίωσε ότι είναι και ο αληθινός σωτήρας όλου του κόσμου. Γιατί είναι απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα, καθότι υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός, και ότι νίκησε το θάνατο και ότι μια μέρα θα αναστηθούμε με την ζωή την αιώνια την οποία μας έχει τάξει. Μετά την Ανάσταση βλέπετε εκεί στα ωραία εωθηνά Ευαγγέλια που διαβάζουμε, και είναι 11 εις τον αριθμό τα εωθηνά Ευαγγέλια, 11 αυτές περικοπές που μιλάνε για την παρουσία και την εμφάνιση του Κυρίου μας στους μαθητές και στις μαθήτριές του. Τι όμορφο πράγμα που είναι να τα διαβάζουμε και συγκινούμεθα κάθε φορά που γίνεται η παρουσία του Χριστού, που λέει ας πούμε: «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου έτρεξε ποιος, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, να συναντήσει τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό». «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου», πιο μπροστά από τον Πέτρο έφτασε ο Ιωάννης ο θεολόγος. Και πόσα άλλα που εμφανίστηκε, ας πούμε, και είπε ότι μήπως είσαι ο Κυπουρός, του λέει και τα λοιπά. Μα ποιος Κυπουρός, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Εμφανίστηκε λοιπόν πολλές φορές ο Κύριος στους μαθητές του και σε πολλούς άλλους, και έτσι οι απλοί αυτοί ψαράδες, οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, οι Απόστολοι δηλαδή του Κυρίου μας, έγιναν δια μιας οι ατρόμητοι, οι πάνσοφοι, οι παντογνώστες, οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας, και μετέφεραν αυτή την διδασκαλία μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αυτή η αγράμματη ψαράδα. Ποιος πίστευε, ποιος λέει σήμερα, ας πούμε, όταν έχει κάποιον συμμαθητή που δεν μπορεί να πιάσει τα γράμματα, που δεν είναι καλό στα γράμματα. Και αυτός βλέπει τι θα γίνει και τα λοιπά. Και βλέπεις μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει η εξέλιξη του ανθρώπου εκεί που εσύ νομίζεις κάτι ότι δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο. Ο άνθρωπος φτάνει και γίνεται σπουδαίο, διότι έχει εσωτερική πίστη, και ο Χριστός κανέναν δεν αφήνει χωρίς να τον βραβεύει και χωρίς να του δώσει κάτι, αρκεί να έχει φιλότιμο. Και ερχόμαστε τώρα στο 6ο άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας, το οποίο λέει το εξής: «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός».

0: Αυτό το έκτο άρθρο του συμβόλου μας δείχνει ότι ο Κύριος, αφού παρέμεινε μετά την Ανάσταση για 40 ημέρες εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τι όμορφη εκείνη η πορεία προς Εμαούς, που είναι από τα πιο όμορφα, θα έλεγα, Ευαγγέλια. Μήνε, λέει, με θυμόν, ότι προς εσπέρανε στη λέει πέρασε η μέρα, ήρθε το δειλινό, πέφτει νύχτα, έλα να σε φιλοξενήσουμε εμείς. Και πήγε, λέει, εκεί χωρίς να μιλά, και ενώ τους εξηγούσε τις γραφές, είπανε, ας πούμε, για το πρόσωπο, πολλά ήξερε για το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός φυσικά τους έλεγε, και αυτοί, λέει, σαν να ήταν κοιμισμένοι, δεν καταλάβανε. Και πώς το καταλάβανε αυτό? Από την βρώση. Πόσο όμορφο είναι αυτό. 40 λοιπόν ημέρες συναναστρεφόταν με τους μαθητές του, και την 40η ημέρα ανελήφθηκε με το σώμα του ένδοξα στους ουρανούς. Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών. Το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, διότι η λειτουργική αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι τόσο πλούσια, μας δίνει και το πνευματικό και θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Πώς λοιπόν, αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν συμμετέχουμε στις δεσποτικές, θεομητορικές, στις γιορτές των Αγίων, θα γίνουμε γνώστες και θα αντιληφθούμε όλη αυτή την παρουσία του Κυρίου και διαπρεσβειών των Αγίων με την παρουσία τους Αγίους, πώς θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα? Το ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του ο Κύριος μας σημαίνει ότι έλαβε την θέση που είχε, δηλαδή της Θείας Δόξας. Θα μας πει κάποιος, και όταν ήταν κάτω στη γη, δηλαδή που γεννήθηκε, δεν ήταν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός? Ήτανε, αλλά επέστρεψε από εκεί που κατέβηκε ο Χριστός. Διότι έχουμε πει ότι όλες οι θρησκείες ανεβάζουν τον απλό άνθρωπο στον ουρανό, εμείς όμως η δική μας πίστη, που είναι αποκεκαλυμμένη και αληθινή, κατεβάζει το Θεό από τον ουρανό στη γη για να πάρει τον άνθρωπο και τον ανεβάσει επάνω στον ουρανό, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Εκεί λοιπόν επιστρέφει ο Θεός στην θέση του για να δείξει ότι πάντοτε ήταν αχώριστος με τον Πατέρα, και κρύπτεται όμως στη ζωή αυτή με το κάλυμα της ανθρώπινης φύσεώς, το διότι κατέβηκε κάτω. Και δεν ήταν και εύκολο πράγμα, εδώ που τα λέμε, να συναναστρέφεσαι με τον Χριστό ως άνθρωπος και να καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι αυτός είναι και Θεός. Και οι ίδιοι οι μαθητές απατήθηκαν πολλές φορές, δεν τον αναγνώρισαν στη θεότητά του. Αυτό δόθηκε η αφορμή να τον πιστέψουν έτι περισσότερο μετά από αυτή την εμφάνισή του και μετά που τον είδαν από 40 ημέρες να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τους λέει, μη στεναχωριέστε, εγώ με αναχωρώ, να θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα το πούμε ευθύς αμέσως μετά. Η ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς μας βεβαιώνει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανοίχθηκε και ο ουρανός για να μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό θα έχουμε πάντα σκέψη μας όταν ακούμε «και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Τώρα θα πούμε για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που είναι το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρει και λέει τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε», αυτό η λέξη, αυτό το ρήμα είναι πολύ σημαντικό, «κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της Βασιλείας ου και έστε τέλος». Του οποίου δηλαδή, σημαίνει αναφορικό αυτό το «ου», δεν σημαίνει «όχι», το «ου» είναι αναφορικό. Το 7ο λοιπόν άρθρο αυτό το συμβόλου της πίστεώς μας βεβαιώνει ότι ο Κύριος μας, κατά την υπόσχεση που έδωσε σε όλους εμάς, πρώτα στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς, θα έρθει και πάλι μεταδόξης, αλλά αυτή τη φορά θα έρθει ως κριτής, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Γιατί υπάρχει και μεταξύ μας μία άποψη, η οποία δεν είναι θεολογικά σωστή, αλλά υπάρχει αυτή μέσα στους κύκλους των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας, ότι όπως ήταν την πρώτη φορά ο Κύριος και τα λοιπά, ήρθε εδώ, συναναστράφηκε, συγχωρούσε, έκανε, το ίδιο θα είναι. Όχι, αλλά εδώ το λέει ξεκάθαρα ότι θα έρθει να κρίνει. Και εδώ βρίσκεται η αξία του πνευματικού αγώνος του καθενός μας χριστιανού, ο οποίος αγωνίζεται να μην αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, διότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα στον άνθρωπο, πολλές φορές επηρεάζει τον άνθρωπο, έχει την μετάνοια, την εξομολόγηση για να επιστρέφει. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Μεσσία Χριστού στη γη υπήρξε, θα λέγαμε, και ήταν εσφλαχνική και ήταν ταπεινή και ήταν αγαπητική. Πραγματικά έδωσε μία άλλη διάσταση στην ανθρώπινη μεταξύ μας επικοινωνία. Αυτήν ζούμε ακόμη εμείς. Ζούμε αυτό ότι έχει ο Θεός, θα δώσει ο καλός Θεός, όλα θα πάνε καλά. Ναι, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που εμείς αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Μερικοί μπορεί να πηγαίνουμε με το Ευαγγέλιο στο χέρι, άλλοι με το Σταυρό και άλλοι μπορεί να κοροϊδεύουμε. Οπότε εδώ έχει μια μεγάλη σημασία πόσο θα πάει αυτό. Είναι και μερικοί που λένε, λέει, δεν γέρασα ακόμα, άμα γεράσω θα πάω να εξομολογηθώ, να τα πω τότε όλα τα κρίματα. Φυσικά έχει κάνει φαίνεται συμβόλαιο με τον Κύριό μας ότι θα ξέρει φυσικά πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν βλέπει να πάει στο κημητήριο μια μέρα ένας από εμάς και να βλέπει εκεί τα κηδιόχρατα και να βλέπει τις ηλικίες. Δεν είναι μόνο οι εκατοστάριδες που φεύγουν, είναι και νεότεροι άνθρωποι και παιδιά μας και είναι πολύ δύσκολο, με έλεγε και μια μητέρα η οποία έχασε τον γιο της από τα 4 παιδιά της και ήταν απαρηγόρητη. Ταυτόχρονα έχασε και τον σύζυγό της την ίδια ακριβώς αυτή περίοδο και μάλιστα στην κηδεία του ανδρός της δεν μπορούσε να είναι παρούσα διότι ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο και ήταν απαρηγόρητη. Όπως απαρηγόρητος θα είναι και τα λοιπά. Που σε αυτήν την περίπτωση τι έχουμε να πούμε. Και πόσες άλλες μητέρες είναι. Και μου λέει, δεν θα ήθελα να δω άλλο θάνατο παιδιού μου, να φύγω εγώ και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτά είναι του Θεού πράγματα που όντως φυσικά δίνουν στον άνθρωπο μία άλλη δοκιμασία να την σηκώσει, να την αντέξει δοξολογικά, προσευχητικά, με όποιον τρόπο μπορεί. Και φυσικά του δίνει τη δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει. Στην πρώτη, στη δευτέρα παρουσία, όμως φαίνεται ότι αυτή η παρουσία του θα είναι πιο ένδοξη, μεταδόξης. Λέει, θα έρθει μεταδόξης. Αλλά θα είναι και πιο φοβερά, εφόσον θα κρίνει, θα είναι κριτής. Στην πρώτη παρουσία το Χριστός ήρθε για να σώσει. Στη Δευτέρα θα έλθει για να κρίνει. Ας τα βάλουμε αυτά σε μία αντίθεση, να τα θυμόμαστε μεταξύ μας. Η αιτία της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου είναι να εκπληρωθεί η αδέκαστη δικαιοσύνη του Θεού. Σου λέει, όλοι θα περάσετε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και εδώ μπορεί να κοροϊδέψεις, αλλά αυτό θα το βρεις απέναντι στο Θεό. Και κάποιος ο οποίος θα υπομείνει, βλέπετε καμιά φορά, γίνονται και τα δικαστήρια και βγάζει, ας πούμε, ενόχους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Και όμως δεν έχεις δυνατότητα. Τι να πεις όταν θα σου πει είσαι ένοχος στο δικαστήριο, το ανθρώπινο, τι μπορείς να πεις. Να φωνάζεις, να κάνω ό,τι και να πεις, η απόφαση βγήκε. Θα πας στη φυλακή. Θα πας να εκτίσεις την ποινή σου, ό,τι ακριβώς έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά πάνω από αυτά τα ανθρώπινα υπάρχουν και τα πράγματα τα οποία είναι του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος όσο κι αν υποφέρει σε αυτή τη ζωή διότι έγινε μια λάθος έτσι κρίση για το πρόσωπό του, να ξέρουμε ότι αυτό θα το εισπράξει από το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Και γι' αυτό αυτή θα είναι η αδέκαστη παρουσία. Και τότε δεν θα έχεις να πεις, είδατε τι ωραία που τα λέει στο Ευαγγέλιο αυτό της Δευτέρας Κρίσεως του Κυρίου μας, που το λέμε συνήθως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτά. Λέει, θα ανοίξουν λέει τα βιβλία και θα αρχίσει λέει και τα λοιπά εκεί και βιβλία ανοιγίσονται και τα κρυπτά λέει δημοσιεύονται. Τότε πού να κρυφτείς, πουθενά, γιατί τα πάντα θα είναι αληθινά και φανέρα. Λοιπόν, κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, ενώ πρώτα τον είδαμε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, σαν αδελφό μας, σαν πατέρα μας, κατά τη Δευτέρα παρουσία θα έρθει να καθίσει στο θρόνο της δόξας, σε αυτή τη δόξα που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, και θα κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων και των ζωντανών αλλά και των και κοιμημένων, όλοι θα κριθούν. Κατά αυτήν θα λέει θα ξεχωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δίκαιους από τους άδικους, τους αγαθούς από τους ενάρετους, τους αγαθούς και τους ενάρετους από τους φαύλους και αμαρτωλούς και στους πρώτους, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει ευλογημένος δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, θα δώσει αιώνια, λέει, ευδαιμονία και χαρά. Στους δε δευτέρους, οι οποίοι είναι οι φαύλοι, θα τους ονομάζει και κατηραμένους. Κατηραμένους τους ονομάζει. Θα παραχωρήσει ως κατοικητήριο αιώνιο τον τόπο των πονηρών πνευμάτων. Και είπαμε ότι παράδεισο έπλασε ο Θεός. Κόλαση δεν έκανε, την κόλαση την κάνει ο άνθρωπος εξαιτίας της φαυλότητας και της πονηριάς του. Άρα λοιπόν θα επιστρέψει ο άνθρωπος σε αυτό το οποίο έπλασε ως μύθο μέσα στη ζωή του και θα κατοικήσει εκεί που έπλασε ο άνθρωπος από μόνος του εξαιτίας της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, αυτεξούσιο αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας, και τότε θα απολαύσει ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών όλα τα έργα του. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, επειδή θα έρθει ο Κύριός μας και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, να αγωνιζόμαστε, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Ξέρει κανείς πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι αυτό, πρέπει να το κατανοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή η Αγία Γραφή δεν μας αποκάλυψε ποια ημέρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Είναι έκπληξη. Μπορεί να γίνει και τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να γίνει μετά από μία ημέρα. Μπορεί να γίνει μετά από ένα χρονικό μεγάλο διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί και πνευματικοί άνθρωποι είναι να προετοιμαζόμαστε για την Δευτέρα αυτή παρουσία του Κυρίου μας, και όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή να μην είναι η παρουσία του Θεού, να φέρουμε δηλαδή τον ιερέα στο σπίτι όταν ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις για να βάλει το μαγικό χάπι τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του ασθενούς και του πρώτων δηλών του θανάτου ευρισκομένου συνανθρώπου μας, αλλά λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό να το έχουμε πράξει πριν ακόμη γίνει οτιδήποτε και οδηγηθούμε στην άλλη ζωή χωρίς να έχουμε επίγνωση ότι θα κριθούμε από τον Θεό μας. Η κρίση είναι δεδομένη, γι' αυτό οφείλουμε πάντα να τηρούμε το σωστό. Την Δευτέρα αυτή παρουσία του ο Κύριος την είπε στους μαθητές του. Τι είπε? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθεί σε τέμπροσιν αυτού πάντα τα έθνη. Θα συναχθούν, λέει, όλα τα έθνη. Και δεν θα κρυθούμε μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως λέμε, έχουμε μια έτσι τοπικιστική, συγχωρήστε με, αντίληψη περί της κρίσεως του Θεού, ότι θα κρίνει μόνο εμάς που είμαστε χριστιανοί, θα κρίνει όλο τον κόσμο. Και τους μουσουλμάνους και τους Ιουδαίους και τους βραχμάνους και οποιαδήποτε αίρεση, κακοδοξία, θρησκεία υπάρχει επάνω στη γη, θα τους κρίνει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο έχει ο ίδιος προετοιμάσει. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε την Αγία Τριάδα, διότι μιλήσαμε για το πρόσωπο της θεότητας του Θεού μας, για να μιλήσαμε για το πρόσωπο του Χριστού μας, και τώρα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο περί του Αγίου Πνεύματος. Το 8ο λοιπόν άρθρο, με την 8η αυτή φράση, κλείνει η Αγία Τριάδα και θαυμάζουμε δηλαδή το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Λέει το 8ο άρθρο: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Περιέχει αυτό το άρθρο, και αυτό έκανε η Οικουμενική Σύνοδος η δεύτερη, αυτό το συμπλήρωσε, περιέχει όλη τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι ομολογούμε μετά από αυτή τη φράση την οποία διαβάσαμε? Ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριον. Αυτό το, τη λέξη Κύριον την έχει και ο Θεός Πατέρας, την έχει και ο Υιός ο Χριστός μας, την έχει και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή είναι εξουσιαστής του παντός, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδος. Το Κύριον, όταν ακούμε το Κύριον και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον σημαίνει ότι είναι το κυριαρχικό, όπως είναι ο Θεός, το ίδιο πράγμα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Το Ζωοποιόν, ακούμε και τη λέξη Κύριον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε Διού, δια του Λόγου δηλαδή του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος συντηρείται και ζωοποιείται ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Όπως αχώριστος είναι, αυτή να πω μια εικόνα, η φωτιά με τη θερμότητα. Βλέπεις τη φωτιά, αλλά είναι αχώριστο το να δεις, όταν βλέπεις φωτιά υπάρχει και θερμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δροσιά όταν υπάρχει θερμότητα. Μόνο μια φορά είπε ότι αντί να ζεσταίνονται και να καίγονται οι τρεις πέδες εν τη καμίνου, αυτοί υδροσίζονταν, όπως και σε άλλους βίους Αγίων. Επίσης, όταν βλέπεις το φως, βλέπεις και τη λαμπρότητα του φωτός. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φως, αλλά βλέπεις ότι λάμπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δεν είχαμε φως τώρα θα ήταν σκότος εδώ πέρα που ομιλούμε. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι το άπειρο που αγιάζει και ζωοποιεί τα πάντα. Και αυτό είναι πρώτων αιώνων. Όπως ο Χριστός είναι σύγχρονος με τον Πατέρα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Δεν χωρίζονται αυτά. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους να κατανοήσουν τον Θεό. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε και φώτισε όχι μόνο τους προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και όλους τους Αποστόλους. Και εμάς μας φωτίζει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Καταρτίζει, λέει, τους δικαίους, ενεργεί χαρίσματα ιαμάτων, κάνει θαυματουργίες, αυτό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι και η θαυματουργία στη ζωή μας, και επίσης ζωοποιεί τους νεκρούς, ανασταίνει και νεκρούς. Και φυσικά υιοθετεί όλους οι οποίοι έχουν αποξενωθεί από τον Θεό και νομίζουν οι άνθρωποι δεν έχει δυνατότητα σωτηρίας ο άνθρωπος όταν αποξενώνεται από τον Θεό, και αυτό το κάνει το Άγιο Πνεύμα, ότι και αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από κοντά από την Εκκλησία τους ξαναφέρνει πίσω, τους ζωοποιεί και τους λύνει και τις αμαρτίες. Πώς? Δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Αυτό γίνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Επίσης αυτό το Άγιο Πνεύμα το εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Η παπική, δηλαδή η δυτική, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Και δεν το λέει σωστά, διότι λέει το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Είπαμε αυτή η προσθήκη που λέγεται στη γλώσσα την λατινική το φιλιόγκβε. Εκ του Υιού σημαίνει αυτή η φράση. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα μόνον από τον Πατέρα εκπορεύεται αιώνια, αλλά πέμπεται, στέλνεται δηλαδή από τον Υιό στον κόσμο. Στέλνεται για να ζωοποιήσει και να αγιάσει και να φωτίσει και να ενισχύσει όλους τους χριστιανούς. Ο Κύριος μετά την ανάληψή του έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους και βλέπουμε εκεί πως εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν κατά πέμψας το Πανάγιο Πνεύμα. Έχουμε και την εικόνα που είναι της Πεντηκοστής, που βλέπουμε πως έρχονται οι εικόνες και κάθονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Βλέπετε η παράσταση, η φωτιά, αυτή η θερμότητα, αυτό που είπα το παράδειγμα προηγουμένως, φωτιά, θερμότητα, αυτό είναι ότι είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που ζωοποιεί όλους τους, όλη την Εκκλησία, συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Γιατί χωρίς Πανάγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όλα τα μυστήριά μας μέσα στην Εκκλησία ενεργούνται δι' Αγίου Πνεύματος. Είπε ο Χριστός, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι αυτός που θα σας παρηγορεί, που θα σας δίνει δύναμη, κουράγιο να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας. Και τα σημεία ότι κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα μας αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί που λέει τα δε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Όλα αυτά δηλαδή, αυτές τις λέξεις, τις έννοιες, αν τις καλλιεργήσει κάποιος στη ζωή του, θα είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος εν αυτό. Δηλαδή, κάθε ένας που θα ασχολείται με αυτές τις αρετές, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, 9 είναι στον αριθμό. 9. Αλλά κάθε λέξη είναι πολύ σημαντική. Μία καλλιέργεια μιας αρετής τέτοια σε βάζει μέσα στον παράδεισο και σου δίνει ο Παράκλητος δύναμη να αντιμετωπίζεις και τα προβλήματα της ζωής σου αγιοπνευματικά. Διότι δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις, γιατί ο χριστιανός άπαξ και βαφτίστηκε και πήρε στο όνομα της Αγίας Τριάδος το βάπτισμά του, τότε οφείλει να ενεργοποιεί στη ζωή του όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία του ανήκουν. Γι' αυτό βλέπετε το Πανάγιο Πνεύμα ορατά σε όλους εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δίνεται με το μυστήριο του χρίσματος. Με εκείνο το ειδικό λάδι από το μυρωδοχείο που χρύουμε τους ανθρώπους, τους δίνουμε αυτή την ευλογία να έχουν όλα τα χρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Είναι συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Εδώ λοιπόν ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, είπαμε. Ομοούσιος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Θεό και τον Πατέρα. Δεν τα ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα. Επειδή λέμε αγαπάμε τον Χριστό μας, και τι θα πει το Πανάγιο Πνεύμα καμιά φορά που δεν το επικαλούμε? Ή ας πούμε αγαπώ το Θεό Πατέρα, και τι θα πει ο Χριστός ή το Πανάγιο Πνεύμα που δεν κάνω προσευχές? Είναι και μερικοί άνθρωποι που ξέρετε, και εγώ έτσι σπανίως βλέπω έτσι μερικές εξαιρέσεις ανθρώπων, που έχω κάποιους ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολύ και επικαλούνται συνεχώς στη ζωή τους το Πανάγιο Πνεύμα. Υπάρχουν προσευχές που έγραψαν υμνογράφοι, υπάρχουν ύμνοι που αναφέρονται στο Πανάγιο Πνεύμα, προσευχές, κάνουν κομποσκήνη για το Πανάγιο, Πνεύμα. Είναι τρομερό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει ότι όπως ο Πατέρας είναι ομοούσιος με τον Υιό, είναι ο Θεός Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας. Ένας ο Πατήρ, ένας ο Υιός, ένα και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συμπροσκυνείται, όπως προσκυνούμε το Θεό και τον Υιό, έτσι συμπροσκυνείται και αυτό το Πανάγιο Πνεύμα με το Πατρός και το Υιού. Σαν να είναι αληθινός Θεός, ως αληθινός Θεός. Όχι σαν, είναι Θεός. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Το λαλήσαν διά των προφητών. Το λαλήσαν διά των προφητών. Αυτό που είπαν δηλαδή οι προφήτες. Οι προφήτες πώς μίλησαν? Πώς έγραψαν όλοι οι προφήτες την Παλιά Διαθήκη και την διαβάζουμε εμείς σήμερα? Ποιος ενήργησε για να γράψουν αυτά τα πράγματα, τα ουράνια, να γράψουν αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα κρύβουν την παρουσία της Αγίας Τριάδος? Ποιος ήταν αυτός ο παράγοντας που ενεργοποιούσε τα πνεύματα, τα μυαλά και τα χέρια των προφητών ή το στόμα τους? Ήταν και τα έργα τους ακόμα. Ήταν το Πανάγιο Πνεύμα. με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ελάλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι το Κυρίου το Ευαγγέλιο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όπως ακριβώς οι Απόστολοι έγραψαν και μετά δια του Παναγίου Πνεύματος, και είναι αυτά τα οποία έγραψαν είναι άξια. Δεν είναι δηλαδή μετριότητες, είναι αληθινά πράγματα. Έτσι, θεόπνευστα όπως λέμε, γράμε αυτή τη φράση, οι θεόπνευστες γραφές. Να τη χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση, θεόπνευστη γραφή. Όλη και η παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστη, διότι έχει το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν από τα 8 αυτά άρθρα τα οποία αναλύσαμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε και ομολογούμε την πίστη μας προς την Αγία Τριάδα μέσα σε αυτά τα 8 άρθρα και βλέπουμε τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό και τον Θεό το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε ότι η πίστη μας είναι σε μία θεότητα, σε μία ουσία, αλλά αυτή η πίστη μας διακρίνει την Αγία Τριάδα σε τρία πρόσωπα, σε τρεις υποστάσεις. Κάτι που δεν μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν άλλοι λαοί, οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε πολυθεϊστική θρησκεία εμείς. Αλλά αυτό δεν μπορούν να αντιληφθεί, ότι μία ουσία είναι η όλη θεότητα, Πατήρι, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και γι' αυτό εμείς πρακτικά αυτό, για να το καταλάβουμε, το συμβολίζουμε τα δάχτυλά μας που τα ενώνουμε τα τρία. Δεν υπάρχει θεότητα με τρία πρόσωπα, μόνο στο χριστιανισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχει αυτό. Τρία δάχτυλα ενωμένα, Πατήρι, Υιός, Άγιο Πνεύμα, και τα δύο δαχτυλάκια είναι οι δύο φύσεις του Χριστού μας, η θεϊκή και η ανθρώπινη. Και είναι σωστά πάντα το σύμβολο της πίστεώς μας, της πίστεώς μας και η προσευχή μας να είναι δυνατή, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε από το μέτωπο στον αμφαλό μας κάτω, να πάμε στο μέρος της κοιλιάς μας και δεξιά στον ώμο μας και αριστερά, για να συμβολιστεί και να περιγραφεί όλο αυτό το μυστήριο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν ασχοληθήκαμε με τα 8 άρθρα που μιλήσαμε για τα τρία πρόσωπα στα οποία πιστεύουμε. Είναι ολόκληρη θεολογία, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά πρέπει να κάνουν οι ανάδοχοι όταν αναλαμβάνουν να βαπτίσουν ένα παιδί. Όταν λέει ο ιερέας, για απήγγειλε το σύμβολο, δεν το ξέρω, να το διαβάσω. Μα αυτό σημαίνει ότι για να βαπτίσεις πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρεις, να το αναλύσεις αυτό έτσι όπως το είπαμε και το λέμε εμείς εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αυτός είναι ο αληθινός ανάδοχος. Αν είναι και οι αληθινοί γονείς με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν τις αλήθειες της πίστης, τότε αληθινοί γονείς με αληθινούς πνευματικούς γονείς που είναι οι ανάδοχοι, σίγουρα οπωσδήποτε θα γίνει πολύ καλό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα κατέχει την ορθόδοξη πίστη μας. Το ένα το άρθρο του Συμβόλου της Πίστης αναφέρεται στην Εκκλησία. Τι λέει το ένα το? «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Εδώ λοιπόν στο ένα το άρθρο ομολογούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την πίστη μας στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός, αφού κατέβηκε κάτω, ίδρυσε την Εκκλησία Του, στην οποία πιστεύουμε εμείς, και η οποία Εκκλησία αυτή συνεχίστηκε δια των Αγίων Αποστόλων, δια της παρουσίας των Αγίων. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στο θυμιατό που θυμιάζουμε, είναι 12 οικοδονίσκοι, 12 τα κουδουνάκια είναι, που συμβουλίζουν αυτόν ακριβώς το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, και οι 12 Απόστολοι. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι το πνευματικότερο καθίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε από το Θεό και θεμελιώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους, το οποίο αυτό καθίδρυμα η Εκκλησία μας περιλαμβάνει όλους τους πιστούς χριστιανούς όλων των εποχών. Δεν είμαστε μόνο εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και οι πρώιμων. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μόνο ζωντανούς, έχει και τους και κοιμημένους. Είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό βλέπετε σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε και τους και κοιμημένους. Είναι, θα έλεγα, η Εκκλησία η οποία δεν αφήνει και μετά θάνατον τον άνθρωπο. Μόνο όσοι οδηγούνται στον αφανισμό δια της αυτής της μη παραδοσιακής πράξεως της καύσεως των νεκρών έχουν την άποψη ότι με το που θα καούνε θα σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια της ζωής τους να ενεργεί στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω. Και έτσι θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι, μια και έξω με το κάψιμο δεν θα ασχοληθούν μαζί τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασχολείται. Αυτή λοιπόν τα γνωρίσματα της Αγίας Εκκλησίας κατά την Ορθόδοξη έτσι θεώρηση είναι ότι είναι μία η Εκκλησία. Ομολογούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, διότι ένας είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ποιος άλλος η κεφαλή της που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πρώτον, είναι μία η Εκκλησία διότι και όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και όλοι όσοι πίστευσαν και θα πιστέψουν αυτό αποτελούμε, τι αποτελούμε, τη μία πίμνη και αναγνωρίζουμε ένα ποιμένα το Χριστό μας. Γι' αυτό είναι μία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης είναι Αγία. Μία εις μία Αγία. Αγία η Εκκλησία μας είναι διότι καθοδηγείται και πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα. Και σκοπό έχει η Εκκλησία μας να κάνει και Αγίους όσους είναι μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπετε εκεί που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, δείχνει αυτό το σκοπό που έχει η Εκκλησία να μας κάνει Αγίους. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει Άγιος μέσα στην Εκκλησία? Όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε ότι δυνάμεθα να γίνουμε Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε αυτήν την ευλογία και τη χάρη από το Θεό μας να γίνουμε Άγιοι. Άρα λοιπόν Αγία Εκκλησία, Άγιοι και τα μέλη της Εκκλησίας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Τρίτον, είναι καθολική η Εκκλησία. Δεν εννοούμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν λέμε καθολική, αλλά η λέξη είναι ελληνική. Τι σημαίνει? Έχει ως σκοπό να μεταδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, την πίστη, σε όλους τους ανθρώπους. Καθόλα δηλαδή. Σε όλους, καθόλους, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι έτσι, θέλει μέσα στους κόλπους της Εκκλησία να περιλάβει το σύμπαν. Όποιος κατοικεί από το Βόρειο μέχρι το Νότιο Πόλο να είναι στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης το τέταρτο χάρισμα είναι Αποστολική Εκκλησία. Οι Άγιοι πήραν από την εντολή να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε τι είπε στους μαθητές, το λέμε αυτό και στα Εωθηνά Ευαγγέλια. Τι τους είπε? Τους κάλεσε, τους είπε τις παρακαταθήκες που τους έδωσε και τους είπε τώρα, λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Τρομερή όλη αυτή η πρόταση. Τους έδωσε τέτοια οδηγία που πραγματικά αυτό μέχρι σήμερα συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Πορευθέντες, μαθεύστε πάντα ταινία. Γιατί κάνουμε εξωτερική ιεραποστολή? Για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε, να γίνει καθολικό το Ευαγγέλιο, να φτάσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο, όπου υπάρχει και δεν υπάρχει άνθρωπος, να πάει παντού το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό δεν μπορεί να κλειστεί αυτή η διδασκαλία μέσα στα στενά όρια της Ελλάδας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι πέρα από τα σύνορα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα εμείς οι χριστιανοί, ότι η Εκκλησία μας είναι καθολική. Η διδασκαλία πρέπει να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όλο αυτό το οποίο κηρύττει η Εκκλησία, θεμελιώνει η Εκκλησία, είναι η διδασκαλία η οποία μέσω των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ήταν αυτίκοες και αυτόπτες μάρτυρες της διδασκαλίας του Χριστού μας, εξαιτίας αυτών των Αγίων Αποστόλων εμείς έχουμε τις Άγιες Γραφές. Και μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο ότι η Θεία Λατρεία που συγκαλούσε τους ανθρώπους εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουν τον Θεό, να τον υμνήσουν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτή λοιπόν η Θεία Λατρεία έδωσε στους χριστιανούς, έδωσε το έναυσμα ώστε να μπορέσει κάποιος να καταγράψει ορθά τον λόγο του Κυρίου μας. Και οι Απόστολοι σε αυτό βοήθησαν, διότι δεν άφησαν να λέει ο καθένας τι είπε ο Χριστός, και σήμερα αυτό το βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας πολύ εύκολα, διότι μπαίνει ένα στο διαδίκτυο μέσα και γράφει «Είπε ο πατήρ τάδε αυτό», «Είπε ο τάδε» και δεν το είπε ο άνθρωπος. Και λέει «Πού το άκουσες, υπάρχει μαρτυρία, ήσουν εκεί, εσύ που δεν το γνώρισες, πώς μιλάς για τον Άγιο, για τον τάδε άνθρωπο». Γιατί σήμερα υπάρχει και αυτή δυστυχώς η κατάσταση στην οποία βάζει στο στόμα κάποιου Αγίου να λέει πράγματα κάποιος χωρίς όμως να τα έχει κάνει αυτά ο Άγιος. Και είναι πολύ δύσκολο, ενώ η Εκκλησία για να θεμελιώσει και να διασφαλίσει το Λόγο του Κυρίου μας, οι Άγιοι Απόστολοι κάθισαν και έγραψαν όλα αυτά τα οποία άκουσαν από το Θεό, τα προσωτηρίαν μας. Γιατί λέει, εάν θα έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα φτάναν και δεν θα χωρούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Σήμερα, στον πλανήτη που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Η δική μας όμως είναι η αποκεκαλυμμένη πίστη, η αλήθεια δηλαδή, αυτό που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, διότι αποτελούμε τη μόνη αληθινή πίστη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η δική μας η Εκκλησία καλείται Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθή δόξα, μόνο που έχει και κάτι, είναι και ορθή πράξη. Πολλές φορές ορθή δόξα μπορεί να έχουμε, ορθή πράξη μπορεί να μην έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να πιστεύει δηλαδή ο καθένας κατά τον τρόπο του. Ενώ υπάρχει και τρόπον λέει μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Δηλαδή πρέπει να είσαι όχι μόνον χριστιανός μόνον στα λόγια, αλλά να είσαι και στην πράξη να εφαρμόσεις αυτό. Οι άλλες δύο χριστιανικές εκκλησίες όπως ονομάζονται είναι η Δυτική, και ονομάζεται Καθολική ή Παπική εξαιτίας του ότι το κέντρο της πίστος εδράζεται στην παρουσία του Πάπα, ο οποίος ζει στην Δύση και κινεί ας πούμε την δική τους εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, σε όλο τον κόσμο, και αυτή μάλλον είναι η πολυπληθέστερη από εμάς, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε αυτό τον αριθμό. Και υπάρχει και η Προτεσταντική Εκκλησία των λεγόμενων διαμαρτυρωμένων, με πάρα πολλές παραφιάδες οι οποίοι έχουν διασπαστεί από την Καθολική Εκκλησία, όμως διατηρούν το όνομα Χριστιανοί. Και οι Αγγλικανοί είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή των διαμαρτυρωμένων λεγόμενων καθολικών οι οποίοι αποσχίστηκαν από εκεί, και υπάρχουν πάρα πολλές παραφιάδες που αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς στην σύναξή μας αυτή και να πει ακριβώς πώς έγινε η διάσπαση, γιατί είναι ολόκληρο μάθημα αυτό. Θα έλεγα θα πρέπει να γίνει ένας κύκλος περί των αιρέσεων, περί των άλλων εκκλησιών, για να μάθει ο άνθρωπος πώς αποσχίστηκαν από την ενιαία εκκλησία που ήμασταν στην αρχή μαζί, πώς ας πούμε έγινε το σχίσμα της εκκλησίας μας, που καθοριστική ημερομηνία ήταν το 1054 μετά Χριστόν, δηλαδή την πρώτη χιλιατία ήμασταν ενωμένοι οι χριστιανοί και την δεύτερη χιλιατία τα θαλασσώσαμε και τα καταστρέψαμε την ενότητα της εκκλησίας και δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές εκκλησίες, που από τη μια διαφορετική εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, αποσχίστηκε και η τρίτη, όπως είπαμε, η εκκλησία των διαμαρτυρωμένων. Και να πούμε και ορισμένα πράγματα, αυτή η εκκλησία η οποία εμείς λέμε ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή διαιρείται σε πολλές άλλες εκκλησίες. Έχουμε ας πούμε τα Πατριαρχία, Έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχουμε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας μετά, που είναι στην Αλεξάνδρεια. Και το Πατριαρχείο αυτό επιτελεί ένα πολύ μεγάλο ιεραποστολικό έργο, στο οποίο συμμετέχουμε και πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, που βοηθάμε αυτούς ως φτωχοτέρους στην ύλη, αλλά και ως έμψυχο υλικό, διότι όλη η εκκλησία της Αλεξανδρίας του Πατριαρχείου στηρίζεται από την Ελλάδα κατά βάση και από άλλες ορθόδοξες περιοχές. Αμερική, που είναι πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί, οι ξένοι που έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι χριστιανοί. Επίσης είναι της Αντιοχίας, παλιό Πατριαρχείο, των Ιεροσολύμων. Χαίρε, λέει, χαίρε μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων, η Αγία Σιών. Είναι ο τόπος που ο Χριστός μας εμφανίστηκε και ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός και κήρυξε ο Χριστός. Οπότε εκεί έχουμε Πατριαρχείο. Επίσης έχουμε τις Ρωσίες, τις Βουλγαρίες, έχουμε αυτοκέφαλες εκκλησίες όπως είναι της Ελλάδας, όπως είναι της Κύπρου, που είναι και πιο παλιότερη της Κύπρου από την Ελλάδα, και μάλιστα αναφέρεται και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το όνομα του Κύπρου, όνομα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράφει στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που δείχνει πραγματικά ότι είναι περιοπής. Και έχουμε και νεότερες εκκλησίες, έχουμε ας πούμε αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, της Σλοβακίας, της Γεωργίας, Φιλανδίας, έχουμε το Ρωσικό Πατριαρχείο που είναι στη Ρωσία. Έχουμε παντού, δηλαδή οι εκκλησίες είναι ο καταρτισμός της εκκλησίας μας, γιατί μην νομίζουμε ας πούμε ότι για παράδειγμα η εκκλησία των Ιεροσολύμων θα πει κάποιος υπερέχει της εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι. Γι' αυτό και λέγονται μεταξύ τους οι εκκλησίες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αδελφές εκκλησίες. Αν είμαστε αδέλφια, ποιον έχουμε μάνα? Την Αγία μας Εκκλησία. Το Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι ο Πατέρας μας. Η Εκκλησία είναι λοιπόν όλου του κόσμου. Δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι και για τους Σέρβους και για τους Βουλγάρους, είναι και για τους Ρώσους, είναι για όλα τα έθνη. Και λέγοντας αυτά περί των εκκλησιών, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι όπως διοικείται η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τους Επισκόπους, τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους Διακόνους, κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και όλες οι λοιπές εκκλησίες. Πιστεύουμε, αφού είμαστε αδελφές εκκλησίες, έχουμε την ίδια πίστη, την κοινή πίστη. Και όταν η Εκκλησία αντιμετωπίζει, και αυτό έτσι λίγο πληροφοριακά, κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ενότητα της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, γιατί μιλάμε για τον Ορθόδοξο χώρο μας, τότε συγκαλείται και Οικουμενική Σύνοδος, όταν τα προβλήματα της Εκκλησίας είναι σπουδαία και μεγάλα. Διότι βλέπετε το σύμβολο της πίστεως έγινε από δύο Οικουμενικές Συνόδους. Η πρώτη έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, η δεύτερη έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Εκκλησία, βλέποντας όταν οριμάζει ο καιρός και όταν τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά, τότε η Εκκλησία συνεδριάζει για να αποφασίσει για κάποια θέματα. Και επειδή καμιά φορά είμαστε και πολύ θερμοί ή μπορεί να είμαστε και πολύ ψυχροί περί της Εκκλησίας, πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε Οικουμενικές Συνόδους που γίνανε και ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας μας επίσημα. Εμείς αν μιλήσουμε σήμερα μεταξύ μας και πούμε ποιες είναι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, θα πούνε οι περισσότεροι είναι 7. Όμως οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι 9 ας πούμε, μπορεί να είναι και 10. Και επίσης έχουμε και συνόδους οι οποίοι γίναν αποδεκτές, τοπικές συνόδους, και από αυτές τις συνόδους άλλες θεωρήθηκαν γνήσιες και άλλες τις ονόμασε η Εκκλησία μας ληστρικές. Δηλαδή δεν τις δέχτηκε. Παρότι πήραν αποφάσεις και καταδικάσαν Αγίους της Εκκλησίας, πόσες φορές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πήγε στην εξορία εξαιτίας λάθος αποφάσεων συνόδων. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει την αίσθηση να πορεύεται. Ποτέ δεν παραπορεύεται η Εκκλησία, γιατί λειτουργεί αγιοπνευματικά. Δηλαδή έχει ιδρυθεί τον Χριστό, ο ίδιος ο Θεός ευλογεί και το Άγιο Πνεύμα επικυρώνει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και σας κάνει εντύπωση ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχαν σκάνδαλα και όμως η Εκκλησία πάντα λειτουργεί. Και εξαιτίας των σκανδάλων κάποιοι φεύγουν από την Εκκλησία και κάποιοι έρχονται στην Εκκλησία, ανανεώνουν την Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή το τσιφλίκι του καθενός. Η Εκκλησία πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι. Οπότε μην έχετε αμφιβολία ότι η Εκκλησία λειτουργεί λάθος. Η Εκκλησία λειτουργεί πολύ σωστά με τους τρόπους και τα σφάλματα που έχουμε ως άνθρωποι όλοι μας. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά η Εκκλησία έχει και αυτόν τον παράγοντα μέσα να έχει τη δική της λεγόμενη αυτοκάθαρση. Δηλαδή γίνεται αυτό αγιοπνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Και αν νομίζουμε ότι εμείς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεολογία της Εκκλησίας και κάτι δεν πάει σωστά, θα περάσουν τα χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσει εκεί σωστά από όπου ξεκίνησε. Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή αν πάρεις σε έναν κουβά που έχεις καθαρό νερό και ρίξεις μια βρωμιά, το νερό τι θα γίνει, θα γίνει βρώμικο. Αλλά εάν ρίχνεις συνεχώς καθαρό νερό μέσα σε αυτό το κουβά, θα φύγει το βρώμικο. Κάποια στιγμή θα έχει εξαφανιστεί, διότι η δύναμη του καθαρού νερού δύναται να κάνει καθαρό και το υπόλοιπο σκεύος. Ο Θεός να είναι μαζί μας, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του ιερομονάχου Γεναδίου Μανώλη με θέμα «Από την ανάληψη στα έσχατα» που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου στις 30 Μαΐου 2023.
2: Θυμάμαι όταν ήμουνα στο στρατό την ώρα του φαγητού και πηγαίναμε εκεί στην τραπεζαρία του στρατοπέδου και ο μόνος που έκανε το σταυρό ήμουνα εγώ. Δεν ξέρω αν τον έκανα συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά τον έκανα μια φορά. Και έβλεπα πως στην αρχή με κοιτούσαν λίγο περίεργα και λίγο μαγκωμένα. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες έβλεπες και έναν άλλο να τον κάνει σιγά σιγά. Και μετά έβλεπες και άλλον έναν. Και οι δύο γινόντουσαν τρεις και οι τρεις τέσσερις. Και μετά είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν και ερχόντουσαν και μου λέγανε «Εσύ είσαι ο παπάς». Δεν ήμουν παπάς βέβαια στο στρατό, λαϊκός ήμουν, αλλά το θεολόγος το ταυτίζανε με τον παπά. Σου λέει, ο θεολόγος είναι, ο παπάς είναι. Και έλεγα, δεν είμαι παπάς, αλλά έχει ο Θεός, μπορεί να γίνω. Αλλά ξέρεις, και εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα στην εκκλησία, πήγαινα στο κατηχητικό, πήγαινα, σήκωνα τα εξαπτέρυγα, έκανα τις λαμπάδες. Και του έλεγε με έναν ζήλο και με μια τόση παιδικότητα που σημαίνει ότι ό,τι επιλογές και αν έκανε στη ζωή του, η σχέση του με την Εκκλησία τον είχε σφραγίσει. Και ξέρετε, αυτή η σφραγίδα δεν φεύγει, λειτουργεί. Πολλές φορές έρχονται γονείς με αγωνίες, με προβλήματα, τι να κάνω, το παιδί μου, το ένα, το άλλο, δυσκολίες, δεν με ακούει, πώς θα το φέρω στην Εκκλησία. Και λέω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να μιλάς στο παιδί σου για τον Χριστό με την πράξη σου, με τις επιλογές σου, με τις στάσεις σου. Και κυρίως όσο είναι μικρό, από μικρό παιδί, να το μάθεις να πηγαίνει στην εκκλησία, να κοινωνάει, να οικειώνεται τον χώρο της εκκλησίας. Και άστο, όταν θα γίνει έφηβος, όταν θα γίνει φοιτητής, θα φύγει. Δεδομένο αυτό ότι σε μεγάλο ποσοστό θα κάνει το κύκλο του, θα έχει τις αναζητήσεις του, θα αντιδράσει, θα νιώσει ότι τον καταπίεζες. Χίλια δύο πράγματα. Όταν όμως έχεις κάνει καλή σπορά, αυτό θα φυτρώσει. Και θα έρθει η κατάλληλη ώρα που ο Θεός θα θερήσει. Πόσοι άνθρωποι, ακόμα και από εμάς που είμαστε εδώ μέσα στην εκκλησία, ενώ μας πηγαίνανε μικρά παιδιά στην εκκλησία, εν τέλει με το Θεό συναντηθήκαμε σε μεγάλη ηλικία, σε προχωρημένη ηλικία, και αφού ίσως είχαμε φάει και τα μούτρα μας σαν τον άσωτο Υιό. Κι όμως η εκκλησία είναι αυτός ο χώρος που ενώνει τους πάντες. Αυτό το ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος, Έλληνας και Ιουδαίος, όλοι είναι ίσοι απέναντι στον Θεό. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες, έχουμε διαφορετικά χαρίσματα, έχουμε διαφορετικές ικανότητες και πνευματικές και σωματικές. Δεν είμαστε το ίδιο, αλλά είμαστε ίσοι. Πού? Μεταξύ μας και απέναντι στον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο. Σκέφτομαι πολλές φορές, ακούγοντας την τηλεόραση, ακούγοντας το ραδιόφωνο εκεί, πώς συζητάνε για το φεμινισμό, για την ισότητα, ισότητα, ισότητα σε όλα. Και βλέπεις τελικά ότι ενώ γίνονται αγώνες για την ισότητα, δεν έχει πετύχει ισότητα. Γιατί δεν έχει πετύχει? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα. Δεν είμαστε ίσοι με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι τα όλα. Έχουμε χαρίσματα, όπως είπαμε, έχουμε ιδιαιτερότητες. Έχουμε όμως τι? Ισοτιμία. Είμαστε ίσοι απέναντι στον Θεό. Είμαστε ίσοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει πάντοτε τα ίδια καθίσματα για όλους, τα ίδια στασίδια. Δεν ξεχωρίζει, δεν μπαίνει μπροστά αυτός που είναι πιο πλούσιος, δεν μπαίνει μπροστά κάποιος ο οποίος έχει έτσι μια άλλη ιδιότητα. Καμιά φορά όταν το θυμούνται και επισκέπτονται την Εκκλησία οι πολιτικοί, τους βάζουμε μπροστά έτσι, όχι για τα πρόσωπα, αλλά για την ιδιότητα που έχουν ως εκπρόσωποι του λαού στο κοινοβούλιο. Είναι ο σεβασμός δηλαδή στην ιδιότητα την οποία φέρει. Δεν τον ξεχωρίζουμε όμως, δεν θεωρούμε ότι είναι κάποιος καλύτερος, πιο πιστός, ανάλογα με το που κάθεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά και εμείς οι πρεσβύτεροι μέσα στο ιερό, καθόμαστε το ίδιο όλοι γύρω πέριξ του Επισκόπου στην Άνω Καθέδρα, στην Καθέδρα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και λέω πόσο σημαντική είναι αυτή η ενότητα και αυτή η κοινωνία των προσώπων μέσα στην Εκκλησία. Και το βλέπει κανείς αυτή την περίοδο ιδιαίτερα του Πεντηκοσταρίου, που βιώνουμε και ζούμε την απόλυτη χαρά της Αναστάσεως. Βιώνουμε τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν από το κενό μνημείο μέχρι την ημέρα που οι Απόστολοι και όσοι ήσαν μαζί τους φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, και τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί της ψυχής τους και μπόρεσαν να κατανοήσουν πλήρως το Ευαγγελικό κήρυγμα. Και όχι μόνο το κατενόησαν, αλλά στη συνέχεια κλήθηκαν να το κηρύξουν σε όλη την Οικουμένη. Πάντοτε με στεναχωρούσε το γεγονός ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα βλέπεις τους ναούς να κατακλείζουν, να γεμίζουν. Βλέπεις

Τι θέλω να πω με αυτό. Βγαίνει ο ιερέας, λέει το Χριστός Ανέστη, αγκαλιαζόμαστε, δίνουμε το φιλί της αγάπης και ήδη έχουμε πάρει το δρόμο για να γυρίσουμε στο σπίτι. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου της γης. Και ξαφνικά βλέπεις να διασκορπίζονται οι χριστιανοί όπως διασκορπίστηκαν όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Κυρίου κατά τη διάρκεια της επηγής παρουσίας του, που όταν όμως τον είδα να σύρεται προς τον Σταυρό, φύγανε. Ακόμα και οι μαθητές του κρύφτηκαν για τον φόβο των Ιουδαίων. Και έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου και εμφανίζεται ο Αναστημένος Χριστός όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που τον αγάπησαν. Δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε όλο τον Ισραήλ? Δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί αναστημένος και να τους δείξει ότι νίκησε τον θάνατο? Ποιος δεν θα πίστευε άραγε? Δεν ήθελε να το κάνει όμως αυτό. Γιατί αυτό το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και επί του Σταυρού, όπως έχω πει και άλλοτε. Θα μπορούσε να κατέβει επί του Σταυρού εκείνη την ώρα και να φρίξουν οι πάντες και με φόβο και τρόμο να κλείνουν γόνοι και να προσκυνήσουν και να ομολογήσουν «Σύ ο Υιός του Θεού, εσύ ο αληθινός Θεός». Δεν το θέλει όμως. Γι' αυτό και αναστάς πια εμφανίζεται σε εκείνους που τον αγάπησαν. Στις μυροφόρες πρώτα. Πρώτα στην Παναγία, τη μητέρα του. Έπειτα στις μυροφόρες, αυτές που δεν φοβήθησαν, που στάθηκαν κάτω από το Σταυρό. Τις επιβραβεύει με αυτό, να τις πει πρώτος τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Τις επιβραβεύει γιατί έδειξαν αυτήν την ανδρεία να μην φοβηθούν και να σταθούν κάτω από τον Εσταυρωμένο. Και στη συνέχεια στους Αποστόλους, στους 11, καθώς ο Ιούδας πια δεν υπάρχει, αλλά και στους 70 και στους υπολείπους, όπως καταγράφει το Ευαγγέλιο. Και έρχεται αυτή η ευλογημένη περίοδος πραγματικά, που δεν τη ζούμε όπως ζούμε την περίοδο της Σαρακοστής, δεν τη ζούμε όπως ζούμε την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας. Χάνουμε, έτσι, δεν έχουμε την συνήθεια αυτή να παρακολουθούμε, να μετέχουμε συνειδητά στις υπόλοιπες ακολουθίες της περίοδου του Πεντηκοσταρίου, που πραγματικά βλέπεις το νόημα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας που πηγάζει μέσα από την εκ νεκρών Ανάστασή Του, και βλέπεις μέσα από τους ύμνους αυτή την χαρά, αυτό το πανηγύρι το οποίο κρατάει η Εκκλησία για 40 μέρες λέγοντας τον Χριστός Ανέστη. Και δεν μας αφήνει να προλάβουμε, γιατί έτσι είναι τα γεγονότα όπως καταγράφονται στο Ευαγγέλιο, και αμέσως μόλις διακόπτουμε το Χριστός Ανέστη εορτάζουμε την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Και αφού εορτάσουμε την ανάληψη του Κυρίου, δεν προλαβαίνουμε να αποδώσουμε την ανάληψη και μπαίνουμε πια να εορτάσουμε την Πεντηκοστή, που είναι η μέρα κατά την οποία φανερώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, από το Πάσχα ως την Πεντηκοστή όλα αλλάζουν μέσα στην Εκκλησία, φωτίζουν τα πάντα. Ξεκινάμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, που είναι το κατεξοχήν θεολογικό Ευαγγέλιο, αλλά και την ώρα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Πρόκειται για ένα σπουδαίο βιβλίο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, το οποίο είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και το οποίο εξιστορεί την ίδρυση και τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Παρουσιάζονται εκεί μέσα οι κόποι και οι προσπάθειες των Αποστόλων, κυρίως του Πέτρου και του Παύλου, αλλά και των υπολείπων, για την διάδοση και την ενδραίωση του Ευαγγελίου, αλλά και τα παθήματα και οι διωγμοί τους οποίους αυτοί υπέμειναν χάρη του Χριστού. Εξιστορούνται δηλαδή τα γεγονότα τα οποία κάθε χριστιανός που ανήκει στην Εκκλησία οφείλει να γνωρίζει, να μελετά και να διδάσκεται από αυτά. Γιατί αν κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει την εθνική του ιστορία, την ιστορία του λαού του, του γένους του, τόσο σημαντικότερο είναι κανείς να μελετά την εκκλησιαστική του ιστορία, την ιστορία δηλαδή της πίστεώς μας μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο μείον το οποίο έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, δυστυχώς, διότι δεν μελετούμε
Δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν διαβάζουμε

0: την Αγία Γραφή, διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, για να μην πω ότι πολλοί χριστιανοί αμφισβητούν και την Παλαιά Διαθήκη και δυστυχώς υιοθετούν ειδωλολατρικές απόψεις περί μη χριστιανικής έτσι, ταυτότητας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν μελετούμε και το Ευαγγέλιο. Και στη συνέχεια δεν μελετούμε και τους πατέρες που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, τους πατέρες που ό,τι και να πούν το στηρίζουν πάνω στην Αγία Γραφή. Έχουμε ένα μείον σε αυτό, έχω την αίσθηση. Και ξέρετε, ένα μέρος του κανόνα του μοναχού στο μοναστήρι και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος είναι όταν αποσύρεται στο κελί του πια να μελετάει λίγο από την Αγία Γραφή. Κάθε μέρα λίγο-λίγο, στίχο-στίχο, 10 στίχους, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και βλέπεις κάθε φορά διαβάζεις και όταν πια το ξαναπιάσεις από την αρχή είναι σαν να το διαβάζεις για καινούργια, για πρώτη φορά. Κάτι καινούργιο σου αποκαλύπτεται, κάτι καινούργιο ανακαλύπτεις και πάντα βρίσκεις μέσα στην Αγία Γραφή τις απαντήσεις στα ερωτήματα και στα προβλήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ερώτημα που να μην το απαντήσει η Αγία Γραφή. Έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια πίσω και όμως είναι ίσως, όχι ίσως, είναι το διαχρονικότερο βιβλίο και το πιο ζωντανό μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Ο Κύριος μας λοιπόν για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του «Ειν», λέει η Αγία Γραφή, «οπτανόμενος τις μαθητές Αυτού». Ήτανε σε επαφή, σε κοινωνία με τους μαθητές Του. Τον βλέπανε, συνομιλούσαν με Αυτόν. Χαροποιούσε τις καρδιές Τους με την παρουσία Του και τους μυσταγωγούσε στα μυστήρια της Βασιλείας. Σιγά σιγά δηλαδή άρχιζε με την χάρη να τους αποκαλύπτει τα μυστήρια τα οποία πλήρως θα αντιλαμβάνονταν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Χριστός εμφανιζόταν και διάνοιγε το νου τους να κατανοήσουν τις γραφές. Ταυτόχρονα όμως και οι Απόστολοι ζούσαν με τέτοια ένταση προσευχής την παρουσία Του, που οι λόγοι Του αποτυπώνονταν στην καρδιά και στη μνήμη τους. Δεν ήταν πια οι μαθητές πριν από τον Σταυρό, αλλά είναι οι μαθητές που γίνονται Απόστολοι. Και για να μπορούν να ξεκινήσουν αυτή την αποστολή πρέπει να γνωρίζουν τον σκοπό και τον λόγο για τον οποίο θα ξεκινήσουν. Γι' αυτό αν δείτε πώς αποτυπώνει ο Αγιογράφος τους μαθητές στην εικονογράφηση θα καταλάβετε αυτό που λέω. Αν δείτε το μυστικό δείπνο, αν δείτε τη μεταμόρφωση, αν δείτε άλλες στις σκηνές από τη ζωή του Χριστού που εικονίζει ο Αγιογράφος, μόνο ο Χριστός έχει φωτοστέφανο. Οι μαθητές είναι χωρίς φωτοστέφανο, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο μερικοί αγιογράφοι εικονίζουν τους μαθητές στο μυστικό δείπνο με φωτοστέφανο, γιατί κατ' εκείνη την ημέρα έλαβαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σε αντιδιαστολή ο Ιούδας εικονίζεται χωρίς φωτοστέφανο. Μου έκανε μία εντύπωση όμως. Σήμερα ήμουνα στην Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων για μία χειροτονία και πήγα στο παλαιό καθολικό της Μονής, εκεί που έγινε η ορκομοσία των οπλαρχηγών το 1821, τη 17η Μαρτίου, την ημέρα του Αγίου Αλεξίου, οι οπλαρχηγοί των Καλαβρίτων και τις ευρύτερες περιοχές, κάτω από το Λάβαρο της Επαναστάσεως, όπως έμεινε στην ιστορία, με την ευλογία του παλαιών πατρών Γερμανού, ο οποίος σαν σήμερα πέθανε, ξεκίνησε η Επανάσταση, ξεκίνησε ο αγώνας και φύγαν από εκεί οι οπλαρχηγοί από την Αγία Λαύρα να πάνε να ελευθερώσουν τα Καλάβρητα. Και μέσα στο ιερό εικονίζεται ο μυστικός δείπνος και είναι ακριβώς με φωτοστέφανο και έχει και τον Ιούδα με φωτοστέφανο. Γιατί και αυτός, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλικό κείμενο, κοινώνησε, μετέλαβε των αχράντων δώρων εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ. Όμως, τι έκανε ο Αγιογράφος? Τον βάζει να γυρίζει τα πλευρά του και να φεύγει και τον δείχνει να βάζει το χέρι στο στόμα, ίσως για να βγάλει το σώμα και το αίμα του Χριστού που μετέλαβε, θέλοντας να δείξει με αυτή την αναπαράσταση ότι δεν αρκεί να μεταλάβει κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού για να λάβει την χάρη. Πρέπει να είναι ευδιάθετος προς αυτήν. Πρέπει να θέλει να τη λάβει. Αλλιώς, τι κάνει αυτό που διαβάζουμε στην ακολουθία της ευχαριστίας. Λαμβάνει μέσα πυρ, το οποίο τον καίει. Άλλον η φωτιά τον καθαρίζει και άλλον τον καίει. Έτσι είναι και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άλλον τον καθάρει και άλλον τον καίει. Γιατί παίρνει μέσα του φωτιά αφού δεν είναι ακόμα έτοιμος και κατάλληλα προετοιμασμένος. Η τελευταία λοιπόν συνάντηση του Κυρίου με τους μαθητές γίνεται στο όρος των Ελαιών. Στους πρόποδές του, εκεί σε αυτό το όρος, βρισκόταν και ο κήπος της Γεσθημανής. Εκεί οι μαθητές είχαν γίνει μάρτυρες της αγωνίας του Κυρίου κατά το βράδυ της προδοσίας και της σύλληψης και τώρα ετοιμάζονται να γίνουν θεατές της δόξας του. Οι 40 ημέρες από την Ανάστασή του είχαν συμπληρωθεί και ο Κύριος έπρεπε να ανέλθει στους ουρανούς εκεί όπου είχε προειπεί στους μαθητές του. Μολονότι λοιπόν ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, την 40η ημέρα ανελήφθηκε στον ουρανό. Η ανάληψη αποτελεί και το τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού και είναι ιδιαίτερα μεγάλο το γεγονός αυτό για τον άνθρωπο, καθώς αναλαμβανόμενος ο Κύριος στον ουρανό ανύψωσε στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού την ανθρώπινη φύση άμεμπτη και άσπηλη. Ανελήφθη ο Θεός, γιατί και ο Χριστός είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τέλειος Θεός. Μα πώς γίνεται αφού είναι τέλειος Θεός να αναλυφθεί στους ουρανούς? Έπαυσε να είναι όταν έγινε άνθρωπος? Όχι βέβαια, το ξεκαθαρίζουν οι πατέρες απόλυτα. Ποτέ ο Χριστός, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν αποχωρίστηκε από τον Πατέρα. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος αναλαμβάνεται στους ουρανούς? Είναι ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η θεωμένη ανθρώπινη φύση. Λέμε στο σύμβολο της πίστης ότι κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός. Ποιος είναι αυτός που κάθισε? Μα ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είχε φύγει ποτέ από τον Πατέρα. Είναι η ανθρώπινη φύση την οποία ο Κύριος με την ενανθρώπιση, με την σταύρωση και την εκ νεκρών Ανάστασή Του θέωσε, την αγίασε και αυτήν ανέλυψε εις τους ουρανούς. Ο Θεός λοιπόν μέσα από το γεγονός αυτό της αναλήψεως εφράνθηκε να δει τον αληθινό άνθρωπο όπως τον είχε συλλάβει προκαταβολής κόσμου και κατέπεμψε στη γη το Πνεύμα το Άγιο, όπως λένε οι πατέρες, για να σφραγίσει τη συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο, γιατί αυτά είχαν διαταραχθεί. Στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός Πατέρας δέχθηκε όλη την ανθρωπότητα. Ο Κύριος άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό για να αγιάσει και τους εθέρες και να εμπλήσει όλη την οικουμένη με την θεουργική του ενέργεια, λένε οι πατέρες, να αγιάσει τα πάντα. Οι Απόστολοι παρέμειναν να το κοιτάζουν με απορία και χαρμολύπη. Και τότε δύο άγγελοι στέλνονται από τον Θεό Πατέρα για να δώσουν, θα λέγαμε, μια εσχατολογική διάσταση στους λογισμούς των Αποστόλων, να τους υπενθυμίσουν τον δεύτερο ερχομό του και έτσι να εντείνουν την προσμονή τους γι' αυτό. Ενδιαφέρον θέμα πάντα η εσχατολογία μέσα στην Εκκλησία, αλλά με λάθος προοπτική. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί όταν ασχολούνται με τα έσχατα ασχολούνται με τον Αντίχριστο, όχι με τον Χριστό. Βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, έχω την αίσθηση. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, συγχωρέστε, με αυτή την αγωνία και αυτή την ενασχόλησή μας με τον διάβολο, με τον Αντίχριστο. Πότε θα έρθει, πώς θα έρθει, πώς θα είναι, τι θα κάνει. Τα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πώς θα είναι, τι θα είναι, πότε θα είναι και πώς θα είναι. Όχι πότε χρονικά εννοώ βέβαια, αλλά τα γεγονότα αυτά τα οποία θα συμβούν. Αλλά ξεχνάμε ότι έχει και συνέχεια η Αποκάλυψη. Και στη τελευταία σελίδα μας μιλάει τι, για την νίκη του Χριστού, για τον ερχομό του. Ιδού έρχομαι, λέει ο Κύριος, και απαντάει ο Ιωάννης, ναι Κύριε, έλα. και μπαίνει η τελεία στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Άρα θέλω λίγο να δούμε ακριβώς αυτήν την εσχατολογική προοπτική της αναλήψεως, όχι μέσα από τον Αντίχριστο και την ενασχόλησή μας με αυτό, αλλά μέσα από τον Χριστό. Η ανάληψη είναι, όπως είπαμε, το τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού. Γεγονός θαυμαστό και εξαίσιο, που έκανε τεράστια εντύπωση στους μαθητές και γι' αυτό λέει επανειλημμένως μιλούν γι' αυτό. Ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του προσθέτει ότι ο Κύριος πριν από την ανάληψή του επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησε αυτούς, δηλαδή σήκωσε τα χέρια του και ευλόγησε τους μαθητές του. Και καθώς τους ευλογούσε, ανελήφθη εν δόξη. Πόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της καθόδου και της ανόδου του Κυρίου. Η κάθοδος, η ενανθρώπισή του δηλαδή, έγινε με άκρα ταπείνωση μέσα στην φάτνη. Η δε άνοδος έγινε με δόξα μεγάλη. Έδειξε στους μαθητές ποιος πραγματικά είναι. Τους αποκάλυψε την θεία του φύση. Και αυτό ήταν ένα ακριβώς σημαντικό γεγονός, γιατί δεν ήθελε ο Κύριος να μείνει καμία αμφιβολία στους μαθητές, αλλά και σε μας, για την δόξα του Κυρίου, αλλά και για τη δική μας μελλοντική δόξα. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς και εκάθισε, όπως είπαμε, δεξιών του Θεού. Αλλά ο Κύριος είναι ο πρωτότοκος αδελφός όλων μας. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Κεφαλή της Εκκλησίας, της οποίας εμείς όλοι είμαστε τα μέλη, το σώμα. Ανελήφθη λοιπόν ως πρωτότοκος εν πολλής αδελφός, λέει ο Απόστολος Παύλος, και όπως με την Ανάστασή του έγινε η απαρχή των και κοιμημένων, τώρα με την ουράνια δόξα του γίνεται πρόδρομος της δικής μας ανόδου στον ουρανό. Ενισχυτική και παρηγορητική η διαβεβαίωση αυτή για τον άνθρωπο. Όσα και αν υποφέρουμε εδώ, δεν μπορούν να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας, εκεί οφείλουμε να είναι και οι καρδιές μας. «Άνος χόμεν τας καρδίας», λέει ο ιερέας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Να έχουμε τις καρδιές μας προς τον ουρανό, να τις ανεβάσουμε πάνω και απαντούμε εμείς «έχομεν προς τον Κύριον». Έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ζωή μας είναι προς τον Κύριο. Έχει ως οδοδείκτη τον Χριστό. Ούτε τον Αντίχριστο, ούτε τον εαυτό μας, ούτε κανέναν άλλον. Κατ' ουσίαν λοιπόν, με την παράκληση αυτή «άνος χόμεν τας καρδίας», καλούμαστε από τον ιερέα να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, η ανάληψη θα λέγαμε ότι είναι ένα προφητικό γεγονός. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό το οποίο έγινε 41 ημέρες μετά την 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά είναι ένα καθαρά προφητικό γεγονός. Γίνεται μία, θα λέγαμε, προφητεία στο σημείο αυτό της Δευτέρας Παρουσίας, για την οποία ο ίδιος ο Κύριος γίνεται ο προφήτης και μας την αναγγέλει. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επιγής επιδημίας του έκρυβε τη δόξα του για να μην τρομάξει τον άνθρωπο. Θυμηθείτε τι έγινε στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, γιατί κάτι καταλάβαιναν παραπάνω από τους άλλους, και τους πήρε για να τους δείξει ποιος πραγματικά είναι, ώστε όταν θα έρθει η ώρα του μαρτυρίου να θυμηθούν και να μην φοβηθούν και να ενισχύσουν και τους άλλους μαθητές. Και μόλις, λέει, ο Κύριος μετεμορφώθη, και βέβαια εδώ το μετεμορφώθη δεν είναι ότι μεταμορφώθηκε, δεν έγινε κάτι άλλο από αυτό που ήταν, δεν άλλαξε, αλλά αποκάλυψε ποιος πραγματικά είναι, και στη θέα του φωτός του Κυρίου οι μαθητές, λέει, σήκωσαν τα ημάτια τους και σκεπάστηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το φως αυτό. Ακριβώς αυτό το φως είχε και ο Κύριος όταν ανέβαινε στους ουρανούς, δείχνοντας πια σε όλους τους μαθητές ποιος πραγματικά είναι. Και μαζί με την δόξα του έρχεται λοιπόν τώρα στο τέλος της επίγειας ζωής του και παρουσιάζεται αποκαλυπτικά ως ο Υιός του Θεού μέσα στη δόξα. Στα τέλη του κόσμου πάλι θα έλθει μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Και ο πιο δοξασμένος τρόπος αναμονής του είναι όταν προσεδρεύουμε εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή όταν παραμένουμε ενεργά και γνήσια μέλη της Εκκλησίας μέσα από τα μυστήρια και το αποδίδουμε ένο και ευχαριστία. Ό,τι συνέβη δηλαδή με τους μαθητές από την Ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή συμβαίνει και με εμάς μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Τι είπε ο Κύριος στους μαθητές? Θα είστε στα Ιεροσόλυμα και θα περιμένετε. Τι συμβολίζει η Ιερουσαλήμ? Συμβολίζει την Άνω Ιερουσαλήμ, την Βασιλεία του Θεού. Αυτό μας λέει και εμάς ο Κύριος τώρα. Θα είστε και θα περιμένετε στην Ιερουσαλήμ να έρθω πάλι, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ποια είναι για μας η Ιερουσαλήμ? Είναι η Εκκλησία. Άρα ο Χριστός μας καλεί να είμαστε εδώ μέσα στην Εκκλησία και να τον περιμένουμε, γιατί θα έρθει και πάλι για να μας δείξει ακριβώς την δόξα του. Και μαζί εμφανίζονται και οι άγγελοι, οι οποίοι όπως είπαμε αποστέλλονται από τον Θεό Πατέρα για να τον ανεβάσουν στον ουρανό, για να δείξουν ακριβώς ότι και οι άγγελοι και τα πνεύματα είναι κάτω από το υποπόδιο του Κυρίου, είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Και τι λένε τότε οι άγγελοι στους μαθητές την ώρα της αναλήψεως? «Άντρες Γαλιλαίοι, τι αισθήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Τι βλέπετε και απορείτε και θαυμάζετε, λέει. Αυτός που βλέπετε τώρα να ανεβαίνει μέσα σε αυτήν τη δόξα είναι αυτός ακριβώς που θα ξαναέρθει όταν έρθει η ώρα, πάλι μέσα στη δόξα του. Άρα εδώ τι υπάρχει? Αυτή η προφητεία της ελεύσεως του Κυρίου, της Δευτέρας Παρουσίας. Και τα λόγια αυτά είναι αρκετά για να θυμηθούν οι μαθητές τις σχετικές διδασκαλίες και προσρήσεις του Κυρίου. Με δόξα λοιπόν ο Χριστός φεύγει από τον κόσμο αυτόν και με δόξα θα έρθει και πάλι. Και πάλι είναι ερχόμενον με τα δόξες, δεν λέμε στο σύμβολο της πίστεως? Για ποιο σκοπό όμως θα έλθει τη δεύτερη φορά? Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εμείς δεν τον είδαμε να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Λίγοι μόνο τον είδαν, όταν όμως θα έλθει εν δόξη θα τον δούμε όλοι. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα σημάς φανερωθεί νε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Θα φανερωθεί ο Χριστός σε όλους μας, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Η πληροφορία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Ανάμεσα στην ανάληψη του Κυρίου και στη Δευτέρα Παρουσία του δεν παρεμβάλλεται άλλο γεγονός τέτοιας σπουδαιότητας. Σε εκείνο όλοι αποβλέπουμε, στη Δευτέρα Παρουσία. Θα είναι ευχάριστο αλλά και τρομερό. Ευχάριστο για τους δίκαιους και μετανοημένους, τρομερό για εκείνους οι οποίοι θα ζουν πονηρά και αμετανόητοι σε όλη τους τη ζωή. Γιατί τότε ο κριτής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αποδώσει εκάστο κατά τα έργα του. Τότε τα έργα όλων θα αποκαλυφθούν εξ ολοκλήρου. Οι άνθρωποι θα χωριστούν οριστικά σε δύο ομάδες και θα επακολουθήσει ζωή αιώνιος για τους μεν, κόλαση αιώνιος για τους δε. Τώρα είναι ο καιρός της πραότητας και της μακροθυμίας του Θεού. Ο Θεός εργάζεται με κάθε τρόπο για τη σωτηρία μας και περιμένει τη μετάνοιά μας. Διαβάζουμε, ψάλλουμε μάλλον σε ένα ιδιόμελο της Κυριακής των Απόκρεων, «Όποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά της Δευτέρας Παρουσίας». Όλοι θα αντικρίσουμε την ημέρα και την ώρα εκείνη, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μία τάση. Ό,τι τον δυσκολεύει, ό,τι τον ελέγχει, θέλει να το διαγράφει από τη μνήμη του. Με ελέγχει η παρουσία του Θεού, δεν υπάρχει Θεός. Με φοβίζει η έννοια του θανάτου, θα κάνουμε τα πάντα να ζήσουμε 200 χρόνια. Ακούμε τώρα για τη τεχνητή νοημοσύνη και πώς ρίχνουν το δόλωμα να τσιμπήσουμε. Θα μπορεί ο άνθρωπος να ζει 100, 150, 200 χρόνια. Εδώ όλοι γογγίζουμε για τα 70 και τα 80 και τα 90 που έχουμε. Θέλουμε να ζήσουμε και 200, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Και όμως η ματαιοδοξία, ο εγωισμός και κυρίως ο φόβος του θανάτου. Και γιατί φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο? Γιατί δεν είναι έτοιμος για την ώρα του θανάτου. Φοβάται η ψυχή τον θάνατο, γιατί δεν είναι έτοιμη να δώσει απολογία στο Θεό. Και έρχεται η Εκκλησία ακριβώς να μας βγάλει αυτό το φόβο του θανάτου. Και έρχεται και αντί να μιλήσει για τον θάνατο, μιλάει για τη ζωή. Και ενώ κάνουμε νεκρόσιμη ακολουθία, ψάλλουμε χαρμόσυνους ύμνους. Και ενώ ο άνθρωπος μέσα από το κοινωνικό κάθεστο, έτσι όσα πολιτιστικά έχουν επικρατήσει, φέρουν μαύρα και πενθούν, οι ιερείς φοράνε άσπρα. Δεν σας έκανε ποτέ αυτό εντύπωση? Γιατί? Γιατί η Εκκλησία δίνει την ορθή διάσταση στο μυστήριο του θανάτου. Δεν είναι το τέλος με την έννοια του χαμού, αλλά είναι το τέλος ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Να γίνει το πέρασμα, το Πάσχα, από την επίγεια στην ουράνια ζωή, από την προσωρινή στην αιώνια. Και γι' αυτό δεν λέει η Εκκλησία νεκροταφείο, λέει κημητήριο. Δεν λέει νεκρός, λέει και κοιμημένος. Και συγχωρήστε με, θα το πω αυτό, όλοι έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, όλοι έχουμε πενθήσει, αλλά έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι το πένθος έχει μέσα μία δόση εγωισμού. Ένα παράδειγμα, και συγχωρέστε με γι' αυτό. Πεθαίνει ο άντρας και η γυναίκα πάνω από το μνήμα αρχίζει. Που έφυγες και μ' άφησες μόνη μου και τι θα κάνω τώρα και πώς θα αντέξω εγώ και πώς θα τα φέρω πέρα και πώς θα ζήσω εγώ. Και τελικά αντί να κλαίει τον πεθαμένο, κλαίει το δικό της τον εαυτό, πως τι θα κάνει τώρα χωρίς την παρουσία του άντρα. Δεν έχει εγωισμό αυτό μέσα? Ή απ' την άλλη, λέμε τον Χριστό Ανέστη, πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά άμα πεθάνουμε ή έρθει ο θάνατος, φοβόμαστε να πεθάνουμε. Φοβόμαστε να πεθάνει ο άλλος, φοβόμαστε τον θάνατο. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε τελικά πραγματικά έτοιμοι. Κάποτε, ξέρετε, ιδίως οι πατέρες, οι μοναχοί, οι μοναχές, όταν εορτάζει κάποιος, δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε καλό παράδεισο. Υπάρχει και κακός παράδεισος? Όχι. Δηλαδή με τον καλό να πάμε στον παράδεισο. Και κάποτε είπανε σε κάποιον έτσι άνθρωπο, του είπε κάποιος, καλό παράδεισο παππού, και ο παππούς αναστατώθηκε, του λέει, γιατί, λέει, από τα δικά σου χρόνια τρώω, θέλω να ζήσω. Δείχνει ακριβώς αυτό το απλοϊκό πνεύμα, αυτό το πνεύμα που επικρατεί έτσι στον άνθρωπο. Καλούμαστε λοιπόν να ζούμε μέσα στην Εκκλησία τη νίκη, την υπέρβαση του θανάτου, και καλούμαστε να πολιτευόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να σταθούμε επάξια εκ δεξιών του Θεού και όχι εξ αριστερών. Αλλά ξέρετε, πάλι και αυτό έτσι πολλές φορές με στεναχωρεί και με προβληματίζει μέσα στην Εκκλησία. Νομίζουν οι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας, και το κακό είναι ότι νομίζουν και άνθρωποι εντός της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος που απλά προετοιμαζόμαστε για τη μεταθάνατον ζωή. Ότι δηλαδή καθόμαστε εδώ εμείς τώρα οι χριστιανοί και κακομοιριάζουμε και εγωγίζουμε και χτυπιόμαστε σαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες για το τι θα κάνουμε μετά το θάνατο, ας πούμε, και τι θα μας βρει μετά το θάνατο και πού θα πάμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Στην Εκκλησία δεν ζούμε για τα αιώνια, ζούμε και για τα αιώνια, αλλά ζούμε και αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτή τη ζωή προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη. Δεν χαίρεται η Εκκλησία να αγωγίζει ο άνθρωπος. Δεν χαίρεται η Εκκλησία να δυσκολεύεται, να βαριανασταίνει, να περνάει δοκιμασίες, να χτυπιέται, η μοίρα, όπως λέμε, λείπει να τον χτυπάει. Δεν θέλει αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε ακριβώς για την ειρήνη, για την πραότητα, για τα χριστιανά τέλη, να είναι η ζωή του ανθρώπου χαρούμενη. Σε γλέντι έκανε το πρώτο θαύμα ο Χριστός, έδωσε χαρά στους ανθρώπους, αλλά πείτε μου πώς τα καταφέρουμε εμείς οι χριστιανοί και ταυτίζουμε, όπως έχω πει και άλλοτε, την αγιότητα και την πνευματικότητα με τη μιζέρια και την κακομοιριά. Όταν μας βλέπω, εμένα πρώτα, αλλά και όλους τους, όχι όλους για όνομα του Θεού, αλλά όταν μας βλέπω πώς κακομοιριάζουμε, λέω πραγματικά, γι' αυτό οι άλλοι είναι εκτός εκκλησίας και δεν έρχονται μέσα. Δεν γινόμαστε πρότυπο χαράς, δεν χαιρόμαστε, Δεν βιώνουμε την χαρά του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, γιατί ερχόμαστε συνήθως με ένα φοβικό αίσθημα. Μην τυχόν και υπάρχει Θεός, ας τα έχουμε καλά. Μην πάω στην κόλαση αν υπάρχει, να πάω στον Παράδεισο, άρα να κάνω αυτό που μου λέει η Εκκλησία. Αυτό τότε όμως σε εγωγίζει, σε δυσκολεύει, δεν σε απελευθερώνει. Ο Χριστός θέλει ελεύθερα να τον επιλέξεις, γιατί μέσα σε αυτόν θα νιώσεις την πληρότητα. Ξέρετε, όταν λέμε ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, δεν σημαίνει ότι ο Χριστός τον αγάπησε περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Όπως αγάπησε τον Ιωάννη, αγάπησε και τον Ιούδα ο Χριστός. Και γι' αυτό τον κάλεσε κοντά του. Αυτό το αγαπημένος μαθητής του Χριστού είναι ότι ο Ιωάννης ανάμεσα στους άλλους μαθητές αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Και γι' αυτό η αγάπη του έφτασε μέχρι του Σταυρού. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Χριστός τον αγάπησε περισσότερο, αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο από τους άλλους τον Χριστό. Δόθηκε περισσότερο στον Χριστό και γι' αυτό την ώρα του φόβου δεν δηλίασε. Οι υπόλοιποι κρύφτησαν. Στην πορεία μας λοιπόν αυτή προς την αγιότητα μέσα στην Εκκλησία, προς την χαρά δηλαδή, γιατί αυτό είναι η αγιότητα, η χαρά, το να βιώνεις την κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό σου, με τον πλησίον σου, να είμαστε όλοι ένα, να είμαστε ένα, μια οικογένεια. Στην πορεία μας αυτή η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι τα αλότρια πνεύματα θα προσπαθήσουν να μας πείσουν για κάποιον ψευδομεσία, κρυμμένο είτε εδώ είτε εκεί, ώστε να μας πλανήσουν. Η Δευτέρα όμως παρουσία δεν θα γίνει μυστηριώδης και κρυφή, ούτε θα λάβει χώρα σε ένα απομονωμένο χώρο, αλλά θα είναι δοξασμένη και πανταχώθεν εμφανή σαν αστραπή, λένε οι πατέρες, που λάμπει από Ανατολών μέχρι τη Δύση, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Ο Χριστός αναλήφθηκε ευλογώντας τους μαθητές και η ευλογία αυτή επαναπαύθηκε στους Αποστόλους και παραμένει ως πολύτιμη κληρονομιά μέσα στην Εκκλησία, όπου δια των λειτουργών, των πρεσβυτέρων δηλαδή, μεταδίδεται σε όλα τα μέλη της. Αυτό το ειρήνη πάση που είπε ο Χριστός στους μαθητές είναι αυτό που συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία όταν ο ιερέας υψώνει το χέρι και κάνοντας το σημείο της ευλογίας και ειρηνεύει τους ανθρώπους, ειρήνη πάση, είναι ακριβώς αυτή, θα λέγαμε, η διάχυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δόξα εν υψί Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και όλοι νομίζουμε, έτσι αυτό μαθαίναμε στα κατηχητικά και στα σχολεία μας και αυτό μας λέγανε και οι γονείς μας, ότι είναι η ειρήνη του κόσμου, η παγκόσμια ειρήνη. Αν δεν είναι η παγκόσμια ειρήνη για την οποία ψάλανε οι άγγελοι το βράδυ της γεννήσεως του Κυρίου, αλλά είναι η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη του Θεού που βιώνεται στον άνθρωπο μέσα όταν είναι πλήρης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όταν γίνεται δεκτικός της χάριτος του Θεού και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και ενοικεί εν αυτό, μένει μέσα σε αυτόν και γεμίζουν τα πάντα μέσα από Χριστό και τότε έχει πραγματικά ειρήνη ο άνθρωπος ενώ γύρω του γίνεται πόλεμος. Δεν είναι αδιαφορία, δεν είναι αναισθησία, είναι η χάρις του Θεού που του δίνει τη δυνατότητα να βιώνει την χαρά μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και βιώνοντας την χαρά αυτή να την μεταγγίζει και στον αδελφόν του. Αυτό που λέω πολλές φορές, ότι πρέπει να γίνουμε οι χριστιανοί απόστολοι του Ευαγγελίου στον κόσμο, πώς? Όχι με τα λόγια, αλλά με τι? Με τον τρόπο μας. Να χαιρόμαστε, να είμαστε χαρούμενοι, να βιώνουμε τον Χριστό και αυτό να βγαίνει προς τα έξω και να βλέπει, να σε βλέπει ο άλλος και να λέει: παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος γιατί είναι έτσι, γιατί λάμπει? Δείτε τα γεροντάκια στα μοναστήρια, δείτε τους γεροντάδες, καλόγριες, μεγάλες ηλικία, έχουν σκαφτεί τα πρόσωπα, ρητιδιασμένα, γερασμένα και όμως λάμπουνε, έχουν μια παιδικότητα θα λέγαμε. Βλέπεις μια μοναχή 90 χρονών και λες είναι σαν μικρό κοριτσάκι. Έκανε lifting? Όχι. Το πνεύμα του Άγιου, το οποίο το ζει μέσα από το μοναχισμό της, τη χαριτώνει, την πληρώνει και αυτή η πλήρωση βγαίνει προς τα έξω και λες αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Επομένως λοιπόν, μετά την ανάληψη του Κυρίου μας αναμένουμε και εμείς αυτή την μεγάλη ευλογία. Και η ευλογία αυτή, όπως είπαμε, επαναπαύθηκε στους Αποστόλους και μεταδίδεται δια των πρεσβυτέρων μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Και επιπλέον, εφόσον ο Θεός σε κάθε του πτυχή της οικονομίας του ενεργεί από αγάπη, η ευλογία αυτή γεννά μεγάλες ελπίδες και βέβαια την μεγάλη ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας του, όταν θα έρθει ευλογώντας και η κρίση του θα είναι αναμεμειγμένη με την αγάπη και το έλεος του, αλλά και με την αλάθητη κρίση του. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι με την προσδοκία της επαγγελίας του Πατρός να φλέγει τις καρδιές τους, ζούσαν με μεγάλη ένταση, προσκαρτερούντες την προσευχή και την κλάση του άρτου, μας λέει το βιβλίο των πράξεων. Δηλαδή, τις υπόλοιπες 10 ημέρες μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, πώς τις περνάγανε οι μαθητές, μαζί με τις μυροφόρες και την Παναγία και με τους υπολείπους, ήταν στο Ιππερό, στο Ιεροσόλυμα, και εκεί λέει προσήφγεντο, προσευχόντουσαν και εν την κλάση του άρτου. Ποια είναι αυτή? Η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Άρα με αυτόν τον τρόπο τι μας υποδεικνύουν οι Απόστολοι? Ότι ο τρόπος με τον οποίο οφείλει να ζει ο άνθρωπος προσκαρτερώντας τον Θεό είναι η λειτουργική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Η προσευχή, προσευχή προσωπική κατά μόνα στο σπίτι του, η εσωτερική προσευχή, αλλά και η κοινή προσευχή μέσα στο ναό, η οποία κορυφώνεται με την κλάση του άρτου, δηλαδή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου όλοι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, γινόμαστε δηλαδή ίσοι μεταξύ μας και ίσοι δια της χάριτος του Θεού απέναντι στον Θεό. Και αυτό αποτυπώνεται και πολύ ωραία πρακτικά πώς? Με το κοινό ποτήριο. Όλοι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού από το ίδιο ποτήριο, με το ίδιο κουταλάκι, με την ίδια λαβίδα. Αυτό ακριβώς δείχνει, και δείχνει όχι μόνο ακριβώς τη χάρη την οποία έχουν τα άχραντα μυστήρια. Ακούσαμε και ανακούσαμε την περίοδο του κορονοϊού ότι μεταδίδεται με το κουτάλι, με τη λαβίδα. Ας μην τα αναφέρουμε πάλι. Αλλά για μένα σημαντικότερο είναι ότι αυτό δείχνει ακριβώς την κοινή καταγωγή όλων μας, γιατί είτε βασιλιάς είσαι είτε δούλος είσαι, όταν θα προσέλθεις στο Άγιο Ποτήριο από το ίδιο κουταλάκι θα πάρεις τον Χριστό. Να λοιπόν η ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ζούσανε οι μαθητές με προσευχή και λατρεία. Για 10 ημέρες βίωσαν τον πόνο της στέρησης του αγαπημένου διδασκάλου τους, βίωσαν την θλίψη, μία θλίψη όμως που μετατράπηκε σε πύρινη προσευχή και αυτό τους ενίσχυσε και τους έκανε δεκτικούς στο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που την ημέρα της Πεντηκοστής ενήργησε εντός τους την έκρηξη της θεογνωσίας, της γνώσης δηλαδή του Θεού, και τους οδήγησε σε πάσα την αλήθεια. Σκοπός λοιπόν, για να κατακλείουμε λίγο τον λόγο μας, είναι σκοπός της περίοδου αυτής του Πεντηκοσταρίου που διάγουμε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι να διαγείρουμε μέσα μας, αδελφοί μου, την αποστολική αυτή ένταση, να ζήσουμε κι εμείς όπως οι μαθητές, όχι μόνο αυτές τις 10 ημέρες, αλλά όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αυτό το προσκαρτερούντες, να καρτερούμε διαρκώς μέσα μας την ένωσή μας με τον Θεό. Να ανάψει τον πόθο για το χάρισμα, ώστε να δεχθούμε κι εμείς την μικρή πύρινη φλόγα του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα μας καταστήσει ικανούς να επικαλούμαστε στεναγμής αλαλήτης το Άγιον Όνομα του Κυρίου και να ενισχύει την φύση μας για να βαστάσουμε το πλήρωμα της Θείας Αγάπης Του. Άλλωστε, ο προαιώνιος προορισμός για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος είναι για να γίνει και αυτός μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Δεν μας έβριξε για τίποτα άλλον ο Θεός, παρά επειδή ακριβώς ο Θεός αγάπη εστί, μας έπλασε για να μοιράσει την αγάπη Του, για να μας κάνει μέτοχους της χάριτός Του. Και ξέρετε, είναι οδυνηρό και άδικο να φαντάζει η Εκκλησία στα μάτια των ανθρώπων, ιδιαίτερα των σύγχρονων ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων, να φαντάζει ως μια θρησκεία που στηρίζεται στις ανασφάλειες, στις αδυναμίες ή στις ψευδεσπίσεις των ανθρώπων για να επιβληθεί. Ή ακόμα ότι στερεί, αυτό νομίζουν πολλοί άνθρωποι εκτός αλλά και εντός Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία στερεί την απόλαυση της ζωής, δημιουργεί, όπως είπαμε, ενοχές και ενθαρρύνει την αντιπαράθεση και την διαφορετικότητα. Μπορεί βέβαια να δίνεται αυτή η εντύπωση προς τα έξω από κάποιους που έχουν μία θέση ευθύνης μέσα σε αυτήν, όταν αγνοούν το πνεύμα των Αγίων Πατέρων που ερμήνευσαν σωστά την Αγία Γραφή έχοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, πολλές φορές μην νομίζετε ότι όλοι εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία επειδή πιστεύουμε στο Θεό είμαστε αλάθητοι. Αλάθητο μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Αλάθητη είναι η ίδια η Εκκλησία, η διδασκαλία της, γιατί παραδόθηκε από τον Κύριο. Όλοι εμείς όμως που είμαστε μέσα, είμαστε άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες και λάθη. Είτε είναι κάποιος πατριάρχης, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε είναι μοναχός, μοναχή ή λαϊκός. Ερχόμαστε με τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε αυτά να τα θεραπεύσουμε δια της χάρετος του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό λειτουργεί πολλές φορές ως δικαιολογία στον άνθρωπο εκτός της Εκκλησίας ότι έτσι είστε εσείς οι χριστιανοί, καλά κάνουμε εμείς που είμαστε απ' έξω από την Εκκλησία. Και ξέρετε, ναι, έτσι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, μέσα στα πάθη. Έτσι είναι και οι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας, μέσα στα πάθη. Υπάρχει όμως μία διαφορά, μία σημαντική διαφορά. Εντός Εκκλησίας υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει. Εκτός Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί εκτός Εκκλησίας ο άνθρωπος παγιώνεται στον εγωισμό του. Και όταν κάποιος, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, παγιωθεί στον εγωισμό του, τότε ο ίδιος βγαίνει εκτός Εκκλησίας. Και έρχεται και η Εκκλησία και μας υποδεικνύει ότι αυτός ο άνθρωπος, εξαιτίας του εγωισμού του, βρίσκεται εκτός Εκκλησίας. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Οι περιπτώσεις των αιρέσεων. Όταν δηλαδή αρχίζουμε μέσα στην Εκκλησία και διαλέγουμε και αφαιρούμε κομμάτια της διδασκαλίας του Ευαγγελίου ή τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε. Αλλά προσέξτε, μεγαλύτερος πειρασμός από την αίρεση είναι μια άλλη μορφή αίρεσης που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι η αλλίωση του ορθοδόξου φρονήματος. Είναι αυτό που κάνουν πολλοί χριστιανοί να γίνονται επιλεκτικοί της χριστιανικής ζωής. Όταν αρχίζουμε και επιλέγουμε και μάλιστα την επιλογή μας την δικαιολογούμε οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι Τετάρτη και Παρασκευή, πρέπει να νηστεύσω. Και τι έγινε, άμα φάω λίγο τυράκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να φας τυρί. Πειράζει το γεγονός ότι μόνος αποφασίζει να αυτονομηθείς μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι το τυρί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι αυτονομείσαι και αποφασίζεις μόνος ότι θα κάνεις μέσα στην Εκκλησία. Φεύγεις δηλαδή από την οικογένεια. Επαναστατείς, αλλάζεις, επιλέγεις κάτι διαφορετικό. Μετά, σύζυγα με κάποιον, ευλαβέστατος άνθρωπος, αγωνιστής φαινόταν, μαχητικός, οτιδήποτε, ορθοδοξία ή θάνατος. Και συζητώντας, σκοτωμένος με τη γυναίκα του. Πού συνδυάζεται η πνευματικότητα αυτή με το να μην μιλάς με τη γυναίκα σου, λέω. Δηλαδή, ορθοδοξία από τη μία πλευρά, από την άλλη τι? Αν δεν είναι όλα Χριστός, δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Είναι λοιπόν οδυνηρό να έχουμε μια τέτοια εικόνα για την Εκκλησία. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, λέει, σκοπός της Εκκλησίας είναι η επικράτηση της αγάπης, της χαράς και της ελευθερίας επί της γης. Σε έναν κόσμο μίσους και αντιπαλωτήτων, άγχους και κατάθλιψης, ανελευθερίας και εξωτερικής και εσωτερικής, η Εκκλησία γίνεται σημείο που δείχνει έναν άλλο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από κοινωνία προσώπων, χαρά και ελευθερία. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να επισημάνει ότι τέτοια χαρακτηριστικά απουσιάζουν από τους ανθρώπους της Εκκλησίας που μάλλον από ακοινωνισία, μιζέρια και ενοχές χαρακτηρίζονται. Μπορεί να είναι κάπου και έτσι σε κάποιους. Η γενίκευση όμως και η απολυτοποίηση δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά. Ο άνθρωπος που προβληματίζεται για την αλήθεια αναζητά ψάχνει, βρίσκει. Είναι αδύνατον αν υπάρχει ειλικρίνεια να μην το συναντήσει ο Θεός και να μην το αποκαλυφθεί. Τότε, όση ταλαιπωρία και να προηγηθεί, θα φτάσει στη γνώση της αλήθειας που χαροποιεί και ελευθερώνει σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού. Επομένως, μέσα στην Εκκλησία, όπως μας τη γνωρίζουν οι Άγιοι μας, όχι μόνο αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν, αλλά και οι απλοί άνθρωποι που απλά, ταπεινά, έξω από ευσεβισμούς, ηθικισμούς και εγωισμούς, ζουν τη ζωή του Θεού, μπορούμε να μάθουμε εμπειρικά για την αγάπη, μια αγάπη που καταργεί τη μοναξιά, μια αγάπη που φέρνει χαρά, μια αγάπη που φέρνει τρόπους ελευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Τότε μόνο θα πάρει νόημα η ζωή μας, η δυσκολία μας, ο εαυτός μας, η γύρω μας, ο κόσμος όλος, γνωρίζοντας το λόγο της ύπαρξής μας, γνωρίζοντας ότι η Εκκλησία δεν είναι για να μας προσθέτει κόπο και πόνο, αλλά για να είναι για μας ό,τι ήταν για τους Αγίους, πηγή αγάπης, χαράς, ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής που απελευθερώνει εσωτερικά τον άνθρωπο για να τον ελευθερώσει στη συνέχεια εξωτερικά. Καταλύει τα ψυχικά σύνορα μεταξύ των ανθρώπων για να οδηγήσει στην εν Χριστώ ενότητα. Λέει ο γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός πολλές φορές στη συνάξη που μας κάνει στην αδελφότητα: «Πατέρες, η Εκκλησία χαρακτηρίζεται νοσοκομείο, αλλά έχει μία διαφορά από τα νοσοκομεία του κόσμου». Και το έχω πει και άλλο, το επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Στα νοσοκομεία υπάρχει ελπίδα παντού, εκτός από έναν χώρο. Ποιο? Το νεκροτομείο. Εκεί χάνεται κάθε ελπίδα για τον ασθενή και για τους ανθρώπους, τους οικείους του. Στο νοσοκομείο όμως της Εκκλησίας, ακόμα και στο νεκροτομείο υπάρχει ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα γιατί υπάρχει Ανάσταση. Αλλά για να έρθει η Ανάσταση, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να πεθάνει πνευματικά, να θάψει τον παλαιό άνθρωπο, να αναστηθεί εν πνεύματι Αγίω, να ζήσει τη ζωή του εδώ σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια όταν πια θα πεθάνει βιολογικά να προσμένει την εκ νεκρών Ανάστασή του για να παγιωθεί πια αιωνίως η χαρά αυτή της Αναστάσεως ή της Κολάσεως. Το ερώτημα παραμένει για όλους μας. Ο καθένας από εμάς εργάζεται για αυτήν την αποστολή, για αυτόν τον στόχο της ζωής του. Θυμηθείτε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν θα γονατίζουμε κατά τη διάρκεια του εσπερινού της Πεντηκοστής του Άγιου Πνεύματος, θα επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να μας χαριτώνει, να μας ενδυναμώνει, να μας στηρίζει. Αλλά για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να γεμίσει τον άνθρωπο, πρέπει να βρει τις πόρτες της καρδιάς του ανοιχτές. Και έχω την αίσθηση ότι όσες δυσκολίες και να έχουμε, όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, το μέλλον μας ανθρωπίνως είναι αβέβαιο, δεν ακούς κάτι καλό, κανένας δεν λέει ότι θα πάμε καλύτερα σε όλα τα επίπεδα, και όμως μέσα σε αυτή τη καταχνιά, μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Χριστός και φωτίζει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος φωτίζεται από τον Χριστό, φωτίζει και του γύρω του, και αυτό είναι παράδεισος. Βιώνει κανείς δηλαδή τον παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχηθείτε λοιπόν να αγωνιζόμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, ώστε το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Βοηθός, να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας καθοδηγεί, να μας φωτίζει τον δρόμο, για να μπορέσουμε ο καθένας από εμάς την ημέρα της δικής του κρίσεως, την ημέρα της δικής του παρουσίας ενώπιον του Θεού, κατά την ημέρα του θανάτου και της εξόδου μας από αυτόν εδώ τον κόσμο, να μπορούμε να σταθούμε με χαρά, αν θέλετε και με θράσος, καλό θράσος ενώπιον του Θεού, και να του πούμε: «Εγώ προσπάθησα, τα υπόλοιπα είναι δικά σου».
1: Ακούσαμε την ομιλία του ιερομονάχου Γεναδίου Μανώλη με θέμα «Από την ανάληψη στα έσχατα». που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου στις 30 Μαΐου 2023.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με τη φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να αποθάνει για όλα, για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του, πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να λυκιστεί υπό της Θείας Αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία μάλιστα είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του, ο Χριστός τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε, ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό, σκυρτάει η καρδιά του, πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του, είναι ενθουσιασμός, είναι ελπίδα, είναι αγάπη. Τι να σας πω, εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα, στο Άγιον Όρος, τι ζωή, τι αγάπη, τι ευλάβεια, τι λαχτάρα, τι υπακοή, τι προσευχή. Πώς ζούσαμε ο ένας τον άλλο, με το μηδιαμά του, με την αγάπη του. Πω πω, ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά όλα τα θυσιάζει. Και την αναπαυσή του, αρκεί να επιτύχει τον τρόπο έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού, να βρεθεί στη θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλι του Χριστού. Να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό. Να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Κυρίως, η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της. Όλα έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική

και όσους λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ο καίστη μου άξιος. Και οι Άγιοι Πατέρες, όσα λένε για το μοναχισμό, από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. Κανέναν πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών, τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό, πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες, και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του Θείου Έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού, να κάνεις άλλη προσπάθεια. Να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ωστόσο να προχωρήσεις την αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί η ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του Θείου Έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού. Αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζήσεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να μην είσαι ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση. Κι ήλθαν σε μένα και τους συμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σε όλους, στην γερόντισσα. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από την γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφτεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα, μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι. Ξένη ζωή η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων. Ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτιά την είχα ζήσει. Τι να σας πω. Μακριά από όλους και από όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Τι καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ότι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά της πνευματικής ζωής που δίνει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι, ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό

0: θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην εκκλησία. Σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα. Όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά, ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα είναι υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με την χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις τον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συν χάριν. Με την υπακοή αλλάζεις όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σ' όλα νέος. Μ' αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Κι εγώ ταπεινός, λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω, απ' την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γεροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο. Και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή, και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε κι εσείς. Παίρνετε κάτι από τις Άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμη και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε Γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατηρτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι Γέροντας. Μπορεί ο Γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο, όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ, αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου τα μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις τη χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάεις τον γέροντα. Όταν ο γέροντας αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ο γάρις οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι, εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε, και έτσι η χάρη του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλαιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα. Και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνανε υπακοή στον γεροντά μου. Γίνανε προσευχή. Γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις την χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα. Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και φύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε, αν είναι καλό ή όχι, αν είναι έτσι ή αλλιώς, και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως στην υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά τα ζουν αυτά. Είναι η θέωσης που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό. Καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι τον τελείων η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτή την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει η ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στον Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύσιν. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο. Να εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις. Να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλαβαίνετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω. Τα ακούω με δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηναίων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμαντρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου προσφύπτω μένση αγαθέ». Με αγάπη και με λαχτάρα. Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? Προς τι να επιβλέψω, ή μη προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους? Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες σε ματηρούς αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ή δίνεται η ακοή μας ακούοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς τη Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους, όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνε να διαβάζει την Φιλοκαλία και τα άλλα ασκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και βίους Αγίων. Μην με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα, θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσει τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχτηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνεται. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του Ψαλμωδού. Τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Δεν λέγει σαν μέλι, αλλά υπερμέλητο στοματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Πάτερας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνει τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμού συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά? Έχει οικογένεια? Να καθίσει? Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω ένα που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνει σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν, τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία». «Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό: «Αν φτάσω μέχρι σε εκεί, μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει, θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί.
Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μη φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε...

ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρα στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε κι αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δε στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι». Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. «Εγώ, Πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν τη ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, Πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, Πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε: «Δεν ξέρω, Πάτερ μου. Χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε, αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι και να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται, γέροντα, κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει: «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με», και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα, όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι, μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτήν που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί, και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σχοινή για να την δέσουν πάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινή, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσα στην σκάλα και τη μετέφερα στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σχοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει.
Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερα στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος. «Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. Αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα: «Να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Μου τόταξε, σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό? Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι, της έλεγε. Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις? Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει. Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». «Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά», τους πόνεσα. «Κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, τίποτε». Λέω, «Κάτι συμβαίνει εδώ». «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια». «Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?», τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, «Κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Ήταν, φαίνεται, και στενόκαρδη. Και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, ας συναισθανθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν. Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Δας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
3: Καλώς ήρθατε, διευχή σας στην εκπομπή μας και ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
4: Εγώ νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ο καθένας άνθρωπος που εντάσσεται στην Εκκλησία αγωνίζεται για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρουμε, οι Άγιοι που τους ευλαβούμεθα και τους προσκυνούμε κλπ. Τι ήταν? Ήταν τα έδρανα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και οι Άγιοι ακριβώς τι έκαναν? Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο. Ποιος επαρήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι. Τι ήταν οι Άγιοι? Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, εξωγήινων και κάτι, ας πούμε, γραφικών, όπως μερικοί νομίζουν. Γι' αυτό και να σας πω έναν προχθές, πότε, πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτομαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά, καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, λέω και εγώ, πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν, λέω: «Εσύ τι θα σπουδάσεις?» Λέω: «Λέει, θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εσύ, παιδί μου, τι θα σπουδάσεις?» Λέει: «Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα». Του λέω και εγώ: «Εσύ να γίνεις Άγιος», του λέω, έτσι. Βέβαια, γνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω: «Γιατί γελάτε?» Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα», λέει κάποιος. Πρώτη φορά και την ενδιαφέρεστε. Και είναι η καρπή του Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε τον γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Είναι αγάπη να αγαπούμε τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείς από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνεχώς άρχισες και φέρεσαι από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι ρασοφόροι και εμείς, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύως σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην Εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω ένα νήπιο. Γκούτε τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που τα είδα, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας, γιατί ήρθε στο Άγιον Όρος, του λέω, ήταν έτσι δύο αδιάφορος, του λέει, ήρθα να ηρεμήσω, μου λέει. Τώρα, ρε παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέω. Λέει, μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα να υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικόν αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχτές, λέει, ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό του. Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρει αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέρει αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός μου, είπε μια φορά, είναι το όνομά μου. Του ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, δεν ξέρω κι εγώ. Ο Παπαεφρέμου Καντονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές, ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Μια φορά μου λέει, με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού, έχω έκτισα φήμη. Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν η φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρει τι, να αγαπήσουν τον Θεό. Και να ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό, να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέρα με τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίσει η καρδία.
3: Έτσι.
4: Και αν καθαρίσει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απέτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
3: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
4: Ναι.
3: Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέροντας για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας.

0: τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει και αγνοούμε τον εαυτό μας.
1: Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Πήγε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος ο αείμνηστος, ο οποίος
0: γεράσιμος
1: μοναχός.
0: Είναι γνωστός ο μακαριστός.
1: Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφος του από καθηγητής της Αμερικής. Και του λέει, γέροντο κύριο Στάντο, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως εμιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές ας πούμε επιτυχίες, εντάξει. Δεν καταφρονεί και η εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλεινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, αλλά η λογιότητα κύριε Νίκο να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Και ότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού που λέει το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
0: Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Και λέω τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαιναν στην καρδία μου.
1: Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Yeah. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας, σαν μοναχοί, έχουμε την εντολή από τον Γέροντα yeah. να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας στο κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και, και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα. Το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία. Είχε αναγαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από, τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. Πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά κύριε Νικολάδη έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, επειδή εφωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη να κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Γι' αυτό και έβλεπα μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Okay. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν τον Άγιο Σιλουανού. Κράτα τον νου σου στον άδειν. Με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζω. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλος του αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του Πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν θα το ξεχάσω. Έρχεται στην Εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αρνίων. Γιατί? Διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
0: Αυτό που λέει στο μακαρισμό, Γέροντα, μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
1: Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος. Και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, το ότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, ένα λόγο που πάθαινε το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθαν από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξερε ο καημένος από ιατρικά. Και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι γιατί? Διότι ήξερα τι σημαίνει διαστροφή, ήξερα τι σημαίνει.

0: Είναι η τραγωδία του ανθρώπου και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένας Άγιος προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσε χωρίς δάκρυα, ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε διοντεύασχε από τον Καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήρθε ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένο η Βασιλεία. Μέχρι το διευχό ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε. Μου λέει, θέλω να σε δω οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει, κλαίει ο γέροντας, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατος το κλάμα. Του λέω, μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια. Του λέω, γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρός σας. Μου λέει, αυτό δεν καταλαβαίνει, παιδί μου, άστο. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρεις, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θείος Έρος. Είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινό πρόσωπο έχουν διότι κλαίνε. Και μάλιστα θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ για την Νικολέδη και είδα τον γέροντα Σοφρόνιο. Και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στοιχομηθεία μιας κοπελίτσας 13 ετών με τον γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει γέροντα, του λέει έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο γελαστός. Λέει είμαι πολύ χαρούμενος κόρη μου γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συνέστημα. Ναι, γι' αυτόν βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά. Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά. Και όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών. Μόνο το πνευματικό.
1: Το κατά Θεό.
0: Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους, εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία, πενθεί και κλαίει και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρα του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ένας μοναχός ας πούμε, που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό μου λέει «Γέροντα προσευχόμαστε το κελί μου και τόσο πολύ έθινε η αγάπη μέσα μου για όλο τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχόμαι για όλο τον κόσμο». Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε τον οπαντή Κερβάσου πέρα από το όνομά του αυτός ήταν πολύ της προσευχής και τις νύχτες έτσι τον βοηθούσε ο Θεός και ας πούμε προσευχόταν για τις άγγιες, για αυτούς που ας πούμε έχουν καρκίνο, για αυτούς που έχουν ας πούμε νεκρό στο σπίτι τους και πενθούν, για αυτούς που έχουν παιδιά με ναρκωτικά και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτούς και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και έτσι γοερός, γι' αυτό και ένας λόγος που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαιγε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν τους άλλους. Και έκλαιγε όχι από αρρώσκια ή από κεντρικότητα, έκλαιγε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε, αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο, θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο, προσεύχομαι για όλον τον κόσμο. Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος κύριε Νικολαίδη, ότι όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεός για τον κόσμο, που συνεχώς προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιος κληρικός δικός του, που το λειτουργούσαν εκεί, και του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν καταλύει στο Άγιο Ποτήριο Παπά μου, να λες στον Χριστό, Χριστέ μου, όσοι δεν κοινώνεσαι από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ. Κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ. Σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο. Και μάλιστα μου το είπε ο πατήρ Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδύθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό που λέμε γέροντα ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
0: Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι «Χαίρε Πάτερ Παγκόσμιε».

0: Βέβαια, αυτά είναι εύκολα πράγματα, γέροντά μου.
1: Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι απραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
0: Και ιδίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε, οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
1: Ο καθένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται? Η άμα δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη είναι σημαντικό πράγμα, ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα και τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
0: Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς ηρεμεί, γεροντά μου?
1: Έχει την ειρήνη του Χριστού μέσα του και αυτό είναι έτσι είναι. Και πώς σε έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και πώς έχει αυτήν τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενος τον Άγιον Αντώνιον, που συνέγραψε το βίο του Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας,
0: που
1: ήταν μαθητής του. Και γράφει κάπως, που το διάβασε, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε. Και λέει, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γέροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιος τυχαίως το όνομα Αντώνιος. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γέροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι ενθυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
0: Αυτό που λες τώρα, γέροντά μου, το θυμίζω από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάποια φορά έλεγα με την γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ή θα μας έλεγε ο Τάδε σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Είναι σημαντικό, γέροντα.
1: Είναι ευλογία μεγάλη, γι' αυτό ξέρετε, έτσι γράφεται έναν άρθρο το οποίο, για το γεροντισμό δήθεν και λοιπά, ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες, και έναν άρθρο εκεί πέρα σε μια ιστοσελίδα. Το διάβασα και λυπήθηκα, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι εξομολόγοι, υπάρχουν οι πνευματικοί στον κόσμο, αλλά μην πρέπει να ξεχνούμε και την παρασία των γερόντων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι χαρισματούχοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματοφόροι, και έδιδα μία γραμμή στον άνθρωπο που τους πλησίαζε. Γι' αυτό και είχαμε τους στάρες της Ρωσίας, αυτούς όλους που έδιναν μία προσφορά στον λαό και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονται και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου, η οποία πραγματικά εμπνέει. Και πολλές φορές βλέπετε εκεί στο γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι, πήγαν 5 εκεί και του λέει, εσύ τέκνο δεν μίλησες τίποτε. Και του λέει, αρκεί με πάτερ, του βλέπεις.
0: Έτσι.
1: Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους Αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούνται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
0: Ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά ξέρεις έτσι ανέλπιστα, μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Και λέει, Νίκο μου, τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το, δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος κλπ. Ή ο μεγάλος εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλέφωνο, του λέει, πώς πάει κλπ. Σου λύνει πολλά προβλήματα. Και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα που έχει μέσα του.
1: Είναι το μυστήριο της χάριτος, το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος, που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία έστω και από τηλεφώνο σου δίνει μία χαρά, σου δίνει μία χάρη, σου δίνει μία παράκληση. Μία παράκληση.
0: Ευχαριστώ, γέροντα μου. Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου γέροντα Εφραίμ με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Η φωνή της τοπικής μας εκκλησίας στους 106,6 μεγακύκλους.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούντα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ειν αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού εις

0: που του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές, Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα ευχηγρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: σωτηρίας αυτών, Κύριο δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ρισθήνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμενο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της

0: τα πάντα, να γυμνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Λέησόν με ο Θεός κατά το μέγα, λέω σου κατά το πλήθος, ο νικτυμός, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν, με στήδη απαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν, ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πριν εστέσε. Ιδού γάρο ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσης έμει η μύτη μου. Ιδού γάρο αλήθεια νιγάπησες τα άδελα και τα κρύφια. Σοφία σου εδήλωσάς με, ραντιείς με, ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Κουτίζ με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσουν τα οστέα τα πεινωμένα. Απόσταψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξεών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία είναι εδώ καν, ολοκαυτώμα του και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε Νεοδοκία στους Ιών και οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη θεία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσαν επί το θυσία στηρίου σου Μόσχου.

0: Αντιλαβούσω σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου πυρλογημένου σε ενώπιση Θεοτόκε.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύσης ειρήνης και ζωτήρ των ψυχών ημών.

0: Αμήν. Ότε κατά βάσας γλώσσας συνέχε, διεμέριζαν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διέμεινεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Δοξάζομαι το Πανάγιον Πνεύμα.
0: Ταχύαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν της λούλης σου Ιησού, ενώ ακηδίασε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της σε ποθούσιν εν όσον σε αυτόν νυκτήρμον, ή να συνημένηση ημνόμε και δοξολογώ,

έκτη του αυτομηνός μνήμητο Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, Ιλαρώσον πνεύματι σύ Ιλαρίων, Ιλαρώσον σώματι εις και καρδία, βίαιες εξόλυμπον Ιλαριώνος και άραγνών εν έκτη, τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ατάλου του Θαυματουργού, τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων πέντε παρθένων και της συνοδείας αυτών, Κοράς φρονίμους πέντε Θεός Λόγος προϊστορών σιτάς δε πέντε παρθένους, δες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων,

0: ελάψευους ημών έθνους, πας αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη κούντων εν αυτές,

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση.

0: Σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου, περλογημένης εν δόξου δεσποινής.

0: αυτόν και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.
1: Πρόσκομε.
0: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα.
1: Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επίσης.

μεταδώ χάρισμα ημί πνευματικών εις το στηριχθήνε ημάς. Τούτο δέστη

Είπεν ο Κύριος, το ετούντι σου δίδω και το θέλοντα που σου δεν είστε μη αποστροφής. Ακούσε το ερέθη, αγαπήσει τον πλησίο σου και μισείς των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπά τους εχθρούς ημών, ευλογεί τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιεί τους μισούντας ημάς και προσεύχεσαι υπέρ των υπηρεασόντων ημάς. Διεκόντων ημάς, όπως γέννη στη γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτό ανατέλει υπό πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αν γάρ αγαπείς τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε, ουχή και τη λόνη το αυτοποιούσι, και αν εσπάσει τους αδελφούς ημών,

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, σε δόξα να πέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αμήν.

του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεύους ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των νεωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου και πάντων προσελθόντων στη Θεία Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδίων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδες γνωσαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Υπέρ του ρηστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίου.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά το Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Οικουπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, Κύριε, την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του

σώθησαν εις πάλι και ο καφές πάντα ποιόν έως ημάς των ουρανών ανοίγα εις βασιλείο σου ευχαριστούν μέλου σου. Πέρ το ούτω να πάντα ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννή σου και το μέτρη στο Αγίου περ πάντων ονείσμα και ονοποιήσμα των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γυρεμένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτιση είναι εκ των χειρών μόνο δέξα σε καταξίωσα και τη υπαριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερούβιμ και τα σεραφείμ εξαπτέργα πολιώματα μετάρσια απτέρωτα.

0: Λάβετε, φάγετε τούτο μοιστή το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμάρτιον.
1: Αμήν.
0: Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εις το αίμα μου, το της κοινής διαθήκης, το υπέρ ημών και

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοηρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής,

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τορμάν, επικαλείστεσαι τον υπουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από τον Δόξο Βασιλείου σου και Θεέ στο γιάσι μας, ο Άνετο Πατρίς και Καθήμινος και ο Δημήν Αουράτου Συνών και κατά αξίως την καρδιά σου κύριε μεταδούν ημίν, το αχράντο σώματό σου και το τιμίο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός συλλαστεί με το μαρτωλό και λαϊσόν. Ο Θεός συλλαστεί με το μαρτωλό και λαϊσόν. Ο Θεός συλλαστεί με το μαρτωλό και λαϊσόν.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ελθώνει στον κόσμο να ατολού σώσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέω μόνο σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σύντονα χράντος σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιου να μην. Δου βαδίζω προς τη εν κοινωνία, προστοργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πυργάρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκπάσεις με κυλίδω. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεα ου κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάλτησε χρήσου το μυστήριο νύπου. Πού φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σ' όλης της ομολογός εμνίσθητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε, βλέπων άνθραξ γαρισί τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθριξε σκόθομαι Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε την εσύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τας λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελεύσουν ον άξιος, ή αν γάρ τολμήσω συνσυλθύνης ον υφών, ο χιτών μελέχει του κέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα, φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα δια των ανάξεων είναι μου, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και σαραβώνα της μελούσης, ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρ της εκφρήσου των μυστήριων ύπου, ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομόλογός σου, νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούσα ημέρα καταξίωση μας των υπουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τους φόβους τους πάντας, φρούρουσον ημών τη ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίας της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι συλλογισμός ημών,

0: Σον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντεσαι, Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες, την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρης, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέναντι.

0: Κύριε και ηλουσέλθε εφημάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθη καταπέψει το Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεβίες Παναχράτου και Παναμώμα Αγία αυτού Μητρός νάμι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες του Τιμίου νεοπορανίου δυνάμενων σωμάτων και εσείς του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου των Αγίων ενδόξου και πανεπιστημίων Αποστόλων των Αγίων ενδόξου καλλιγών μαρτύρων της ουσίας Μητρός ημών Θεοδό

0: Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Σιού Πατρόσιμου Παϊσίου, του Αγιορείου του Ναγίου Πατρόσιμου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού της Αγίας και Ενδόξου Μεγάλο Μάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, του Ναγίου Πατρόσιμου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, του Χριστόμου, διάτιμη σταγωγία επετελέσαμε, του Ναγίου και Δικαίου Θεοπατώρου Νεακίμ και Άνης, του Οσίου Πατρόσιμων Ιλαρίωνας, του νέου ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, ού και την μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων Ελεής και σώσιμάς σου αγαθός και φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλή σας ημέρα με υγεία και αγάπη.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιλαρίων καταγόταν από την Καπαδοκία. Ο πατέρας του προμήθευε ψωμί στην αυτοκρατορική αυλή και έχερε προνομίων. Σε ηλικία 20 ετών, ο Ιλαρίων εισήλθε στη Μονή Ξηροκοπίου της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα όμως την εγκατέλειψε για να μεταβεί στην περίφημη Μονή των Δαλμάτων, όπου εκάρι μοναχός. Ταπεινόφρον και φίλος της ησυχίας, επί 10 χρόνια εκτελούσε το διακόνημα του Κυπουρού, διαλάμποντας με τις αρετές του. Όταν εξέβαλε με την προσευχή του έναν δαίμονα από ένα νεαρό παιδί, ο ηγούμενος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο παρά τη θέλησή του. Λίγο μετά την εκδημία του ηγουμένου, οι συμμοναστές του θέλησαν να τον εκλέξουν επικεφαλής και ο Ιλαρίων κατέφυγε τότε στη Μονή των Καθαρών στη Βυθινία. Οι μοναχοί της Μονής των Δαλμάτων όμως προσέφυγαν στον Πατριάρχη Νικηφόρο και τον Αυτοκράτορα για να τον φέρουν πίσω στο μοναστήρι και η Διαρκή Σύνοδος τον όρισε ηγούμενο και αρχιμανδρίτη των μονών της πρωτεύουσας. Καθοδηγούσε ειρηνικά το ποιμνιό του όταν ο Λέων ο Αρμένιος, ο οποίος είχε αρχίσει εκ νέου διωγμό το 813, τον κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιόν του και προσπάθησε να τον κάνει να αρνηθεί την τιμή των Αγίων Εικόνων. Ο Άγιος όμως τον ήλεγξε με παρησία και τον ονόμασε άθεο και νέο παραβάτη. Έξαλλος ο Λέων τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και τον έριξε στη φυλακή. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Ιλαρίων οδηγήθηκε πάλι στον Αυτοκράτορα και του επανέλαβε δίχως φόβο τα ίδια λόγια. Ο Λέων τον παρέδωσε τότε στον αιρετικό πατριάρχη Θεόδωρο Κασιτερά, ελπίζοντας πως ο τελευταίος θα κατάφερνε να λυγίσει τον Ανδρείο ομολογητή και μαζί του την ισχυρή μερίδα των μοναχών. Ο Θεόδωρος απέτυχε και ο Ιλαρίων κλείστηκε σε ένα σκοτεινό κελί δίχως τροφή για πολλές ημέρες. Μαθαίνοντας οι μαθητές του ότι κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα, πήγαν να παρακαλέσουν τον Αυτοκράτορα να τον αφήσει ελεύθερο, υποσχόμενοι ότι ο πνευματικός πατέρας τους θα υπάκουε στη θέλησή του. Ο Λέων είπε να τον ελευθερώσουν και του επέτρεψε να επιστρέψει στη μονή του. Σύντομα όμως, αντιλήφθηκε ότι τον είχαν εμπέξει και ο Άγιος κλείστηκε για 6 μήνες στη Μονή του Φωνέως, στο Βόσπορο, υφιστάμενος κακομεταχειρήσεις από τον ηγούμενο που είχε προσχωρήσει στη μερίδα του Αυτοκράτορα. Αφού παρουσιάστηκε ξανά ενώπιον του τυράννου, ο Ιλαρίων μεταφέρθηκε στη Μονή του Κυκλοβίου, στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, όπου παρέμεινε 2,5 χρόνια, στη συνέχεια δε τον έκλεισαν στη φυλακή τη λεγόμενη των Νουμέρων, κοντά στο παλάτι. Από εκεί, αφού τον μαστίγωσαν άγρια, τον εξόρισαν στο κάστρο το ονομαζόμενο Προτήλιον. Μετά τη δολοφονία του Λέοντα του Αρμένιου, στην εκκλησία όπου είχε εγγενιάσει το διωγμό ρίχνοντας κατά γη στην εικόνα του Χριστού, ο Μιχαήλ Δεύτερος, αναλαμβάνοντας την εξουσία, διέταξε να ελευθερωθούν οι ομολογητές. Ο Ιλαρίων αφέθηκε ελεύθερος, αλλά καθώς του ήταν απαγορευμένη η είσοδος στην πρωτεύουσα, φιλοξενήθηκε επί 7 χρόνια στο εξοχικό υποστατικό μιας ευσεβούς γυναίκας, μέχρι την έναρξη της βασιλείας του Θεοφύλου, ο οποίος, αφού αναζήτησε τους ηγουμένους των μονών που ήταν ομολογητές των Ιερών Εικόνων, τους κάλεσε έναν-έναν να παρουσιαστούν ενώπιον του. Ερωτηθείς αν θα υποτασσόταν στην αυτοκρατορική θέληση, ο Άγιος καταδίκασε τον τύρανο, ονομάζοντάς τον ασεβή και απατεώνα. Για την απάντησή του αυτή έλαβε 117 ραβδισμούς, δίχως καμία λύπηση για τα χρόνια του, ενώ τον εξόρισαν στην ίσο Αφουσία, στα νότια της Προποντίδος. Ο Άγιος έσκαψε εκεί στο βράχο ένα στενό κελί και με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει μια πηγή με καθαρό νερό. Πέρασε εκεί 8 χρόνια στην ησυχία μέχρι το θάνατο του Θεοφύλου. Σύντομα ο Άγιος Ιλαρίων με άδεια της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της Μονής του. Αφού παρέστη στη θριαμβευτική αναστήλωση της Ορθοδοξίας, πέρασε 3 χρόνια διδάσκοντας τους μοναχούς τις ιερές παραδόσεις, διαλάμποντας με την αγιότητα και τα θαύματά του και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 70 ετών.

μνήμη του Οσίου Ατάλου του Θαυματουργού. Αφού απαρνήθηκε τον κόσμο και τις ματαιότητές του, ο Όσιος Άταλος έγινε μοναχός. Διάγοντας με ανδρεία την ασκητική βιωτή, δεν έτρωγε παρά μία φορά κάθε δύο ή τρεις ημέρες και ενίοτε έμενε δίχως τροφή ακόμη και για πέντε ημέρες. Δεν πλάγιαζε ποτέ να κοιμηθεί, επιτρέποντας τον εαυτό του λίγες μόνο στιγμές ύπνου καθισμένος για να μην διακόπτει την αδιάλειπτη συνομιλία του με το Θεό. Απέκτησε με τους αγώνες του μεγάλη παρησία παρά το Θεό και επιτέλεσε πολλά θαύματα όχι μόνο χάριν των ανθρώπων, αλλά και χάριν των ζώων, απέναντι στα οποία έδειχνε την ίδια σπλαχνική αγάπη. Έχοντας λάμψει με αυτόν τον τρόπο σαν άστρο στο σκοτεινό του το κόσμο, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό, αφού αντάλλαξε ασπασμό αγάπης με όσους παρευρίσκονταν στην εκδημία του.

Μνήμη των Αγίων Παρθένων, Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας. Οι τρεις αυτές Παρθένες κατάγονταν από την Παλαιστίνη, κατηγήθηκαν και βαπτίστηκαν από μια ευσεβή χριστιανή και ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι, εγκαρτερώντας την ευλάβεια, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή εν αναμονή του νυμφίου, όπως οι φρόνιμες Παρθένες της παραβολής. Μεσήρευαν με ζήλο παρά το Θεό για να επικρατήσει σε όλη την οικουμένη το φως της αληθινής πίστεως και να διώξει τα σκοτάδια της ιδωλολατρείας. Τα χρόνια του διωγμού τις παρέδωσαν στο διοικητή της Καισαρίας και καθώς αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, υποβλήθηκαν σε βασανισμούς και έλαβαν εν δόξος τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γελασίου, ξύφη τελειοθέντους. Ενώ μενόταν ο διωγμός, ο μακάριος Γελάσιος, φλεγόμενος από θείο ζήλο, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και ντυμένους, τα λευκά μετέβη να επισκεφθεί τους χριστιανούς που είχαν φυλακιστεί και υποστεί κάθε λογής βασανισμούς. Φίλησε τις πληγές τους και ζητώντας τις ευχές τους, τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Οι ειδωλολάτρες τον έπιασαν και ενώπιον του διοικητή ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Χριστό και αληθινό Θεό, διακηρύσσοντας ότι τα είδωλα δεν ήταν παρά άψυχα ξώανα. Ο διοικητής αρχικά τον απέπεμψε με περιφρόνηση, αργότερα όμως είπε να τον βγάλουν από το κελί του και να τον μαστιγώσουν. Κατόπιν δε διέταξε τον αποκεφαλισμό του.

Μνήμη του Οσίου Ανούβ του Θαυματουργού. Ο Όσιος πατήρ ημών Ανούβ ήταν ο γυρεότερος των 7 αδελφών του Αβά Ποιμένος, οι οποίοι είχαν αποσυρθεί στη Σκήτη για να διάγουν εισάγγελο πολιτεία. Από την ημέρα που είχε εγκατασταθεί στην έρημο, ο Ανούβ

είχε χρησιμοποιήσει μία σαρκοφάγο για προσκέφαλο. Εγκαταστάθηκαν εκεί, χωριστά ο καθένας, και πέρασαν μία εβδομάδα στην ησυχία. Κάθε πρωί ο Ανούβ πήγαινε και έριχνε πέτρες ένα-ένα από μήνα άγαλμα του ναού και το βράδυ ερχόταν και του έκανε μια μετάνοια λέγοντας «Συγχώρεσέ με». Στο τέλος της εβδομάδας ο Πιμίν ρώτησε τον αδελφό του το λόγο για αυτή την παράξενη συμπεριφορά. Ο Ανούβ αποκρίθηκε ότι ενεργούσε έτσι για να τους δείξει ότι αν ήθελαν να ζήσουν μαζί έπρεπε να μιμηθούν την απάθεια του ειδόλου που δεν ταράσεται είτε υβρίζεται είτε δοξάζεται. Οι πατέρες δέχθηκαν τον όρο αυτό και έθεσαν τις βάσεις μιας κοινοβιακής ζωής. Ο Ανούβ όρισε έναν οικονόμο για να φροντίζει για τα χρειώδη της τροφής και εργασίας και περνούσαν έτσι τον χρόνο εν αναπαύση και ειρήνη. Για τον Αβά Ανούβ, η αναζήτηση του Θεού είχε πάρει τη θέση της ξεκούρασης και του ύπνου και για το λόγο αυτό ο Κύριος του χορηγούσε ό,τι του ζητούσε. Στο τέλος της ζωής του έπεσε σε έκσταση και είδε τον χορό των μαρτύρων, των δικαίων και των αγίων ασκητών να υμνούν το Θεό με άφατη χαρά, ενώ στους μοναχούς που βρίσκονταν κοντά του έκανε γνωστό ότι μια τέτοια δόξα επιφυλάσσεται στον παράδεισο σε όσους τηρούν τις εντολές του Θεού. Τρεις ημέρες αργότερα εκοιμήθη εν ειρήνη και οι πατέρες μπόρεσαν να ακούσουν τις μελωδίες των αγγέλων που είχαν έλθει να παραλάβουν την ψυχή του.

Μνήμη του Οσίου Φωτά. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Ούγκλιτς. Μνήμη του Οσίου Ιωνά του Κλιμένση. Μνήμη του Αγίου Κλαβδίου, επισκόπου της Μπεζανσόν. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σαν σήμερα, το 552, οι Βυζαντινοί, υπό το στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνουν τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Σαν σήμερα, το 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, πυρπολιτής, ανατινάζει την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου, σε αντίπεινα για την καταστροφή του νησιού. Στην ναυαρχίδα επέβαινε ο ναύαρχος Καράλης, ο οποίος φωνεύθηκε με 2.000 Τούρκους. Στις 6 Ιουνίου του 1854 τερματίζεται η Θεσσαλική Επανάσταση έπειτα από τριήμερη μάχη στην Καλαμπάκα με αποτέλεσμα το θάνατο 1.000 Τούρκων. Σαν σήμερα, το 1920, αποφασίζεται από το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο η προέλαση του ελληνικού στρατού με στόχο την εξασφάλιση των Δαρδανελίων. Σαν σήμερα το 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης, καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Στις 6 Ιουνίου του 1944, τμήμα του

0: Ιερού Λόγου υπό τον αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Καλίνσκι καταστρέφει 13 γερμανικά καΐκια και ανατινάζει γερμανικό πολεμικό υλικό στο λιμάνι της Χίου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά.

7 μυστήρια ειδικά. Τα μνημόσυνα που κάνουμε για τους νεκρούς έχουν κάποια αναλογία με την περικαθαρτηρίου πυρός, πρακτική της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Μόνο γενική και απότερη αναλογία έχουν, γιατί και τα δύο αναφέρονται στη μεταθάνατο τύχη των και κοιμημένων. Στην ουσία όμως διαφέρουν σημαντικά. Κατά την Ορθόδοξη πίστη, τα μνημόσυνα είναι απλές ευχές της Εκκλησίας προς το Θεό για την ανάπαυση των ψυχών των μελών της που τα απέσπασε ο θάνατος. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν δεν κουβαλάνε όλοι μαζί τους την ίδια πνευματική κατάσταση. Άλλοι είναι δίκαιοι, άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί που δεν μετάνιωσαν για τα αμαρτήματά τους και άλλοι μετανοημένοι μεν χωρίς όμως να αξιοποιήσουν από αδιαφορία και αμέλεια τη μετάνοιά τους. Ο θάνατος τους βρήκε με κοιλίδες αμαρτίας, οι οποίες τους εμποδίζουν να δουν το πρόσωπο του Θεού. Για τα αμαρτήματα αυτά, οι ψυχές οδυνώνται στη μέση κατάσταση, όπου πηγαίνουν μετά θάνατον όλοι οι νεκροί. Υπέρ όλων αυτών η Εκκλησία, σαν στοργική μητέρα, τελεί τα ιερά μνημόσυνα προς ανακούφιση των ψυχών και απαλλαγή τους από την οδύνη και τον πόνο του πνευματικού μαρτυρίου. Των μνημοσύνων έχουν ανάγκη κυρίως η τρίτη τάξη των νεκρών, γιατί τόσο οι δίκαιοι όσο και οι άδικοι δεν χρειάζονται τα ιερά μνημόσυνα, οι μεν πρώτοι γιατί ζουν μεγαλύνη και ηρεμία κοντά στο Θεό, στη μέση κατάσταση εννοείται, οι δε άδικοι είναι δυνάμοι καταδικασμένοι στην κόλαση. Τα μνημόσυνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσευχές, οι οποίες παρέχουν όνειση, ωφέλεια στις ψυχές των νεκρών, χωρίς να γνωρίζουμε τη φύση και την έκταση της ωφέλειας αυτής, την οποία γνωρίζει και ρυθμίζει μόνο ο Πανάγαθος Θεός.

Οι αντιλήψεις της Ρωμαϊκής Εκκλησίας είναι αισθητά αντίθετες με τις πιο πάνω εκτεθήσεις. Κατά αυτήν, το καθαρτήριο πυρ δεν είναι προσευχή της Εκκλησίας υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων, αλλά τόπος καθάρσεως και ποινών, τις οποίες πρέπει να εκτίσει η ψυχή που ευρίσκεται σε αυτό για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται από την Εκκλησία η πρακτική των λυσιπίνων αφέσεων, συγχωροχαρτίων, τις οποίες χορηγεί εξουσιαστικά η Εκκλησία, ο Πάπας. Παλαιότερα, η χορήγηση των συγχωροχαρτίων γινόταν κατόπιν καταβολής χρημάτων από τους συγγενείς των πεθαμένων, πράγμα που πολύ έβλαψε και διέσυρε την Εκκλησία αυτή στη Δύση. Είναι φανερό ότι καμία ουσιώδης αναλογία δεν υπάρχει μεταξύ των Ορθοδόξων μνημοσύνων και του λατινικού δόγματος περί καθαρτηρίου πυρός.

διδάσκουν περί μετανοίας οι διαμαρτυρόμενοι? Σύμφωνα με τις βασικές αντιλήψεις τους περί δικαιώσεως και εκκλησιαστικού ιερατείου, οι διαμαρτυρόμενοι δεν δέχονται τη μετάνοια ως μυστήριο, της οποίας απορρίπτουν τα βασικά στοιχεία, την εσωτερική από αγάπη και πίστη συντριβή της ψυχής για τα αμαρτήματά της και την εξωτερική εξομολόγηση στο λειτουργό της Εκκλησίας. Κατά αυτούς, το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος σφυριλατείται ακατάλυτος δεσμός μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ώστε οποιαδήποτε αμαρτία μετά το βάπτισμα, μικρή ή μεγάλη, να μην μπορεί να διαλύσει το δεσμό αυτό και να τον αφανίσει. Βεβαίως, οι μετά το βάπτισμα αμαρτάνοντες έχουν ανάγκη μετάνοιας, όμως η μετάνοια τους αυτή, ως επάνωδος στη δια του βαπτίσματος χορηγηθήσα άφεση, δεν αποτελεί ιδιαίτερο μυστήριο, αλλά αναζωογόνηση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Την εξομολόγηση απορρίπτουν οι Προτεστάντες, σύμφωνα με τη βασική τους αντίληψη να λαμβάνουν άφεση αμαρτιών όχι μέσω της Εκκλησίας, τις οποίες αρνούνται τον ορατό χαρακτήρα, αλλά απευθείας από το Θεό. Η εξομολόγηση που δεν έχει διαταχθεί κατά αυτούς από τον Κύριο είναι το πολύ ανεκτή περισσότερο για λόγους ψυχολογικούς. Ο ποιμένας αναγγέλει στον εξομολογούμενο την υπόσχεση απλώς του Θεού περί αφέσεως των αμαρτιών, για να μην αποκάμει και απελπιστεί αμφιβάλλοντας αν οι αμαρτίες του είναι συγχωρημένες στον ουρανό. Ότι στο πνεύμα αυτό της εξομολογήσεως της στερούμενης του ιερατικού στοιχείου και κριτηρίου είναι δυνατόν να χορηγήσει εν ανάγκη άφεση αμαρτιών και ένας λαϊκός, δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την γιορτή της Πεντηκοστής.

Λέγονται η Πεντηκοστή, αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία, νομίζω, το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες. Το ότι φεύγοντας από τον κόσμο, που ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν. Γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχτηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνο ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνο από τον Υιόν, ούτε μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικόν Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσον αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε ένα μοναχό ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντή Γερβάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζα ευχή με το επιτραχύλιο και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε, και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπανε ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός ήταν ενάρετος, λαϊκός άνθρωπος και ήταν ετοιμοθάνατος και ίδρωνε μύρο. Ενώ πρωτού ακόμη να πεθάνε. Και πήγαινε και ο ίδιος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ο διαπίστωσε ότι όντως ίδρωνε μύρο. Λόγω του τύχε ένα αρετήν. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ο γέροντας ο Ιωσήφας, που μίλησε κάποιος εδώ, το γράφουμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε καιρογίδμους να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σε πάτε σοκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, έρθει παπάς. Θέλω να πω, δεν το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτον προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτον προσευχή? Για το Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτον ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία μοναχή, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθεος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκοίταζε. Και τις
αρκετές φορές την γη, ξέρω τις τελευταίες φορές που να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθεος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το Πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον δια της ευλογίας του ιερέως μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς άλλα τον άλλο κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται. Ιδιαίτερα τώρα, περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθηση άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, και γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος Μολευτικός που βγήκε με ψυχίατρη, λέει μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους είπε ότι ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδωναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Βατοπέδιν είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους. Τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και γιατρεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πού το ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτόν ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει: «Ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος?» Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ, μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Χριστός έπαιγε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια τους στους μαθητές του, τους είπε: «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Και τότε ευρύσετε ανάπαυση τη ψυχή ημών». Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, τον γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο Θυσίας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Και αυτό έτσι εύχομαι, ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχία, όχι από το θόρυβο, το ότι πολλές φορές
Πηγαίνουν και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους, είτε να ησυχάσουν, και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφουν, είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δείχνουν ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνάνε μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Είναι περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν, είναι προσχηθούλοι, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα τη ζωή μας. Ας θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτή την ημέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένοι υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίστε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό και πάντοτε να θυμίστε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στο Ναβά Χερίμωνα. Λέει ο πατήρ Γερμανός: «Γέροντα, βλέπουμε αρκετούς ειδωλολάτρες που σίγουρα δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη χάρη του Θεού, να έχουν αρετές όπως σοφροσύνη, υπομονή και κάθε τι που είναι ακόμα και πιο αξιοθαύμαστο, και μάλιστα αγνότητα. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές τους δόθηκαν σαν δώρο από τον Θεό, στον οποίο αυτοί είχαν προσφέρει την ελεύθερη προαίρεσή τους? Εμείς γνωρίζουμε και από τα βιβλία αλλά και από τους δασκάλους μας ότι αυτοί οι οπαδοί της σοφίας αυτού του κόσμου, που δεν γνώριζαν όχι μόνο τη Θεία Χάρη αλλά ούτε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, έχουν κατακτήσει το άσπυλο λουλούδι της αγνότητας μόνο με την αρετή. Με τις δικές τους δηλαδή προσπάθειες και με τον προσωπικό αγώνα τους. Αβάς Χερίμων, χαίρομαι Πάτερ που η μεγάλη αγάπη σας για την αλήθεια σας κάνει να ερωτάτε. Υποστηρίζετε όμως πράγματα που είναι άτοπα. Ο προβληματισμός σας αυτός θα αποβεί πολύ χρήσιμος, γιατί θα μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την ορθότητα και την αγιότητα της πίστεώς μας. Θα ισχυριζόταν άραγε ένας μυαλωμένος άνθρωπος τόσο αντίθετα πράγματα? Χθες επιμένατε και λέγατε ότι είναι αδύνατον ένας θνητός να αποκτήσει ποτέ την ουράνια αρετή της αγνότητας και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Τώρα μου λέτε ότι πιστεύετε πως και οι ειδωλολάτρες ακόμα την έχουν κατακτήσει μόνο με τη δική τους προσπάθεια και τον σκληρό αγώνα τους. Ο πόθος για να φτάσετε στο βάθος της αλήθειας, όπως ήδη σας το είπα, είναι αυτός που σίγουρα σας εμπνέει μια τέτοια αστάθεια και διακύμανση της σκέψης. Πρώτα-πρώτα, δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι οι φιλόσοφοι έφτασαν στην αγνότητα της ψυχής, ενώ βέβαια αυτή που ο Θεός περιμένει να έχει ο κάθε πιστός. Σκεφτείτε καλύτερα πώς πρέπει να ζούμε εμείς. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά ούτε καν η ακαθαρσία δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως δική μας πτώση. Αυτοί οι ειδωλολάτρες που αναφέραμε είχαν βέβαια μια κάποια σχετική αγνότητα. Είχαν δηλαδή μια σαρκική εγκράτεια που συγκρατούσε μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους. Όσο για την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής και την απόλυτη καθαρότητα του σώματος, αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να την αποκτήσουν πραγματικά, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσουν διανοητικά. Ο πιο ονομαστός από αυτούς, ο Σωκράτης, δεν ντράπηκε να ομολογήσει τη σαρκική εμπάθειά του και μάλιστα οι άλλοι φιλόσοφοι τον εγκομίασαν γι' αυτό. Λέγεται ότι μια μέρα κάποιος που ισχυριζόταν ότι είχε τη δυνατότητα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου να συμπεράνει και, τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, σταμάτησε στο δρόμο και βλέποντας τον Σωκράτη είπε «Να, αυτός έχει μάτια λάγνου ανθρώπου». Τότε οι μαθητέ του Σωκράτη θέλησαν να επιτεθούν επάνω στον αυθάδη και να εκδικηθούν για την προσβολή που έκανε αυτός στο δάσκαλό τους. Ο Σωκράτης όμως, καθώς λένε, συγκράτησε την αγανάκτησή τους με αυτές τις απλές λέξεις. «Ηρεμήστε φίλοι μου, θα μπορούσα να είμαι αυτό που είπε, αλλά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου». Είναι λοιπόν ολοφάνερο. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό μόνο εμείς. Οι ίδιοι το ομολογούν. Συγκρατούνται. Δεν ικανοποιούν τα πάθη τους και επιβάλλονται σε αυτά. Η κακή επιθυμία όμως και η αγάπη της Ιδονής δεν έχουν εξοριστεί ακόμα από την καρδιά τους. Πώς να μην καταπλαγεί κανείς από αυτά που είπε κάποτε ο Διογένης. Αυτά λοιπόν τα καμώματα που οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου δεν ντράπηκαν να τα δημοσιεύσουν σαν γεγονός άξιο μνήμης, εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ούτε και να τα ακούσουμε χωρίς να κοκκινήσουμε ολόκληροι. Ακούστε τι συνέβη με αυτόν τον φιλόσοφο. Κάποιος επρόκειτο να τιμωρηθεί για έγκλημα μοιχείας και ο Διογένης, από ό,τι λένε, του είπε αυτό το λόγο. «Μην αγοράζεις με τη ζωή σου κάτι που πουλιέται δωρεάν». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αυτοί οι φιλόσοφοι δεν είχαν ούτε καν την έννοια της πραγματικής αγνότητας, αυτής που απαιτείται από έναν απλό χριστιανό. Αυτό το επιβεβαιώνει το ότι η δική μας πνευματική περιτομή δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, αλλά είναι δώρο του Θεού και συναντιέται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που διατηρούν την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη, λειτουργώντας τη μετάνοια και την πνευματική συντριβή. Για πολλά πράγματα, ή μάλλον για όλα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη συνεχή βοήθεια του Θεού. Την αλήθεια αυτού που λέω μπορώ να την αποδείξω πολύ απλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του. Εννοώ βέβαια μόνο με την δική του προσπάθεια και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο θέμα του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να διαφυλάξει την αγνότητά του.

Στη συνέχεια, ας δούμε ποια μέσα διευκολύνουν και οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση της αγνότητας. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος άνθρωπος, όσο ζήλο κι αν αυτός έχει, θα ήταν ικανός να υποφέρει τη φρίκη της μοναξιάς και να αρκείται καθημερινά σε ένα κομμάτι ξερό ψωμί, έστω και αν αυτό του είναι αρκετό για να χορτάσει την πείνα του? Εννοώ βέβαια να το κατορθώσει αυτό

με τις δικές του μόνο δυνάμεις και χωρίς την υποστήριξη που του παρέχει ο έπαινος των ανθρώπων. Ποιος επίσης θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή δίψα χωρίς την θεία παρηγορία? Ποιος θα μπορούσε να κλέψει από τα ανθρώπινα μάτια τον γλυκό και απολαυστικό πρωινό ύπνο και να ορίσει σαν νόμο απαράδαβατο το να μην ξεπερνάει η ανάπαυσή του ποτέ το όριο των 4 ωρών? Ποιος θα ήταν ικανός, χωρίς τη Θεία Χάρη, να δίδει ώρες ολόκληρες στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στη σκληρή εργασία, η οποία, αν την κρίνουμε με τα κοσμικά δεδομένα και με τα συμφέροντα αυτού του κόσμου, δεν αποφέρει τελικά και κάποια σημαντικά έσοδα? Να, τόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία θα μας ήταν αδύνατον να τα επιθυμήσουμε και πολύ περισσότερο να τα πραγματοποιήσουμε από μόνοι μας, χωρίς την έμπνευση του Θεού και χωρίς τη βοήθειά Του. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια εκείνων που σας είπα πριν. Μετά από αυτά που θα πούμε, ασφαλώς δεν θα χρειαστούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες και αποδείξεις πάνω στο ίδιο θέμα. Συμβαίνει μερικές φορές να ευχόμαστε για την ευόδοση κάποιου ωφέλιμου και χρήσιμου σχεδίου ή κάποιου καλού σκοπού μας. Και αυτό το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να μεσολαβήσει κάτι που να κάνει ατελέσφορες τις προσευχές μας και να εμποδίσει την αίσια έκβαση των αποφάσεών μας, αν ο Κύριος με το έλεος Του δεν μας δώσει τη δύναμη να αποτελειώσουμε το σχέδιο και το σκοπό μας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να αφιερωθούν στον αγώνα για την αρετή. Αν όμως μετρήσετε εκείνους που τελικά κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να επιμείνουν μέχρι τέλους στις προσπάθειές τους, αλήθεια, πόσο λίγους θα βρείτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Και στην περίπτωση ακόμη που καμιά ασθένεια ή αδυναμία δεν μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, και τότε ακόμα δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Δεν είμαστε, για παράδειγμα, τόσο ακριβείς όσο θα θέλαμε στη σιωπή της περισυλλογής ή στην αυστηρή τήρηση της νηστείας, αλλά ούτε και στην επίμονη μελέτη, ενώ μέσα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτουμε για αυτά. Παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις που παρά τη θέλησή μας μας αποσπούν από την άσκηση και από τις επιδιώξεις μας. Χρειάζεται να οικετεύσουμε τον Κύριο ώστε να μας δώσει Εκείνος τις ευνοϊκές συνθήκες και τους ανάλογους τόπους για να ασκηθούμε καθώς πρέπει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αρκετό το να θέλουμε και το να προσπαθούμε για κάτι αν ο Κύριος δεν μας παραχωρήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτό ισχύει ακόμα και για αυτονόητα πράγματα. «Θελήσαμε να έρθουμε σε σας», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, «και μια και δύο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς». Συμβαίνει όμως και κάτι περισσότερο, το οποίο όμως τελικά μας βγαίνει σε καλό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας αποσπά κάτι από τις πνευματικές μας ασκήσεις. Η φορά της πορείας μας διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς να το θέλουμε. Συνειδητοποιούμε τότε την αδυναμία μας και έτσι
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μας, αποκτούμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι παρόμοιο πάνω σε αυτή την τακτική της παιδαγωγίας του Θεού. «Για αυτή τη δοκιμασία, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο για να μου την πάρει και ο Κύριος μου είπε, «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία». Και αλλού πάλι λέει, «Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει στον Θεό για μας». Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να χαθεί, αλλά για να ζήσει αιώνια. Αυτό το σχέδιο παραμένει και μετά την πτώση του ανθρώπου αμετάβλητο. Μόλις εκείνος δει ότι αναλάμπει μέσα μας η παραμικρή σπίθα καλής θέλησης και όταν ο ίδιος την κάνει να ξεπηδήσει από τη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας, φροντίζει σαν πανάγαθος που είναι ιδιαίτερα για αυτήν. Εκείνος ενισχύει και δυναμώνει την προαίρεσή μας με την έμπνευση που η χάρη του γεννά μέσα μας. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος μας είπε, «Δεν είναι θέλημα του ουράνιου πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Θεός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται όταν μας λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά λέω εγώ ο Κύριος, δεν θέλω το θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του από το δρόμο της αμαρτίας για να ζήσει». Θέλημά του είναι να μην χαθεί ούτε ένας από τους μικρούς τούτους. Δεν θα ήταν λοιπόν βλάσφημος λογισμός το να σκεφτούμε ότι εκείνος δεν θέλει τη σωτηρία όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά μόνο ορισμένων. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος οδηγείται στην απώλεια, αυτός χάνεται παρά τη θέληση του Θεού. Γιατί κάθε μέρα ο Θεός μας φωνάζει, «Μετανοήστε και αλλάξτε την πορεία σας». Γιατί πεθαίνετε αμετανόητοι, απόγονοι του Ισραήλ, και ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της και δεν το θελήσατε». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει, «Γιατί ο λαός μου πλανάται και απομακρύνθηκε με ανέδεια από εμένα και επέμεναν με πείσμα στην αμαρτωλή αυτή πλάνη και δεν θέλησαν να μετανοήσουν».

Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Τους καλεί όλους χωρίς εξαίρεση και λέει «Ελάτε προς εμένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αν ο Θεός δεν καλούσε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αλλά μόνο μερικούς, επόμενο θα ήταν και να μην είναι όλοι αξιοκατάκριτοι, τόσο για την προπατορική, όσο και για την προσωπική αμαρτία τους. Θα είχε τότε άδικο ο Απόστολος να λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση λάθος, αν θα πιστεύαμε ότι ο θάνατος μεταδόθηκε και απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν χάνονται, οι ίδιοι οδηγούν μόνοι τους τον εαυτό τους στην απώλεια, παρά τη θέληση του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα «Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο, ούτε ευχαριστείται να βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν». Γι' αυτό πολύ συχνά συμβαίνει όταν ζητάμε, αντί για κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο, πράγματα που δεν θα μας ωφελήσουν. Να αργεί ο Θεός να εισακούσει τις δεήσεις μας ή πολλές φορές να μην τις εισακούει καθόλου. Αντίθετα, όταν πρόκειται για το καλό μας και παρόλο ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο θέλημά Του, η αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας επιβάλλει εκείνο που εμείς θεωρούμε επιζήμιο, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας καλός γιατρός. Καμιά φορά επιβραδύνει ή εμποδίζει ο Θεός το ολέθριο αποτέλεσμα των κακών μας προθέσεων και των θανατηφόρων πράξεών μας. Ενώ εμείς, ακολουθώντας το θέλημά μας, βαδίζουμε ολοταχώς προς το θάνατο, εκείνος μας κλείνει το δρόμο, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη ζωή. Μας τραβάει πίσω, χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανόμαστε. Μας βγάζει κυριολεκτικά από το στόμα του Άδη. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο σαν πατέρας για να σώσει την ψυχή παρά σαν νομοθέτης που ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των εντολών Του. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Οσιέ προς την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ. Εκείνη τρέχει βιαστικά προς τα είδωλα και σαν μεθυσμένη μονολογεί. «Θα ακολουθήσω τους εραστές μου, τα είδωλα, γιατί αυτοί μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, τα ενδύματα και τα εφάσματά μου και το λάδι μου». Ο Θεός όμως λέει «Γι' αυτό και εγώ θα φράξω το δρόμο της με αγκάθια. Θα κτίσω τείχο στο δρόμο της για να μην μπορεί να τον βρει. Θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους προφθάσει. Θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει «Θα επιστρέψω στον πρώτο μου σύζυγο, γιατί ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε παρά τώρα». Ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει την απήθεια και την καταφρόνηση που η επαναστατημένη ψυχή μας δείχνει προς τον Θεό όταν Εκείνος μας καλεί σε σωτήρια επιστροφή λέγοντας «Σας είπα, αναγνωρίστε με και καλέστε με πατέρα σας και μην απομακρύνεστε πλέον από κοντά μου». Δυστυχώς όμως, όπως η άπιστη γυναίκα απατά τον άνδρα της, έτσι απάτησε και εμένα ο Ισραηλιτικός λαός, λέει ο Κύριος. Ύστερα, αφού παρομοίασε την Ιερουσαλήμ με μιχαλίδα γυναίκα, παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του
και την επίμονη καλοσύνη του σαν άνδρα τρελά ερωτευμένο. Πράγματι, η τρυφερότητα και η αγάπη που δείχνει αδιάκοπα ο Θεός για το ανθρώπινο γένος δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο επιτυχημένα με άλλη παρομοίωση. Ο Θεός δεν πτωείται καθόλου από τις ύβρις μας, δεν εγκαταλείπει εξαιτίας τους τη φροντίδα για τη σωτηρία μας, ούτε απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο του, οπισθοχωρώντας κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην αγνωμοσύνη μας. Ο Θεός συμπεριφέρεται όπως ένας άνδρας που αγαπά φλογερά μια γυναίκα. Όσο περισσότερο νιώθει παραμελημένος και περιφρονημένος, τόσο περισσότερο φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης. Η Θεία Πρόνοια μας ακολουθεί λοιπόν παντού και ασταμάτητα. Η τρυφερότητα του Δημιουργού για το δημιούργημά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν αρκείται μόνο στο να μας συντροφεύει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνος πάντα προηγείται. Ο προφήτης που είχε ανάλογη πείρα το λέει ξεκάθαρα. «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις εγκαίρος το έλαιό σου για να με προφθάσει». Όταν εκείνος διακρίνει σε μας κάποια αρχή καλής θέλησης, αμέσως μας φωτίζει και μας δυναμώνει. Μας σπρώχνει κυριολεκτικά προς τη σωτηρία, αυξάνοντας το σπόρο που ο ίδιος έσπηρε και που βλέπει να φυτρώνει με τις δικές μας προσπάθειες. Διότι λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Και θα συμβεί ώστε πριν μου φωνάξουν θα τους ακούσω και πριν τελειώσουν αυτό που μου λένε, εγώ θα τους πω τι σας συμβαίνει». Και αλλού πάλι λέει, «Ο Κύριος θα σε ελεήσει, άκουσε τη φωνή της κραυγής σου και όταν είδε ότι μετανόησες, σε άκουσε». Ο Πανάγαθος Θεός δεν μας εμπνέει μόνο ιερές επιθυμίες, αλλά μας ετοιμάζει και τις κατάλληλες περιστάσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για να πορευόμαστε προς την αλήθεια και για να καρποφορούμε πνευματικά. Σε αυτούς που έχουν πλανηθεί και σε όσους πορεύονται σε λάθος δρόμο, δείχνει την κατεύθυνση ώστε να μην περιπλανηθούν και χαθούν, αλλά να βρουν σωστό δρόμο της σωτηρίας.

Θα πρέπει όμως να προσέξουμε για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Λέμε ότι ο Κύριος δίνει σε όποιον του ζητά έλεος, αποκαλύπτεται σε όποιον τον αναζητά και ανοίγει σε όποιον του χτυπά. Παράλληλα όμως λέμε και ότι τον βρίσκουν ψυχές που ούτε καν τον αναζητούν. Απλώνει τα χέρια του, περιφρουρεί και κατευθύνει ένα λαό ανυπάκουο, άπιστο και απειθή. Καλεί εγκύτνους που αντιστέκονταν σε αυτόν και παρέμεναν μακριά του. Ελκύει άλλους προς τη σωτηρία, αν και αυτοί δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια θέληση. Σε μερικούς που θέλουν να διαπράξουν την αμαρτία, τους αφαιρεί τη δυνατότητα και τα μέσα να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε εκείνους που σπέβδουν προς το κακό, μπαίνει από αγάπη εμπόδιο στο δρόμο τους, ώστε να μην εκπληρώσουν τον κακό σκοπό τους. Υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο ακατανόητα για τον ανθρώπινο νου. Εμείς θεωρούμε την ελεύθερη βούληση σύμφωνα με αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. «Αν θέλετε», λέει, «και με υπακούσατε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει ότι δεν εξαρτάται η σωτηρία από τη θέληση ή από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Και αλλού επίσης λέει «Ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Αλλά και σε άλλη επιστολή του αναφέρει «Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή του». Διαβάζουμε επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή του «Αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί». Από την μια, ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέει «Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και Αυτός». Και από την άλλη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Τι σημαίνει επίσης αυτό που έχει γραφτεί στο βιβλίο των Παροιμιών? «Κάνε ίσιους τους δρόμους που βαδίζουν τα πόδια σου και φρόντισε ώστε η πορεία σου να είναι ευθεία». Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, βοήθησέ με, ώστε να είναι ευθεία και σταθερή η οδός μου ενώπιόν σου. Προσάρμοσε τελείως, Κύριε, τα βήματά μου στο δρόμο των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ τα βήματά μου». Τι να σημαίνει άραγε αυτό που ο προφήτης Εζεκίηλ μας λέει «Αποκτήστε μέσα σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα» ή τι μπορεί να σημαίνει η υπόσχεση που μας δίνεται από τον ίδιο τον προφήτη, ο οποίος λέει «Θα τους δώσω άλλη καρδιά και νέο πνεύμα μέσα τους. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά που υπάρχει στο σώμα τους και θα τους δώσω καρδιά μαλακή για να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές μου και για να προσέχουν να εφαρμόζουν τα προστάγματά μου». Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία μας δίνει την εντολή και μας λέει «Καθάρισε την καρδιά σου από την κακία σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς». Και να, που ο προφήτης Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να του χαρίσει αυτό ακριβώς που εκείνος μας δίνει εντολή να κάνουμε. «Κτίσε μέσα μου», λέει, «καρδιά καθαρή, Θεέ μου», ή «θα με πλύνεις και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε θα είμαι λευχύτερος και από το χιόνι».
Γιατί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Οσιέ μας παραγγέλει και μας λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της επιγνώσεως του Θεού», ενώ παράλληλα ο ίδιος λέει «Εκείνος είναι που διδάσκει τους ανθρώπους τη γνώση και ο Κύριος δίνει σοφία στους τυφλούς». Γιατί τότε να ζητάμε εμείς με το στόμα του προφήτη Δαβίδ από τον Θεό φωτισμό και γιατί να του λέμε «Φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου». Το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευαγγελικά χωρία που αναφέραμε είναι ότι όλα αυτά τα κείμενα φανερώνουν τη συνέργεια της χάρης του Θεού σε ό,τι καλό και ωφέλιμο αποφασίζει ελεύθερα να επιτελέσει ο άνθρωπος. Γιατί κι αν ακόμα ο άνθρωπος μπορεί καμιά φορά να οδηγηθεί από δική του παρόρμηση στην αναζήτηση της αρετής, όμως έχει πάντοτε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν, για παράδειγμα, να είναι υγιείς και ακμαίοι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν συγχρόνως με την επιθυμία τους αυτή να απολαμβάνουν και την υγεία. Η επιθυμία μας για υγεία δεν αρκεί για να μας απαλλάξει ταυτόχρονα και από τις αρρώστιες. Αλλά και δεν έχουμε κανένα όφελος από το ότι παρακαλούμε τον Θεό για να μας δώσει την υγεία μας, αν εκείνος που μας χάρισε τη ζωή δεν μας παραχωρήσει παράλληλα με τη δυνατότητα της ζωής και τη δύναμη και την ευρωστία. Από το κατοικώνα με το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει κατά τη δημιουργία πρικίσει, εκπηγάζει η απαρχή της καλής μας θέλησης. Αυτή όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τέλεια αρετή αν δεν κατευθυνόταν από τον Κύριο, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος. Η θέληση, λέει, να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Αββάς Χερίμωνας με τα εξής λόγια. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης όταν λέει «Με πολύ προσοχή να φυλάς τις κινήσεις της καρδιάς σου». Ο Απόστολος όμως μιλάει απερίφραστα για την αδυναμία της και λέει «Ο Κύριος θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό». Ο Δαβίδ μιλάει για την δύναμη της ελεύθερης βούλησης και λέει «Έστρεψα την προσοχή της καρδιάς μου στην εφαρμογή των εντολών σου», αλλά μας διδάσκει παράλληλα και την αδυναμία της όταν τον ακούμε να λέει «Χάρισε στην καρδιά μου την έμπνευση ώστε αυτή να κλίνει προς τις εντολές σου και όχι προς την πλεονεξία». Το ίδιο λέει και ο σοφός Σολομώντας. «Ήθε ο Κύριος να εμπνεύσει στις καρδιές μας αγάπη προς Αυτόν, ώστε να βαδίζουμε το δικό Του δρόμο και να τηρούμε όλες τις εντολές Του και τις προσταγές Του». Τη δύναμη της ελευθερίας της βούλησης σημειώνει και ο ψαλμωδός λέγοντας «Πάψε τη γλώσσα σου από κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην εξτομίζουν δόλια λόγια». Στις προσευχές μας όμως ομολογούμε την αδυναμία της θέλησής μας όταν λέμε «Τοποθέτησε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου». Ο Κύριος φανερώνει τη δύναμη της ελευθερίας μας όταν λέει «Σπάσε το δεσμό του τραχύλου σου που σε κρατά εχμάλωτη κόρη Σιών». Από την άλλη μεριά, ο προφήτης δηλώνει την αδυναμία του και λέει «Ο Κύριος ελευθερώνει τους αλυσοδεμένους εχμαλώτους». Και αλλού πάλι λέει «Συ έσπασε στα δεσμά μου, σε σένα θα προσφέρω θυσία ευγνωμοσύνης». Ακούμε τον Κύριο στο Ευαγγέλιο να μας καλεί να σπεύσουμε προς Αυτόν λειτουργώντας την ελευθερία μας.
«Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση». Αλλά συγχρόνως, ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει την ανθρώπινη αδυναμία μας όταν λέει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Ο Απόστολος δείχνει την ελευθερία της βούλησής μας με το να λέει «Να τρέχετε με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσετε το βραβείο». Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος όμως, ομολογεί την ασθένειά του όταν λέει «Δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί από τον ουρανό». Ο προφήτης Ιερεμίας μας παραγγέλει να φυλάμε την ψυχή μας με πολύ φροντίδα. «Προσέξτε τους εαυτούς σας». Αλλά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτη Δαβίδ πάλι μας λέει «Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν οι φύλακες». Ο Απόστολος, γράφοντας τους Φιλιππησίους για να παρακινήσει την ελεύθερη βούλησή τους προς την πραγμάτωση του αγαθού, τους λέει «Να εργάζεστε με φόβο και τρόμο για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας». Προσθέτει όμως «για να μην τους κάνει να δούνε την αδυναμία τους και αυτό εδώ». Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά μου. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, παρέστη χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αρκετοί στρατιώτες του, μεταξύ των οποίων και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα που έπληξε στρατιωτικό όχημα στον δρόμο Χαρντάλι-Ναπαντίγια στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

του Σαββαχού το άστρον, το άστρο της Αυγής, ένα σκοπός από την Καπαδοκία, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, γαμήλιος σκοπός που συνόδευε τους μελώνυφους προς την Εκκλησία. Του Σαββαχού το άστρον είναι και ο τίτλος μιας δισκογραφικής έκδοσης που κυκλοφόρησε από τρεις εξαιρετικούς μουσικούς που κατάγονται από την Καπαδοκία, οι γονείς τους πρόσφυγες από το Γκέλβερι, την Καρβάλη της Καπαδοκίας, εγκατεστημένη στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας. Είναι ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης που τραγουδά και παίζει και μανέ την καπαδοκική λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης που παίζει ούτη και ο Κώστας Αποκατανίδης που παίζει τα κρουστά. Να τους ακούσουμε τώρα σε ένα ακόμη γαμήλιο σκοπό, τον χορό της Αυγίτσας, ανδρικό χορό από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, με τον οποίο οι φίλοι του γαμπρού τον ξυπνούσαν χορεύοντάς τον την αυγή πριν τον ντύσουν και τον ξυρίσουν.

Ενώ αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού έχουν δώσει τον τίτλο στην μουσική τους κομπανία Κιόρ Τοπάλ και Σία. Εξηγούν λοιπόν πώς διάλεξαν αυτό το όνομα. Στα δύσκολα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λένε, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες περιδιάβαιναν χωριά και πόλεις με στόχο την εξασφάλιση του επιούσιου. Η Δώρα Στράτου νωρίς κατάλαβε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ο θησαυρός της λαϊκής μας κληρονομιάς. Καλούσε λοιπόν στο θέατρό της, στο Λόφο Φιλοπάπου, μουσικούς από όλη την Ελλάδα για να παίξουν και να τραγουδήσουν τα τραγούδια και τις μουσικές του τόπου τους. Έτσι κάλεσε στην Αθήνα και καπαδόκες μουσικούς από το πλατή της Ιμαθίας, φαρασιώτες στην καταγωγή, από τα φάρασα της Καπαδοκίας. Και μανέ έπαιζε ο Παντελής Παντέλαγας που ήταν κουτσός. Ούτη κάποιος Δημητρός, και Ορ Δημητρό τον ελέγανε, που μόλις έβλεπε να περπατήσει, και ντέφι ένας τρίτος συμπατριώτης τους, ο Αναστάς. Στο τέλος της καταπληκτικής παρουσίας τους, τους ζητήθηκε να περάσουν από το ταμείο του θεάτρου να πληρωθούν. Ο Παντέλαγας με τον Κεμανέ καμαρωτός κάθεται στη σειρά και ο ταμείας τον ρωτά. «Κύριε, παρακαλώ το όνομα της εταιρείας για να κόψω την απόδειξη». «Τι εταιρείες και αριθμούς, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε». Γυρίζει λοιπόν ο Παντέλαγας δίπλα του, παρατηρεί την αυτοσχέδια κομπανία και με σιγουριά νικητή λέει: «Γράψε όνομα εταιρείας Κιόρ Τοπάλ και Σία». Δηλαδή τυφλός, κουτσός και Σία. Έτσι γράφτηκε η απόδειξη και έτσι έφτασε ως τις μέρες μας η μουσική μας παράδοση και έτσι αποφάσισε και η κομπανία των νέων μουσικών να δώσει τον τίτλο στο συγκρότημά της. Κιόρ Τοπάλ και Σία.

χορός Ντίπασκα, Αντίπασχα δηλαδή, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Κυριακή του Αντίπασχα είναι Κυριακή του Θωμά και οι φαρασιώτες τιμούσαν με γλέντι αυτήν την ημέρα. Όπως κάθε θρησκευτική μεγάλη γιορτή στα Φάρασα, είχε και αυτή το τραγούδι χορό της. Κάτι ανάλογο συνέβαινε βέβαια και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όπου στα Φάρασα πραγματοποιούνταν η περίφημη πομπή του Αγίου Βασιλείου. Οι φαρασιώτες με δάδες στα χέρια και τραγουδώντας «Τες Βασίλη το τραγώδι», πήγαιναν στη μακρινή σπηλιά όπου βρισκόταν το παρεκκλήσι του Αγίου για να τιμήσουν τη μνήμη του με

απευθείες ακολουθίες και γλέντι μέχρι το πρωί στον περίβολο της σπηλιάς. Να ακούσουμε λοιπόν το τελετουργικό τραγούδι από την πομπή του Άι Βασίλη, Ες Βασίλης, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας.

Κυρία Λαϊμόν, κυρία Λαϊσόν, το τελετουργικό τραγούδι για τη γιορτή του Άι Βασίλη, η πομπή του Άι Βασίλη στα Φάρασα της Καπαδοκίας, που πέρασε από τους πρόσφυγες και στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν στην κυρίως Ελλάδα, ανάμεσά τους και η Νέα Καρβάλη, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Εκεί λοιπόν ιδρύθηκε η στέγη πολιτισμού Νέας Καρβάλης, εξαιρετικά δραστήρια, με την διεύθυνση του καπλάν Ιωσιφίδη. Όπως σημειώνουν οι τρεις μουσικοί του συγκροτήματος Κιόρτοπάλ και Σία, που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, εμείς ως παιδιά, χορευτές της στέγης πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, ζήσαμε τους παλιούς μουσικούς, νιώσαμε, συγκινηθήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα, ως νέοι μουσικοί, με όραμα τη συνέχιση της σπάνιας και μοναδικής μας παράδοσης, πατώντας πάνω στα χνάρια που εκείνοι χάραξαν, θεωρήσαμε τιμή για αυτούς και για εμάς να υιοθετήσουμε το όνομα της κομπανίας Κιόρτοπάλ και έτσι να μείνουν αξέχαστοι. Στόχος μας είναι η όσο πιο πιστή απόδοση της μουσικής αυτής, όπως μας παραδόθηκε από τους λαϊκούς μουσικούς της πρώτης γενιάς προσφύγων. Στην πρώτη μας αυτή δισκογραφική δουλειά επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα πρώτα 15 κομμάτια μια σειράς από γνωστά και άγνωστα καπαδοκικά τραγούδια και σκοπούς που ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε στο μέλλον με ανάλογες εκδόσεις.

Ασμαλάριουμ, τραγούδι που έχει παραδοθεί κυρίως από τους καπαδόκες μουσικούς της μεγάλης και ιστορικής κοινότητας των καπαδοκών της Κωνσταντινούπολης. Χορεύεται αντικριστά με κουτάλια, όπως τα περισσότερα τραγούδια του Γλεντιού στην Καπαδοκία. Και βέβαια και ο χορός Μοταχουλιέρε, ο χορός με τα κουτάλια δηλαδή, ο κατεξοχήν χορός του Γλεντιού στους Καπαδόκες.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

χορός όνυμα, αντικριστός γυναικείος χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδεύουμε στην Καπαδοκία μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του συγκροτήματος «Κιόρ το Παλ». Είναι ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης στο τραγούδι και τον Κεμανέ, την Ποντιακή Λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης στο Ούτι και ο Κώστας Αποκατανίδης στα Κρουστά. Και οι τρεις μουσικοί συνεργάτες της στέγης πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Και από τους γυναικείους χορούς να έρθουμε τώρα στους ανδρικούς, Τσοκμέ, ανδρικός ζευγαρωτός ζεϊμπέκικος χορός, που συναντάται κυρίως στην περιοχή της Κεσάριας, στην Καπαδοκία.

Αυτός ήταν ο χορός Τσοκμέ, αντρικό ζαϊμπέκικο από την περιοχή της Κεσάριας στην Καπαδοκία. Στην Καπαδοκία λοιπόν βρίσκουμε πολύ συχνά χορούς με αντικείμενα. Ακούσαμε ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον χορό Μοταχολιέρε, τον χορό με τα κουτάλια δηλαδή. Να ακούσουμε τώρα και τον χορό Μοταμασέρε, χορός με τα μαχαίρια, τα σπαθιά. Πανάρχαιος πολεμικός χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Τον συναντάμε σε ρυθμό 9-8 αλλά και σε 4-8. Η παλιή μουσική, ο Παντέλαγας και η κομπανία του έπαιζαν το χορό αυτό με συχνές εναλλαγές ανάμεσα στους δύο αυτούς ρυθμούς, κάτι που ακολουθούν και οι νέοι μουσικοί του συγκροτήματος Κιόρτοπαλ.

Και μετά το χορό μου τα μασέρε, το χορό με τα μαχαίρια, τα σπαθιά, σειρά έχει ο χορός μου τα γλέχε, ο χορός με τα μαντήλια δηλαδή. Ζευγαρωτός χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, που χορευόταν είτε από δύο γυναίκες είτε από ένα ζευγάρι, άντρα και γυναίκα.

Χορός Μοταγλέχε λοιπόν, χορός με τα μαντήλια. Ακούσαμε τον χορό Μοταμασέρε, το χορό δηλαδή με τα σπαθιά, και προηγουμένως το χορό Μοταχουλιέρε, χορός με τα κουτάλια. Τα κουτάλια ήταν πολύ δημοφιλή στη συνοδεία των χορών της Καπαδοκίας και τα βρίσκουμε βέβαια να συνοδεύουν και το πασίγνωστο Κόνιαλι. Τραγούδι γνωστό και ιδιαιτέρως αγαπητό σε όλους τους Καπαδόκες και σε όλη την Μικρά Ασία. Από εκεί πέρασε και σε πολλές ακόμη περιοχές του ελληνισμού, από την Κύπρο μέχρι τη Θράκη. Συνοδεύει όλα τα καπαδοκικά γλέντια και χορεύεται βεβαίως αντικριστά με τα κουτάλια.

και από το Κόνιαλι σε έναν ακόμη πολύ γνωστό και αγαπημένο χορό των Καπαδόκων, πέρασε και αυτός με τους πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα, είναι η Σουρουντίνα. Χορευόταν κυρίως στα χωριά Μισθή, Τσαρικλή και Αξός της Καπαδοκίας.

το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδέψαμε στην Καπαδοκία μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων με το συγκρότημα Κιόρ Τοπάλ. Τρεις νέοι μουσικοί, συνεργάτες της στέγης πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης στο τραγούδι και τον Κεμανέ, την Καπαδοκική Λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης στο Ούτι και ο Κώστας Αποκατανίδης στα Κρουστά. Να σας αποχαιρετήσουμε με έναν χαρακτηριστικό χορό και τραγούδι από την περιοχή της Σύλης του εικονίου της Καπαδοκίας. Σούσι Λέντεν, χορός Αντικριστός και πάλι με συνοδεία από τα παραδοσιακά κουτάλια. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της Εκκλησίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος 12.

Ελεήμον Κύριε, δώσε τη χάρη σου σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν. Γιατί χωρίς το Πνεύμα σου το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη σου. Κύριε, στείλε σε εμάς το Πνεύμα σου το Άγιο, γιατί εσύ και ό,τι είναι δικό σου γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους Χριστιανούς. Δώσε, Κύριε, σε όλους τους λαούς σου να καταλάβουν την αγάπη σου και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, για να λησμονήσουν οι άνθρωποι την πίκρα της γης, να εγκαταλείψουν όλα τα κακά και να προσκοληθούν με την αγάπη σε εσένα και να ζήσουν ειρηνικά, κάνοντας το θέλημά σου για την δική σου δόξα. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλέψει μονάχα η αγάπη, και έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να μαρτυρούν την πρόθεση, τον σκοπό αυτής της εκπομπής, αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς θλιβερά όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε αυτήν τη στιγμή συμπορευόμενοι στα ουράνια ραδιοκύματα να ανατείλει το φως του Χριστού μας στις ψυχές μας. Ας φωτιστεί ο νους μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του. Ας περιβληθούν οι ψυχές μας με το φως του Χριστού. Ας ντυθούν με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροσταρίδες της, τους ανθρώπους της Ουδίνης και της Ελπίδας. Είναι οι άνθρωποι που συνεχώς προσπαθούν να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα, η βαθιά τους κατά Θεόν πίστη και η σοφία. Μας θέλουν και το βίωμά τους, ο δρόμος που έχουν διαλέξει μόνο να πορεύονται ανέκπτωτα και αταλάντευτα, είναι αυτός της μετανοίας και της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την αμετασάλευτη. Αυτούς ακολουθούμε και όλοι μαζί, τον Χριστό μας, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Εξοπίσω η Παναγιά μας και όλοι οι γνήσιοι φίλοι Του. Τις ευχές μας στους συνεργάτες επίσης της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, είτε πρόκειται για ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε για ραδιόφωνο ομογένειας.

soteriaψυχής.blogspot.com είναι το μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά τις εκπομπές, τα βιβλία μας και τα λόγια των Αγίων Πατέρων πάντα να μας περιβάλλουν και να μας ελέγχουν τα λόγια των Αγγέλων εν σώματι. Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας.

Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, όπερ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν. Το Πνεύμα το Άγιον, ίν μεν αΐ, και εστί και έστε, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά η Πατρί και Υιό συντεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος.

Το Άγιο Πνεύμα αυθαρτοποιεί, αθανατίζει, υψώνει και ελέγχει. Είπαμε πριν. Σκοπός ολάκερης αυτής της ζήσης είναι να μην απομακρυνθεί το Άγιο Πνεύμα. Καλύτερα να το πούμε, να μην αδρανοποιηθεί. Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ημέρα γενέθλια της Εκκλησίας. Μα και ημέρα αυτομεμψίας και ημέρα αυτοκριτικής. Τι σχέση έχουμε με τον Τριαδικό Θεό, με τον Θεάνθρωπο Ιησού, πόσο τον γνωρίζουμε. Ολέθρια η άγνοια και η αγνωσία. Ελέγχει το Άγιο Πνεύμα. Είτε θα οδηγηθούμε στη μετάνοια, είτε στην πόρωση και επακολούθα στην πνευματική απονέκρωση. Τυφλά τα μάτια της ψυχής, κουφά τα αυτιά μας, νεκρωμένη η γεύση, χωρίς αυτή δεν μπορείς. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη Χριστότητα του Κυρίου. Παράκλητος έφερε την ανύψωση του ανθρώπου δια της θύρας του Ιησού.

το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Παρακαλούν σπαρακτικά οι πατέρες να είμαστε σε καταλλαγή ώστε να γινόμαστε δέκτες των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι σημάδι της οργής του Θεού είναι η έλλειψή του, η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος. Το είπαμε και πριν, δεν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, μένει πάντοτε, αλλά μένει ανενεργό, αδρανοποιημένο, όχι θερμουργό.

να προσπαθήσει κανείς να μιλήσει με εμβρήθεια για τον τριαδικό Θεό και τον ομότιμο, ομοούσιο και ομόδοξο Θεό Πνεύμα. Θεός Πνεύμα. Την τρισυπόστατη και αδιαίρετη συνάμαφίση του. Μοιάζει στα αλήθεια με εκείνο το παιδί στην όψη. Άγγελο σταλμένο από τον Κύριο που προσπαθούσε να αδειάσει με έναν κουβά τη θάλασσα για να αποδείξει στον Άγιο Ιουστίνο τον φιλόσοφο και απολογητή. 1η Ιουνίου. Τιμάται η ρήτου μνήμη. Μεγάλος Άγιος. Βρείτε το. Συναξάρι του είναι. Συγκλονιστικό. Υπάρχει και στον βίο του Αγίου Αυγουστίνου το πανομοιότυπο περιστατικό ότι ο ωκεανός της θεότητας δεν μπορεί να χωρέσει στο μικρό δοχείο της ανθρώπινης διάνοιας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Κύριος στον Άγιο Ιουστίνο. Για το Άγιο Πνεύμα μόνο το βίωμα μπορεί να μιλήσει και να φωτίσει. Δόξα τω Θεώ, η εποχή μας δεν είναι αμάρτυρη Πνεύματος Αγίου. Και μας δίνει συνεχώς ο Κύριος έμψυχα τέτοια παραδείγματα. Έμψυχες τέτοιες αποδείξεις της ύπαρξης και της παντοδυναμίας του Τριαδικού Θεού. Για σκεφτείτε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε τα περισσότερα συγγράμματά του από μνήμης. Ποιος ήταν αυτός που φώτιζε το νου του? Θυμόμαστε εκείνον τον ιεροκήρυκα πάντοτε που κάποτε κατεβαίνοντας από τον Άμβονα δέχθηκε τις φιλοφρονήσεις, τα καλά λόγια των ακροατών για το κήρυγμά του και για τη θεοπνευστία του και εκείνος είπε τι να σου κάνει το Άγιο Πνεύμα αν δεν είχα μελετήσει. Την επόμενη φορά που ανέβηκε δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε το όνομά του. Και το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Πολλές φορές εκπλησόμαστε και δυσπιστούμε ακόμα μπροστά στα μαρτύρια των Αγίων, τα φρικτά, τα απάνθρωπα. Να άλλη μια απόδειξη της παντοδυναμίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο Θεός Πνεύμα είναι που δίνει δύναμη σε όλους τους μάρτυρες να αντέχουν αυτά τα φρικώδη. Αυτός τους δίνει τόλμη για να λαχταρούν. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Να λαχταρούν το μαρτύριο. Να μπαίνουν ολοπρόθυμοι μέσα στην γάμινο και στη βάσανο. Το πνεύμα που γλυκαίνει τον πόνο και δρουσίζει κάθε κάμινο. Οι δε έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, το πνεύμα γεννά τη χαρά. Το πνεύμα διώχνει μακριά την απελπισία.

Ή έστω η λίγη, το λίμα, η διαλεκτή του Θεού στα έδρανα της απαράκλητης σύγχρονης μοναξιάς μας, να μας διδάξουν με την απλότητά τους και την εντός τους σοφία του Θεού. Αυτοί οι μπροστάριδές μας, με την άδολη πίστη, με το θερμουργό εντός τους Άγιο Πνεύμα, το φως και το έργο του νόμου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι, σε αυτό το δορισμένο από το Θεό χάρισμα δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους. Εμείς, ελάχιστες ρανίδες από αυτόν τον ωκεανό, προσπαθούμε να αντλήσουμε ελαίο Θεού στη σημερινή μας εκπομπή και με την αλυσάχνη της ιερής πίστης να δροσίσουμε έστω και μια διψασμένη για Χριστό ψυχή. Είναι του παραλόγου η εποχή μας, του παρά την δημιουργηθεί σαν φύσιν, άνωστη, ανούσια, άμορφη, ανιστόρητη, δίχως προσανατολισμό, χαμοσερνάμενη, φθηνή, αλωτριωμένη και ξέφρενη, μα κυρίως απνευμάτιστη. Ίσως έχει ξαναϋποθεί αυτό, μα σπάνια ακούγεται και νοείται στην πραγματική του διάσταση. Ζούμε σε μια απνευμάτιστη εποχή. Σπανίζουν έως εκλείπουν οι πνευματικοί άνθρωποι και δεν εννοούμε βέβαια όλους αυτούς που κάπως φύλαφτα και ανθρωπάρεσκα με αυτόν τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται. Στην πλειονότητά τους όλοι εκείνοι που στη σύγχρονη εποχή μας αποτελούν εντός εισαγωγικών τον πνευματικό κόσμο της χώρας είναι άνθρωποι μάλλον απνευμάτιστοι. Αφού είτε αθεούν είτε δυστυχώς και ολέθρια για αυτούς και όσους τους εμπιστεύονται την κρίση τους, θεομαχούν. Όπως συμβαίνει τόσο απροκάλυπτα πλέον στην Ορθόδοξη πατρίδα μας και πόσο αυτό διαχέεται και διαφημίζεται θλιβέρα. Είναι παλιότερες αυτές οι σκέψεις που και σήμερα προλογίζουν την εκπομπή μας. Επισκέφθηκε τα μέρη που ζούμε μια πολυγραφότατη και πολυδιαβασμένη Ελληνίδα συγγραφέας, κυρίως παιδικών, πασίγνωστων βιβλίων. Ήταν τότε αρκετά προχωρημένης ηλικίας, πλέον έχει κοιμηθεί. Σε μια τιμητική για αυτή και το έργο της εκδήλωση, της οποίας την συντριπτική πλειονότητα του κοινού αποτελούσαν παιδιά ποικίλων ηλικιών, κάποιος μικρούλης ρώτησε την αγαπημένη του συγγραφέα «Πιστεύετε στο Θεό?» «Τι να σου πω», του απάντησε κάπως αμήχανα εκείνη. «Ούτε τον είδα, ούτε εκείνος με είδε ποτέ του». Οντολογική άποψη, οντολογική θεώρηση των πραγμάτων. Το να πιστεύουμε δηλαδή όπως η διάσημη συγγραφέα στο υπαρκτό, στο «ον», δηλαδή σε ό,τι μόνο φανερώνεται μπροστά μας. Και αυτή η άποψη εκφράστηκε δημόσια σε πλήθος διψασμένων παιδικών ψυχών. Προφανώς αν την καλούσαμε να μας πει αν πιστεύει και στο πνεύμα, θα υπερθεμάτιζε στην ύπαρξή του. Μα και αυτό φανταζόμαστε ότι δεν το είδε ποτέ της. Θα υπερθεμάτιζε στην ύπαρξή του πνεύματος γιατί θεωρούσε αυτήν άνθρωπο πνευματικό, όπως δυστυχώς και όλοι οι συνομιλοί της. Τι είναι όμως για όλους αυτούς τους πολλούς εντός εισαγωγικών πνευματικούς ανθρώπους το πνεύμα? Κάτι έστω και υπομορφή τέχνης που μπορεί να στρέφεται αβίαστα ακόμα και εναντίον του δημιουργού του παντός. Πνεύμα όμως είναι μόνο ό,τι σε κάνει να περιστρέφεσαι σαν τον ηλιανθό γύρω από τον τριαδικό Θεό. Το πνεύμα επισκέπτεται μόνο όσους το εξητούν να έλθει με την πνοή του και να σκηνώσει μέσα τους, να τους καθαρίσει την κυλιδωμένη ψυχή, να τους σώσει και να μην φύγει, να μην αδρανοποιηθεί ποτέ. Μη αντανέλεις απ' εμού το πνεύμα σου το Άγιον. Σπανίζουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Σπανίζουν. Οι ίδιοι, αλίμονο αν αυτό ανακηρυχθούν τέτοιοι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του πνευματικό υπό την ορθή έννοια, δηλαδή εμφορούμενο από το πανάγιο και ζωοποιό πνεύμα, θα ρούμε πως πάσχει από τον αιωσφορικό εγωισμό που καταβαραθρώνει την ψυχή του. Το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι σαν την αρετή σε οποιαδήποτε έκφανσή της. Αν νιώσεις έστω και λίγο ότι την κατέχεις, φεύγει μακριά. Ο Ιερός Αυγουστίνος,
για να τον ξανααναφέρουμε, κάπου σημειώνει ότι υπάρχει αμαρτία εφάμιλη της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, της μόνης που, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν συγχωρείται. Ποια είναι αυτή? Η ενεπιγνώση αρετή. Η ενεπιγνώση αρετή. Την μόνη ιδιότητα που πρέπει να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να διεκδικούν είναι αυτή του ασθενούς. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, ότι ασθενής είμαι. Νοσοκομείο η Εκκλησία, θεραπευτήριο, ακεσόδυνο το φάρμακο του Αγίου Πνεύματος, μόνο που πρέπει να αμφιβάλλουμε ως την στερνή πνοή μας, αν ποτέ τα καταφέραμε να το φιλοξενήσουμε θερμουργό εντός μας. Η αληθινά λοιπόν πνευματικοί άνθρωποι είναι δένδρα αγλαόκαρπα που ανυποψίαστα για τη μεγαλοσύνη τους σκορπούν και χαρίζουν στους γύρω τους τους γνήσιους καρπούς της κατοικούμενης υπό του Παναγίου Πνεύματος ψυχής τους. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την προκοπή, την εγκράτεια. Όπως δίδαξε το σκεύος εκλογής του Κυρίου μας ο Απόστολος Παύλος, όπως δίδαξε το στόμα του Χριστού μας. Ξηρή η εποχή μας, ατέλειωτο το μίσος, παντού πόλεμος, ανηθικότητα, μνησή κακία, διαστροφή, απιστία, τέλμα και απελπισία, απνευμάτιστη εποχή μας, ζητά την ελπίδα, το κάρπισμά της. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, αγαθέ, σώσον τας ψυχάς ημών, το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Και εμείς που οικονόμησε ο Κύριος να τον βλέπουμε και να μας βλέπει μέσα στη Μάνα Εκκλησία, είμαστε άνθρωποι πνευματικοί. Τι σκοπό έχουμε στα αλήθεια? Εμείς που εκκλησιαζόμαστε, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, ενίοτε ελεούμε, ξέρουμε πως όλα τούτα είναι τα μέσα και μόνο. Τα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όπως δεν σταματούσε ποτέ να λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αν όχι, μάλλον έχουμε παρερμηνεύσει, έχουμε παραπλανηθεί και μάλλον δεν μας επισκέπτεται ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Μάλλον και εμείς ανήκουμε στους έστω και ανεπίγνωστα πνευμάτιστους ανθρώπους, σαν την συμπαθέστατη συγγραφέα των παιδικών μας ονείρων, τους ζωντανούς νεκρούς που μεριμνούν για όλα πλην του μόνου σημαντικού, της απόκτησης της χάρης του Αγίου Πνεύματος που τα πάντα χορηγεί, ούτε αλλοιωμένο από το σήμερα και την εξέλιξη, ούτε προσαρμοσμένο από την ανάγκη και το απρόβλεπτο. Το λαλίσαν δια των προφητών Πνεύμα το Άγιον μας καρτερά όλους, προσμένει τη ζωή μας να την αγκαλιάσει πατρικά και να την μεταμορφώσει, να την νεοποιήσει, να της δώσει αυτό που αληθινά και μόνο έχει ανάγκη. Αν έχουμε αυτό, τα έχουμε όλα. Χωρίς αυτό όμως, χωρίς το Θεό Πνεύμα, χωρίς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, δεν έχουμε τίποτα.

Πάμε στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς και στο βιβλίο με τον τίτλο «Δε φτάνει μόνο η πίστη» από τις εκδόσεις εν πλώ. Αναφέρεις ότι κυριάρχησε η κακία και η έλλειψη αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα επιθυμούσες να υπάρχει μία ψυχή για όλους. Ξέρω τι σκέπτεσαι μόνο που το εκφράζεις συγκεχημένα. Όταν λες μία ψυχή εννοείς ένα πνεύμα όπως διατυπώνεται στην Αγία Γραφή. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μία ψυχή για όλους τους ανθρώπους, διότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχή, η οποία του δόθηκε για να μεριμνά και να φροντίζει για αυτήν. Αλλά μπορεί να υπάρξει ένα και το αυτό πνεύμα σε πολλούς ανθρώπους του κόσμου. Μόνο όμως εάν οι άνθρωποι το επιθυμούν. Όπως όλοι βλέπουμε το ίδιο φως του ήλιου, αλλά ο καθένας με τα δικά του μάτια, ή αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ο καθένας με τα δικά του πνευμόνια, έτσι με το ίδιο πνεύμα μπορούμε όλοι να φωτιζόμαστε, να ζούμε και να κινούμαστε. Για τους πρώτους χριστιανούς είναι γραμμένο ότι ήταν της αυτής ψυχής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είχαν μία ψυχή, αλλά ότι ήταν εμποτισμένοι από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατέβηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Πνεύμα Άγιο, φως και ζωή, πνεύμα σοφίας και λόγου, Θεός και Θεοδημιουργός, πύρεκ πυρός κατευθυνόμενο. Αυτό το Άγιο Πνεύμα χορηγεί ο ουράνιος Πατέρας εκείνους που του το ζητούν. Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν, μας λέγει ο Κύριος του, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κάποιοι άνθρωποι ενώνονται με τη βοήθεια του πνεύματος του κακού, όπως για παράδειγμα οι κλέφτες, οι ληστές, οι σφετεριστές και οι άρπαγες. Όλοι μαζί οδεύουν προς το θάνατο. Όμως εμείς να επιθυμούμε το πνεύμα του Άγιο του Θεού. Αυτή η ενότητα θα μας δώσει φως, δύναμη, καλοσύνη και αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή σου κι εσύ, όπως και όλη η Εκκλησία από καταβολής της, παρακαλεί να φωτίσει και να βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού όλους εμάς τους γείτονες, με τη στενή και την ευρία έννοια στη γη. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητ, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έλα και σκήνωσε σε εμάς, τους φιλονικώντας, και φέρε την ειρήνη μεταξύ μας. Έλα και σκήνωσε σε εμάς, γοργέ υπερασπιστή, και καθάρισέ μας από πλάνες ξένων ελαττωμάτων. Έλα και σκήνωσε σε εμάς, και ενώσέ μας, ζέστανέ μας, με τη χερουβική θεϊκή αγάπη των μεγάλων Αγίων και Ηρώων. Αμήν.

Πάμε στο βιβλίο με τίτλο «Το Άγιον Πνεύμα» του μακαριστού θεολόγου, φιλολόγου και ιεροκήρυκα του Παραδείσου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από τις εκδόσεις Σταυρός. Μέσα σε λίγες γραμμές ο μακαριστός Νικολάου Σωτηρόπουλος εμβαθύνει ψυχοφελώς και διαφωτίζει, ανοίγει πύλες ουρανίου φωτός, όπως έκανε πάντοτε με το θεόσδοτο ταλαντό του και την αμετασάλευτη πίστη του. Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από αυτό το βιβλίο. Είναι μεγάλο το πλήθος των χωρίων της Αγίας Γραφής, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Ήδη αναφέρεται στην αρχή της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στη φράση «Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Οι δε ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι μεγαλύτεροι διαστροφείς αλλά και πλαστογράφοι του κειμένου της Αγίας Γραφής, αρχίζοντας τη διαστροφή και την πλαστογραφία από την αρχή της Αγίας Γραφής, τη λέξη «πνεύμα» στην εν λόγω φράση μεταφράζουν πως «η ενεργός δύναμη». Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται και προς το τέλος της Αγίας Γραφής, στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στη συγκινητική εκείνη φράση «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου». Από το μεγάλο πλήθος των χωρίων της Γραφής περί του Πνεύματος, τα πλήστα δεικνύουν τι είναι το Πνεύμα στη φύση του. Και επί τη βάση αυτών σαφώς αποδείχθηκε ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι απλώς δύναμη, πράγμα νεκρό και ασυνείδητο όπως ισχυρίζονται οι πνευματομάχοι, αλλά είναι πρόσωπο, όν λογικό και συνειδητό με όλα τα γνωρίσματα του προσώπου και μάλιστα πρόσωπο ύψιστο, πρόσωπο της θεότητος, ο ένας της τριάδος. Λυπάται κανείς βαθύτατα, διότι υπάρχουν και ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Ανάγκη να γίνονται όχι μόνο ηθικολογικά αλλά και θεολογικά κηρύγματα και μαθήματα για να αποκτούν οι άνθρωποι την πρώτη, την ανώτερη και αναγκαιότερη γνώση, τη θεογνωσία. Τι είναι όλες οι γνώσεις του κόσμου μπροστά στη θεογνωσία? Τι να κάνουμε όλες τις γνώσεις του κόσμου εάν λείπει η θεογνωσία? Μήπως μπορούν οι γνώσεις του κόσμου να μας δώσουν ζωή αιώνια? Απευθυνόμενος προς τον Γιαχβέ, ο ψαλμωδός προσφωνεί: «Ο Θεός μου και ο Κύριός μου», 34ος ψαλμός. Απευθυνόμενος προς το Χριστό, ο Θωμάς αναφωνεί: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, 28ο στίχο. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», στην Καινή Διαθήκη. «Ο Θεός μου και ο Κύριός μου», στην Παλαιά. Αλλά ό,τι ισχύει για τον Γιαχβέ και για τον Χριστό, αυτό ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Αν κανείς ρωτήσει τον πιστό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, ο πιστός ας αισθανθεί την κυριότητα και την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ας πλημμυριστεί από αισθήματα αγάπης και λατρείας προς τον Παράκλητο, ας υψώσει τη φωνή του και ας αναφωνήσει: «Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Γιατί ήλθε το Πνεύμα του Άγιου? Ο Χριστός είχε πει: «Συμφέρει να απέλθω εγώ για να στείλω σε εσάς τον Παράκλητο». Ο Παράκλητος ήλθε για το συμφέρον μας, όχι για μικρό συμφέρον, αλλά για το μεγάλο και αληθινό, για την αιώνια σωτηρία και δόξα μας. Ο Χριστός με το έργο του και ιδίως με τη σταυρική θυσία του εξασφάλισε για εμάς σωτηρία και δόξα στους απεράντους αιώνες. Αυτή δε τη σωτηρία και δόξα το Πνεύμα το Άγιο ήλθε να μας βοηθήσει, για να την προσοικειωθούμε, για να την προσλάβουμε δηλαδή και να την κάνουμε προσωπικό δικό μας κτήμα. Αυτός συντομότατα είναι ο σκοπός του ερχομού του Αγίου Πνεύματος. Αναλύουμε τον σκοπό, συνεχίζει ο μακαριστός Νικολάος Σωτηρόπουλος. Ο Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός με το αίμα του απέκτησε την Εκκλησία όπου συντελείται η σωτηρία. Η Εκκλησία είναι σώμα, σώμα Χριστού ηθικό, μυστικό, και όπως το σάρκινο σώμα του ανθρώπου εμψυχώνεται με το Πνεύμα, έτσι και το ηθικό και μυστικό σώμα του Χριστού η Εκκλησία εμψυχώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. «Εν σώμα και εν πνεύμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους,
αναφερόμενο στο σώμα, εκκλησία και στο Άγιο Πνεύμα που ήλθε στην εκκλησία και εμψύχωσε την εκκλησία και την έκανε ζωντανό οργανισμό. Το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην εκκλησία αιωνίως και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Σε όλη την αποκαλυφθήσα και αναγκαία για τη σωτηρία μας αλήθεια και κάνει την εκκλησία στήλον και εδραίωμα της αληθείας. Το άτομο δύναται να πλανηθεί σε ζητήματα πίστεως και γι' αυτό το αλάθητο του Πάπα καταδικάζεται ως αίρεσης. Η εκκλησία όμως σύνολο πιστών δεν είναι δυνατό να πλανηθεί στα ζητήματα της πίστεως. Το Πνεύμα το Άγιον έχει εγγράψει στη συνείδηση της εκκλησίας τις αλήθειες της πίστεως και η εγγραφή είναι ανεξίτηλη, ανεξάλειπτη. Το Πνεύμα το Άγιο τελεί τα μυστήρια της εκκλησίας με τα οποία αγιάζονται οι πιστοί. Το Πνεύμα το Άγιο χορηγεί χαρίσματα και αναδεικνύει χαρισματούχους και θαυματουργούς. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει, φώτισε τους Αποστόλους και τους ανέδειξε σοφοτέρους όλων των σοφών, όλων των αιώνων. Απτή απόδειξη της υπέρτερης σοφίας των Αγίων Αποστόλων είναι το Ευαγγέλιο, το χρυσό, το ολόχρυσο σε νοήματα βιβλίο. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει κάθε πιστό για να γνωρίζει την αλήθεια, να καταλαβαίνει το σωστό, να λέει το σωστό, να βαδίζει το δρόμο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει και τον άπιστο. Αφαιρεί από τα μάτια της ψυχής του το κάλυμα, το τυφλοπάνι. Ελευθερώνει τα μάτια και έτσι ο άπιστος βλέπει την αλήθεια. Για τον άπιστο Ιουδαίο ο Απόστολος γράφει «Η νίκα δαν επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα, ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν». Όταν δηλαδή ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, το τυφλοπάνι, και ελευθερώνονται τα μάτια της ψυχής και βλέπουν την αλήθεια. Ο δε Κύριος σε αυτή την περίπτωση είναι το πνεύμα, ο παράκλητος. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει δύναμη. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του να μην βγουν από την Ιερουσαλήμ έως ότου περιβληθούν δύναμην εξύψους. Αδύνατοι και δειλοί οι μαθητές πρώτης Πεντηκοστής. Αλλά από την Πεντηκοστή και έπειτα λέοντες πυρ πνέοντες. Κήρυξαν με παρησία σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη και αντιμετώπισαν όλους τους διώκτες και ισχυρούς της γης και βασανιστήρια και θάνατο σαν να ήταν αθύρματα. Παιχνίδια. Γιατί είχαν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και εκατομμύρια μάρτυρες με τη δύναμη του Παρακλήτου αντιμετώπισαν τα μαρτύρια σαν να μην συνέβαιναν στο σώμα τους, αλλά στη σκιά του σώματός τους. Το Πνεύμα το Άγιο νήσει και κατανήσει τις καρδιές και προκαλεί μετάνοια και επιστροφή. Την ημέρα της Πεντηκοστής με ένα κήρυγμα ήλθαν σε κατάνοιξη και μετάνοια 3.000 ψυχές. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τις λίθινες καρδιές σάρκινες, ευαίσθητες, πιστές. Το Πνεύμα το Άγιο διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Εμπνέει και φωτίζει τον πιστό κατά την ώρα της προσευχής. Θερμαίνει την καρδιά του. Προκαλεί σε αυτή στεναγμούς αλαλήτους. Κάνει την καρδιά του να αισθάνεται τον Θεό ως Πατέρα και να κράζει προς Αυτόν. Αβά, Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο δυναμώνει τον πιστό για να πολεμά τον διάβολο, τον κόσμο τον άκοσμο με τις αμαρτωλές προκλήσεις και τα δικά του πάθη. Το Πνεύμα το Άγιο δυναμώνει τον πιστό για να εκτελεί το θέλημα και τις εντολές του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο βοηθά για να γίνει ο σαρκικός άνθρωπος πνευματικός. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά του πιστού ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται όχι απλώς πνευματικός, αλλά πνευματοφόρος. Αλλά όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί και ο Θεός Πατήρ, εκεί και ο Χριστός, και έτσι ο πιστός άνθρωπος γίνεται και πνευματοφόρος και Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και δυνάμει του Αγίου Πνεύματος να αποκτήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραλάβουμε Βασιλεία. Την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να συμβασιλεύσουμε με τον εν τριάδι Θεό μας στους απεράντους αιώνες και της Βασιλείας μας να μην υπάρχει τέλος.

του μακαριστού ιεροκήρυκα του Παραδείσου Νικολάου Σωτηρόπουλου, το Άγιο Πνεύμα, έκδοσης Ορθοδόξου Ιεραποστολικής αδελφότης ο Σταυρός.

Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ρηχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στη Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρη. Αν αγωνιστούμε, ερωτευθούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε την Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη, δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ, αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά θα στρέφετε την προσευχή σας, τον βλέμμα σας τον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια τη Θεία του Χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρη. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, την Πεντηκοστή εξεχήθη χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλον τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους, επηρέασε πιστούς και απίστους. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαύματα γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάριν η λέξη σπίτι, σε αυτόν που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν λαμεζόν. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με τη φώτιση του Θεού τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτήν την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Και υπάρχει ένα περιστατικό στο βίο του Αγίου Πορφυρίου που νομίζουμε πως μαρτυρά αυτά τα οποία είπε λίγο πριν για την ημέρα εκείνη, τη γενέθλιο της Εκκλησίας και το πως το πλήθος άκουγε τον Απόστολο Πέτρο να ομιλεί ο καθένας και να καταλαβαίνει στην δική του γλώσσα αυτά που έλεγε ο Άγιος Πέτρος στα αραμαϊκά. Ο πατήρ Χριστόδουλος Χαντζηθανάσης από το βιβλίο «Ο Όσιος Γέρον Πορφύριος η αγαπώσα καρδία» δίνει αυτή τη μαρτυρία. Κάποτε συνόδευσα στον Άγιο Γέροντα μια Γερμανίδα γιατρό, η οποία κατόπιν των δικών μου αφηγήσεων περί της αγιότητας του παππούλη μας είχε μεγάλη επιθυμία να τον επισκεφθεί. Η Γερμανίδα δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, όμως σε λίγα λεπτά αρχίζει ένας διάλογος μεταξύ τους, τον οποίο καταρχήν θεώρησα φυσικό. Καθώς περνούσε όμως η ώρα, παρατήρησα ότι ο ένας καταλάβαινε πολύ καλά τον άλλον χωρίς να χρειάζονται διερμηνέα. Μάλιστα συζητούσαν και περί ιατρικών θεμάτων. Η Γερμανίδα γιατρός χαρούμενη αποχώρησε από το κελάκι του. Τότε με έκπληξη εγώ τον ερωτώ. «Γέροντα, γνωρίζετε γερμανικά?» «Άντε μωρέ», μου λέει χαμογελώντας, «που ξέρω γερμανικά. Δεν άκουγες, εγώ της μιλούσα ελληνικά και εκείνη μου μιλούσε γερμανικά. Κι οι δυο όμως καταλαβαίναμε στη γλώσσα μας. Μη ρωτάς. Αυτά τα κάνει το Άγιο Πνεύμα». Άκουσα πως και σε άλλες περιπτώσεις και άλλες φορές είχε συμβεί αυτό το θαύμα με το χάρισμα της διερμηνίας των γλωσσών με μια Γαλλίδα, με έναν Ιρλανδό, με έναν Σέρβο και με έναν Ρουμάνο.

Μια μέρα μπήκε στο κελί του μια γαλίδα και η ίδια και η οικογένειά της είχαν ζήσει ως άθεοι. Άκουσε από κασέτες ομιλίες για την ορθόδοξη πίστη και άρχισε η αναζήτηση μέσα στην καρδιά της. Έτσι βρέθηκε στο κελί του Αγίου Πορφυρίου. Συνομίλησαν. Πώς εκείνοι ξέρουν. Στο τέλος της φίλησε το χέρι. «Για τότε που θα γίνεις Αγία», της είπε. Η Μαρία Μαγδαληνή ασκήτεψε ολομόναχη στην έρημο του Σινά, στο ίδιο μέρος που είχε ασκητέψει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σε μια σπηλιά. Τι να σου κάνει η μόρφωση? Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς.

Είναι πολύ όμορφα ανθολογημένα αυτά τα αποσπάσματα με τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο να μιλούν με τη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Τα αντλήσαμε από το διαδικτυακό τόπο Icon and Light. Να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς για την πνευματική τους αυτή η διακονία. Μεγαλύτερη αξία. Πάμε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη τώρα, ο οποίος μιλά με τη γλώσσα της Πεντηκοστής. Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές γιατί είναι σάρκ και όχι πύρινη γλώσσα. Όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Κάποτε ένας φοιτητής της θεολογικής ρώτησε τον Άγιο: «Γέροντα, πώς έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο?» «Ευλογημένε, του τα έδειξε ο Θεός σαν τηλεόραση και τα έγραψε», απάντησε με φυσικότητα ο πατήρ Παΐσιος, αφού και ο ίδιος είχε πείρα της πνευματικής τηλεοράσεως. Μια παρέα αλλοδαπών, ένας Άγγλος, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος επισκέφθηκαν τον Γέροντα. Κάποιος Έλληνας γλωσσομαθής προσφέρθηκε να κάνει το διερμηνέα. Ο Γέροντας του είπε ότι δεν χρειάζεται. Τους πήρε σε μια γωνιά έξω από την αυλή του και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. Μίλησε αρκετή ώρα. Επιστρέφοντας είπε στον διερμηνέα: «Τα είπαμε. Τα είπαμε με αυτούς. Εγώ τους μιλούσα στα ελληνικά. Αυτοί καταλάβαιναν στη γλώσσα τους και έτσι συνεννοηθήκαμε». Μαρτυρεί ο κύριος Ανέστης Μαυροκέφαλος. «Πάρα πολλοί αλλοδαποί ευεργετήθηκαν. Του μιλούσαν ιαπωνικά. Ο Γέροντας απαντούσε στα ελληνικά και ο Ιάπωνας καταλάβαινε. Είδα προσκυνητές να έρχονται από το Μεξικό, από την Αυστραλία. Εκείνος τους μιλούσε ελληνικά και καταλάβαιναν όλοι. Από όπου και αν προέρχονταν, τον καταλάβαιναν». Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Παΐσιος, εκτός από τα ελληνικά, δεν γνώριζε άλλη γλώσσα. Όμως συνέβη επανειλημμένος, όταν υπήρχε λόγος βέβαια, με τη γλώσσα της Πεντηκοστής να συνομιλήσει και να συνεννοηθεί θαυμάσια με ετεροδόξους. «Ήμουν παρόν», διηγείται ο Γιώτα Κάπα, «κάποτε στο κελί του Γέροντα μαζί με άλλους τρεις επισκέπτες και έναν Γάλλο που δεν μιλούσε λέξη ελληνικά. Όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει με τον Γέροντα, πήγαν πιο πέρα και για 15 λεπτά συνομιλούσαν καθισμένοι στα κούτσουρα. Τους βλέπαμε που συζητούσαν με ενδιαφέρον. Πώς επικοινωνούσαν αφού δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας? Ο ξένος έφυγε χαρούμενος. Η ικανοποίηση φαινόταν έκδηλη στο πρόσωπό του. Ένας Γάλλος περιηγητής είχε συμφωνήσει με κάποιον μοναχό να πάνε μαζί να δούνε τον Γέροντα. Το βράδυ είχε αγρυπνία στο μοναστήρι που έμενε. Ο μοναχός μετά την αγρυπνία πήγε στο κελί του να ξεκουραστεί. Αλλά ο αλλοδαπός από τον πόθο να δει τον Γέροντα κατέβηκε μόνος του στο καλύβι. Συνομίλησαν θαυμάσια και από τη συζήτηση σχημάτισε την εντύπωση ότι ο Γέροντας γνώριζε άπτεστα γαλλικά. Πνευματικό τέκνο του Γέροντα διηγείται: «Μια μέρα πήγα πρωί στην Παναγούδα, μόλις είχε φωτίσει. Χτύπησα το σιδεράκι και μου άνοιξε ο Γέροντας χαμογελώντας. Με ρώτησε: Τι λες εσύ, παπά?» Όταν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος επισκέφθηκε τον Μέγα Βασίλειο, χρειάστηκαν διερμηνέα? «Νομίζω όχι, Γέροντα», του είπα. «Πέρασα στο Αρχονταρίκι και βρήκα έναν αλλοδαπό επισκέπτη. Μέχρι να ετοιμάσει ο Γέροντας το κέρασμα με τα λίγα αγγλικά που ήξερα, πιάσαμε τη συζήτηση και μου είπε ότι χθες βράδυ ήρθε αργά. Καθυστέρησε γιατί έχασε το δρόμο, πέρασε η ώρα και ο Γέροντας τον φιλοξένησε. Στην αρχή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ο Γέροντας τον άφησε για 10 λεπτά, φαίνεται έκανε προσευχή, και μετά συνεννοούνταν χωρίς καμιά δυσκολία. Ο Γέροντας μιλούσε ελληνικά, ο αλλοδαπός αγγλικά, αλλά καταλάβαινε ο ένας τον άλλον». Μαρτυρία πατρός Πι Λάμδα. «Πήγα με τον Δανιήλ, έναν Ισπανό που έγινε ορθόδοξος στον Γέροντα Παΐσιο. Ήθελε να μιλήσει μαζί του και εγώ θα έκανα τον διερμηνέα. Έκανε μια ερώτηση ο Δανιήλ και πριν κάνω τη μετάφραση ο Γέροντας απάντησε. Ο Δανιήλ απόρρισε και με ρώτησε δύο φορές: Πώς γίνεται? Δεν έκανες τη μετάφραση». Του είπα: «Τι φταίω εγώ?» «Σου απάντησε σωστά». Ο Γέροντας τον καθησύχασε λέγοντάς του: «Άστον αυτόν. Για εμένα τον μεταφραστή. Και πες μου τι θέλεις». Άρχισαν να μιλούν, εκείνος στα ισπανικά και ο Γέροντας στα ελληνικά. Θαύμαζα και χαμογελώντας είπα: «Τι χρειάζομαι εγώ? Καλύτερα να φύγω». Ο Γέροντας με κράτησε από το χέρι λέγοντας: «Κάθισε.
αλλά να μην το μάθει κανείς. Σκεφτόμουν πόσο μεγάλος Άγιος είναι. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση, αλλά μετά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τίποτε παρά μόνο το τελευταίο. «Αυτήν την αμαρτία πρέπει να την εξομολογηθείς», του είπε ο γέροντας. Και ο πατήρ Βασίλειος Γρηγοριάτης μαρτυρεί. Είχα πάει στο κελί του γέροντα κατά μεσήμερο. Η πόρτα ήταν κλειστή. Ένας νεαρός περίμενε ξαπλωμένος στο χώμα. Ήταν Ελληνοαμερικανός και ήξερε μόνο αγγλικά. «Πώς θα συνεννοηθείς με τον γέροντα?», τον ρώτησε. «Κάποιον θα στείλει ο Θεός», απάντησε. «Α, εσένα», συμπλήρωσε. Τελικά βρέθηκα κι εγώ μαζί του στάχα για να κάνω τον δραγουμάνο με τα σπασμένα λίγο στα αγγλικά, που και εκείνα τα είχα ξεχάσει. Παρατήρησα όμως με μεγάλη μου έκπληξη πως ο πατήρ Παΐσιος καταλάβαινε όλα όσα του έλεγε το παιδί καλύτερα από εμένα και του απαντούσε ελληνικά βέβαια, που μετέφραζα εγώ, με πολλά απλά και σοφά παραδείγματα. Εκείνο που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι η λύση που έδωσε σε ένα πρόβλημα που του εξέθεσε ο νέος, στο οποίο φανερωνόταν η μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού. «Η μητέρα μου», παραπονέθηκε ο νεαρός, «μου ζητά συνεχώς χρήματα. Και όσα κι αν τις δώσω από τις λίγες οικονομίες μου, τα σπαταλά άσκοπα. Δεν ξέρω τι να κάνω». «Άκου, παιδί μου», το απάντησε ο πατήρ Παΐσιος. «Τα χρήματα που θα δίνεις στη μητέρα σου να τα δίνεις ελεημοσύνη σε έναν φτωχό. Και εκείνη την ώρα να κάνεις μια προσευχή. Να λες: Θεέ μου, αυτά τα δίνω για τη μητέρα μου. Εσύ φρόντισέ την. Τότε ο Θεός θα την αναλάβει από μόνος του. Και θα βρει τους τρόπους». Καταγεγραμμένα στο βιβλίο «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου» του μακαριστού ιερομονάχου Γέροντος Ισαάκ, στο κεφάλαιο «Συνεννόηση με ετερογλώσσους».

Μα τα συναντάμε όλα αυτά, αδελφοί μου. Στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο που γίνεται λόγος για τον εξύψους ήχο, για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος της Μάνας Εκκλησίας στο Γενέσιο. Ο σφοδρός άνεμος που γέμισε τον οίκονο, που εν μία ψυχή και καρδία καρτερούσαν οι Απόστολοι, αυτά που τους υποσχέθηκε ο Χριστός μας. Δέος και θάμβος και κατάπληξη όλους τους κυρίευσε, μόλις ο καθένας από το μεγάλο πλήθος άκουγε τους άσημους και αγράμματους ψαράδες να τους μιλούν και εκείνος να τους καταλαβαίνει απόλυτα ακούγοντας τη δική του γλώσσα. Εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές της καθόδου του Αγίου Πνεύματος να ήμασταν εκεί, σε αυτό το υπερφυές, σε αυτό το υπέρλογο σημείο, έκσταση και θαυμασμός, να ήμασταν εκεί. Κι όμως, όλοι αυτοί που μαρτυρούν αυτά που ακούσαμε λίγο πριν, τα κατάφεραν να βρίσκονται εκεί, εκείνη την ώρα. Και εμείς μπορούμε συνεχώς να έχουμε τέτοιες εμπειρίες με τη χάρη του Παναγίου Δωρεοδότη Θεού μας. Να βιώνουμε συνεχώς αυτό το ασύλληπτο θαύμα μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, ακριβώς όπως τότε, προσκαρτερούντες, πιστεύοντες και ενούντες. Με εκείνους που διαδέχθηκαν τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Χριστού μας. Τι ήταν ο Αγίος Παΐσιος, ο Αγίος Πορφύριος. Διάδοχοι με αυτήν την θαυμαστή αλυσίδα της Αγίας μας πίστης. Εκείνους που διαδέχτηκαν τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Χριστού μας, μπορούμε να βιώνουμε αυτό το ασύλληπτο θαύμα. Τους επομένους της Αγίας Πατράση, σήμερα, τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την προσωπική πεντηκοστή του καθενός μας. Και συναντάμε πνευματικούς πατέρες που μιλούν στη γλώσσα μας, που μπορούμε να τους καταλάβουμε και κυρίως που μας καταλαβαίνουν, πλησθέντες Πνεύματος Αγίου, πλησθέντες διακρίσεως και χαρισμάτων Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς μιλούν σε σένα, αλλιώς σε μένα, αλλιώς στον διπλανό αδελφό. Τη ιδία διαλέκτου. Δεν είναι αυτή μια άλλη προσωπική πεντηκοστή, αδελφοί μου. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο θαύμα που πόσο στα αλήθεια μας συγκλονίζει, μας γεμίζει από ευγνωμοσύνη για το άπειρο έλεος του Θεού, που επέτρεψε ένας τέτοιος Απόστολός του να βρεθεί στο δρόμο μας. Φοράει πετραχύλι αυτός ο Απόστολος. Μας καταλαβαίνει, μας νιώθει όπως κανείς άλλος δεν το κατόρθωσε ποτέ. Και έτσι να ζήσουμε κι εμείς τους καιρούς της αναψύξεως, απαλλαγμένοι από ό,τι το παλαιό, χάριτη και φιλανθρωπία του ευλογητού Θεού μας. Ας ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον Απόστολο, αδελφοί μου. Λίγο πριν ας προσευχηθούμε αυτήν την μέγιστη προσευχή του παρακλήτου. Και όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, ας υπογραμμίσει η ψυχή μας. Ας κραυγάσει η ψυχή μας, ας σπαράξει, ας εκλιπαρίσει. Ας εξητήσει να μην απομακρυνθεί, να μην αδρανοποιηθεί από μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό που μετατρέπει την ήττα σε νέα αρχή, την θλίψη σε κατάνοιξη και δάκρυα λυτρωτικά, την απογοήτευση σε ενθουσιασμό, την πτώση σε ανάταση και ανάσταση. Κάνει τον πειρασμό οδηγό, τα λάθη δρόμους ασφαλείς, τα πάθη αρετές και το σκοτάδι φως. Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις. Πάντοτε να θυμόμαστε πως σκοπός αυτής της ζωής είναι πρωτίστως η απόκτηση, αλλά κυρίως ο αγώνας για τη διατήρηση του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Θερμουργό και εναργές,
έως την τελευταία μας πνοή.

χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι πάντοτε μαζί μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Αγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Έως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων.

Μία από τις μεγάλες ευλογίες του Θεού στον άνθρωπο είναι η εργασία και αυτό το γνωρίζουν καλά οι Άγιοι. Για το λόγο αυτό και όλοι τους είναι κατεξοχήν άνθρωποι της εργασίας. Ο Άγιος Ιλαρίων, ο ηγούμενος Μονής Δαλμάτων, εργαζόμενος χειρονακτικά, αξιώθηκε να λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Καταγόταν από την Καπαδοκία, από γονείς ευσεβείς και εναρέτους. Μάλιστα, ο πατέρας του Πέτρος ήταν αρτοποιός και προμηθευτής του άρτου των Ανακτόρων. Ο Ιλαρίων, στην ηλικία των 20 ετών, έρχεται στη Μονή Ξηροκηπίου της Κωνσταντινουπόλεως, όπου κήρεται μοναχός. Η μεγάλη φήμη και η ακτινοβολία της Μονής Δαλμάτων τον κάνει να εγκαταλείψει τη Μονή Ξηροκηπίου και να έλθει σε αυτήν. Εδώ έλαβε το αγγελικό σχήμα και με υπακοή ανέλαβε το διακόνημα του Κυπουρού. Με ζήλο και ενθουσιασμό δόθηκε στο διακόνημά του και σε λίγο έκανε τον κήπο ένα μικρό παράδεισο. Αυτό φυσικά το πέτυχε χωρίς παράλληλα να εγκαταλείπει την καλλιέργεια του κήπου της ψυχής του. Ο Θεός τον τίμησε με το αξίωμα της θαυματουργίας. Συνέβη στο μοναστήρι να έρθει ένα νεαρό παιδί κυριευμένο από πονηρό δαιμόνιο που το ταλαιπωρούσε αφάνταστα. Ο Ιλαρίων συγκινήθηκε, προσευχήθηκε στον Κύριο και με το όνομα του Χριστού ελευθέρωσε το δύστιχο παιδί. Ο ηγούμενος, όταν το έμαθε, κάλεσε τον Ιλαρίωνα και παρά τη θέλησή του τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Τότε ο Ιλαρίων, βλέποντας την εκτίμηση που του είχαν όλοι οι πατέρες, αναγκάστηκε από το φόβο της κοινοδοξίας να φύγει από το μοναστήρι. Φοβήθηκε μήπως όλες οι φιλοφρονήσεις τον οδηγήσουν στην έπαρση και έτσι ως απλός, ταπεινός μοναχός κατέφυγε στη Μονή Καθαρών στη Βιθανία. Όταν οι πατέρες της Μονής Δαλμάτων διαπίστωσαν τη φυγή του, κατέφυγαν στον Πατριάρχη Άγιο Νικηφόρο και στον Αυτοκράτορα. Έτσι πέτυχαν την επαναφορά του οσίου στη Μονή Δαλμάτων. Το διάστημα αυτό κοιμήθηκε ο ηγούμενος και τότε η Διαρκή Σύνοδος όρισε ως ηγούμενο και αρχιμανδρίτη των μοναστηριών της βασιλεύουσας τον ενάρετο μοναχό Ιλαρίωνα. 8 ολόκληρα χρόνια πείμανε το μοναστήρι του με σύνεση και αφοσίωση στην Ορθοδοξία. Η καιρή όμως για την Ορθοδοξία ήταν δύσκολη. Η θύελα της οικονομαχίας συγκλώνιζε την Εκκλησία. Έτσι, όταν στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, κήρυξε διωγμό κατά των Ορθοδόξων και μεταξύ των πρώτων που συνελήφθησαν ήταν και ο Άγιος Ιλαρίων, ο ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων. Με θάρρος ενώπιον του βασιλέως διατρανώνει την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία και με τόλμη τον ελέγχει για την ασέβειά του.

Με οργή ο βασιλιάς πρόσταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος υπέμεινε με μεγάλη καρτερία. Έπειτα τον έκλεισαν στη φυλακή και αφού με τίποτε δεν κατάφεραν να του μεταβάλουν το ορθόδοξο φρόνημα, τον παρέδωσαν στον αιρετικό πατριάρχη Θεόδωρο Κασιτερά να τον πείσει εκείνος. Ο Θεόδωρος δεν κατάφερε να λυγίσει τον γενναίο αθλητή της Ορθοδοξίας και έτσι τον έκλεισαν και πάλι στη φυλακή σε ένα σκοτεινότατο κελί δίχως τροφή για πολλές ημέρες, ώστε να πεθάνει από την ασιτία. Σαν το έμαθαν όμως οι μαθητές του, ήρθαν και παρακάλεσαν τον βασιλιά να τους δώσει τον ηγούμενό τους και θα φροντίσουν εκείνοι να πράξει το θέλημά του. Ο βασιλιάς εξαπατήθηκε και τους έδωσε τον Άγιο, ο οποίος μόλις γύρισε στο μοναστήρι του, συνέχισε να κηρύττει την τιμή των σεπτών εικόνων. Ο βασιλιάς, όταν το έμαθε, έξαλλος από οργή, στέλνει τους στρατιώτες του να συλλάβουν τον Όσιο και να τιμωρήσουν τους μοναχούς. Οι μοναχοί μαστιγώνονται και ο Όσιος Ιλαρίων οδηγείται στη Μονή Φωνέως, όπου ζούσαν αιρετικοί μοναχοί, για να τον λυγίσουν εκείνοι. Με αξιοθαύμαστη καρτερία υπέμεινε τη σκληρότητα των οικονομάχων χωρίς να λυγίσει το ορθόδοξο φρόνημά του. Μετά από 6 μήνες οδηγείται για 2,5 χρόνια στη Μονή Κυκλοβίου, όπου βάναυσα οι αιρετικοί μοναχοί τον πιέζουν να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη του. Βλέποντας ο βασιλιάς ότι τίποτε δεν πέτυχαν οι οικονομάχοι μοναχοί, τον κλείνει στη φυλακή των Νουμερίων, όπου οι στρατιώτες τον βασάνιζαν συνεχώς. Ο Άγιος όμως με την καρτερία και την προσευχή του κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση των στρατιωτών. Ωστόσο, ο Λέων ο Πέμπτος δολοφονείται και στο θρόνο ανήλθε ο Μιχαήλ ο Τραυλός. Ο Όσιος Ιλαρίων ελευθερώνεται και επειδή απαγορεύεται η είσοδός του στην πόλη, φιλοξενείται στο αγρόκτημα κάποιας γυναίκας. Στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Θεόφιλος, ο φοβερότερος διώκτης των εικόνων. Τότε ο Όσιος Ιλαρίων δοκιμάζει 117 ραβδισμούς και εξορίζεται στην ίσο αφουσία της Προποντίδος και έμεινε εκεί μέχρι που πέθανε ο Θεόφιλος. Με χαρά επανέρχεται πάλι στη μονή του και συμμετέχει στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Για 3 χρόνια έζησε ήσυχα στο μοναστήρι του, διαλάμποντας με την αγιότητά του και επιτελώντας μεγάλα θαύματα. Το έτος 845, ο Όσιος Ιλαρίων ο ομολογητής, σε ηλικία 70 ετών, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας πίσω του το ολοφώτινο παράδειγμα των αγώνων του για την Ορθοδοξία. Καλλιέργησε τον κήπο της ψυχής του με αρετές και έτσι μπόρεσε να ανταποκριθεί στις μεγάλες δοκιμασίες της εποχής του και νικητής να περάσει στη Βασιλεία του Θεού για να λάβει την αμοιβή των κόπων.

0: Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, μεταξύ άλλων λέγει και τα εξής: «Διε ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως, και έτσι δηλαδή, εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφό πάντες ήμαρτον, αφού λόγω της κληρονομικότητας όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν, κληρονομούν το προπατορικό αμάρτημα. Στο πρόσωπο του Αδάμ όλη η ανθρωπότητα ήταν πνευματικώς νεκρή. Γι' αυτό έρχεται η ίδια η ζωή, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και με τον σταυρικό του θάνατο συντρίβει το θάνατο, και με την εκ νεκρών του Ανάσταση ανασταίνει και λυτρώνει και σώζει το ανθρώπινο γένος. Η αμαρτία του Αδάμ, η αστοχία του, έχει παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά παράλληλα και η αγιότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Για παράδειγμα λέμε στο απολυτίκιο του Μεγάλου Αντωνίου: «Και την οικουμένην εστήριζας ευχές σου, με τις ευχές σου, τις προσευχές σου, στήριζες, Άγιε Αντώνιε, όλη την οικουμένη». Και στο απολυτίκιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου λέμε: «Μέγαν έβρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον η οικουμένη». Όλη η οικουμένη σε βρήκε, Μεγαλομάρτης Δημήτριε, υπέρμαχο και αγωνιστή και σωτήρα. Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης στις μέρες μας έλεγε: «Αρκούν δυο-τρεις άνθρωποι να υψώσουν τα χέρια τους στον ουρανό και να σκεπάσουν ολόκληρη την Ελλάδα». Όπως η αμαρτία έχει παγκόσμιες διαστάσεις, έτσι και η αγιότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και κατά συνέπεια η αγιότητα είναι το μεγαλύτερο αγώνισμα, είναι ο μεγαλύτερος άθλος, είναι ο υψηλότερος στόχος που μπορεί να θέσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, η αγιότητα.
1: Αγιότητα είναι ο σκοπός μας. Γιατί όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, από την στιγμή της δημιουργίας, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό το καθομοίωση, το κατ' εικόνα και κυρίως το καθομοίωση, σημαίνει να γίνουμε Άγιοι όπως Άγιος είναι ο Θεός. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον σκοπό της ζωής μας και εκεί κατατείνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συνειδητά. Ο αγώνας μας όλος είναι να ομοιωθούμε στον Θεό. Και η αγιότητα είναι αυτή η συγγένεια με τον Θεό. Είναι που μας καθιστά οικείους το Θεό. Αγιότητα, όπως πολύ ωραία είπατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η παρησία που αποκτάμε με τον ουράνιο πατέρα μας. Η παρησία δε αυτή έχει να κάνει με την άδολη αγάπη προς το πρόσωπο του Δημιουργού και η άδολη αγάπη προς το πρόσωπο του Δημιουργού. Μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας έχει ένα όνομα. Ονομάζεται μετάνοια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ομοιάσει στον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγιος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να οικειωθεί τον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι είναι παιδί του Θεού, αν δεν ζητήσει συγγνώμη. Το συγγνώμη πλέον είναι συνώνυμο της αγιότητος. Η μετάνοια είναι συνώνυμο της αγιότητος. Διότι ζούμε σε ένα μεταπτωτικό κόσμο, είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και ακόμη και μια στιγμή να ζήσουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε, λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Αν κοιτάξεις αμαρτίες μας, ποιος είναι ικανός να σταθεί απέναντί σου. Άρα, κόβεται

0: ο δρόμος προς την αγιότητα. Όχι. Η μετάνοια είναι ο δρόμος προς την αγιότητα. Αυτό χρειάζεται να θυμόμαστε εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι, για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αγωνιζόμαστε ώστε να γίνουμε σύμμορφοι Χριστού. Είναι πολύ διδακτικό ότι στην Βυζαντινή Ορθόδοξη Αγιογραφία οι Άγιοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου που είχαν στη ζωή τους. Εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως τον Αγιογράφο, τον Βυζαντινό, τον Ορθόδοξο Αγιογράφο, είναι να αποδώσει την ομοιότητα των Αγίων με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό. Εκείνο λοιπόν το φωτοστέφανο το οποίο μπαίνει στα κεφάλια των Αγίων, η μορφή του προσώπου είναι που κάνει να διδασκόμεθα εμείς που προσκυνάμε τις Άγιες εικόνες ότι η αγιότητα είναι η εσωτερική ομοίωση με το Θεό. Και η εγκύτητα με το Θεό έχει να κάνει με την αγιότητα, δηλαδή με την άδολη αγάπη προς τον ουράνιο Πατέρα, η οποία ονομάζεται, όπως προείπα, μετάνοια και εξομολόγηση και είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας και είναι αυτό το οποίο μας εισάγει μέσα στην Εκκλησία, διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι το βάπτισμα, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο στην Εκκλησία, γίνεται εις άφεση αμαρτιών, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Και επειδή δεν μπορεί να επαναληφθεί το βάπτισμα, όταν αμαυρώνεται ο λευκός χιτώνας της βαπτίσεως, ερχόμεθα με το βάπτισμα των δακρύων πλέον, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, να καθαρίσουμε το χιτώνα και να μπορέσουμε να ενδυθούμε την στολήν την πρώτην, όπως διαβάζουμε εκεί στην παραβολή του Ασώτου Ιού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καθαρότητα της συνειδήσεώς μας, συνώνυμο της αγιότητας.
1: Πιάνομε, σεβασμιότατε, από την λέξη καθαρότητα που είπατε και ενθυμούμεθα τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νήσης, αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, που λέγει «Ο Θεός είναι απόλυτη καθαρότητα, απόλυτη αγνότητα, απόλυτη αγιότητα, όμως και οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν σχετική καθαρότητα, σχετική αγνότητα, σχετική αγιότητα, σε σχέση βέβαια πάντα με τον Θεό». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει πως τίποτε δεν είναι πιο πολύτιμο για τον καθαρότατο Θεό όσο το να είναι κανείς καθαρός ή να αγωνίζεται να καθαρθεί. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός. Ο Θεός από τον άνθρωπο που είναι βαπτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από την γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα την σοφροσύνη. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Θεός στο 36ο κεφάλαιο δια του προφήτη Ιεζεκιήλ: «Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν», με αλφα γιώτα, καινούργια καρδιά, «και πνεύμα καινών δώσω ημίν, και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην». Θα σας δώσω, λέγει ο Θεός, καινούργια καρδιά, δηλαδή καινούργια αισθήματα, καινούργια φρονήματα, καινούργια ζωή, σκέψεις, αισθήματα, καρδιά και νους, όλα καινούργια. Και θα σας δώσω καινούργιο πνεύμα και θα αφαιρέσω από το σώμα σας, από την ψυχή σας δηλαδή κατά βάθος, την πέτρινη καρδιά και θα σας δώσω σάρκινη καρδιά. Η πέτρινη καρδιά είναι η κακότητα, είναι το μίσος, είναι ο φθόνος, είναι η μυσταλλοδοξία, η εκδικητικότητα, η οργή, ο θυμός, οι έχθρες, οι διχόνοιες, οι φατριασμοί και όλα τα κακά που κάνουν την καρδιά σκληρή, όχι μόνο έναντι του Θεού, αλλά και έναντι του πλησίον. Και θα σας δώσω, λέγει, σάρκινη καρδιά. Η σάρκινη καρδιά είναι αυτή η οποία είναι γεμάτη με επίοικια, με διάκριση, με ευσπλαχνία, με αγάπη, με συμπόνια, με αλληλεγγύη. Είναι η τρυφερή καρδιά. Είναι αυτό που λέγει πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του. «Η καρδία ημών πεπλάτιντε, ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δε εν της πλάχνης ημών. Ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Δηλαδή με απλά λόγια, η καρδιά ημών των Αποστόλων έχει πλατυνθεί, έχει γίνει πολύ ευρύχωρη δια της αγάπης και χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, άντρες και γυναίκες, μορφωμένους και αμόρφωτους και ολιγογράμματους και κυρίως χωράει μέσα όχι τους φίλους μόνο, αλλά τους εχθρούς. Δεν στενοχωρήστε, λέει, εξαιτίας μας, ημών των Αποστόλων, στενοχωρήστε όμως απ' την στενότητα των σπλάχνων σας, απ' την στενότητα της καρδιάς σας. Σαν παιδιά μου σας λέω, πλατύνθητε και ημείς. Ανοίξτε διάπλατα τις καρδιές σας με την αγάπη, διότι με την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον, όπως λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όλοι οι Άγιοι αγίασαν και έγιναν καινοί με αλφαγιώτα, καινούργιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό δίδαγμα. Να μην είμαστε καινοί άνθρωποι με έψιλον, δηλαδή άδειοι, κούφιοι, χωρίς βάρος, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ουσία, αλλά σιγά σιγά να γινόμαστε καινοί με αλφαγιώτα το γράμμα, δηλαδή καινούργιοι άνθρωποι, άνθρωποι της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον.
0: Ακριβώς. Επανερχόμαι σε αυτό το οποίο είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να περπατήσει σε μια καινούργια ζωή. Θυμάμαι τώρα, όπως φαντάζομαι θυμόσαστε και εσείς, ότι στην ακολουθία στο μυστήριο του βαπτίσματος διαβάζουμε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μια περικοπή από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, τάφη και ανέστη τριήμερος. Έτσι λοιπόν και εμείς με το βάπτισμα ερχόμαστε να συνταφούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό ή να εν κενότη τη ζωής περιπατήσουμε για να περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Να θυμίσω άλλωστε ότι αμέσως μετά την Ανάσταση η επόμενη εβδομάδα λέγεται η διακαινήσιμος εβδομάδα. Είναι η καινούργια εβδομάδα. Είναι η καινούργια Κυριακή του Θωμά. Είναι όλα καινούργια, με την έννοια ότι ο άνθρωπος επανέρχεται στο πρώτερον κάλος, έρχεται σε αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, έρχεται και πάλι να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να αποκτήσει την υιοθεσία. Αυτός ο άνθρωπος, ο ταλαιπωρημένος από την αμαρτία και από το θάνατο που είναι συνέπεια της αμαρτίας, έρχεται να επανέβρει αυτήν την προτέρα κατάσταση, να ξαναγίνει καινούργιος, όπως όταν πλάστηκε από τα χέρια του Θεού, νεοποιείς τους γηγενείς. Τους ξανακάνεις δηλαδή τους ανθρώπους νέους, τους ξανακάνεις όπως όταν βγήκαν από τα χέρια σου, Κύριε. Και θα πρέπει να κάνουμε αυτό το συνδυασμό, ότι δηλαδή σκοπός του ανθρώπου είναι η αγιότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι άδειο το κήρυγμά μας, είναι άδεια η πίστη μας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι την νύχτα της Αναστάσεως ανοίγει μία περίοδος της εκκλησιαστικής ζωής, η περίοδος, όπως λέμε, του Πεντηκοσταρίου. Το Πεντηκοσταρίο είναι ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούν οι ψάλτες από τη νύχτα της Αναστάσεως μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Εκεί λοιπόν είναι η τελευταία σελίδα του Πεντηκοσταρίου, η ακολουθία της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Γιατί τελειώνει το Πεντηκοστάριο που ανοίγει με την Ανάσταση την Κυριακή των Αγίων Πάντων? Διότι η Ανάσταση δεν είναι ένα ιστορικό απλά γεγονός το οποίο ερχόμαστε να θυμηθούμε. Είναι η πραγμάτωση του Ευαγγελίου, αφενός μεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αφετέρου δε δια της μετοχής αυτή την Ανάσταση των Αγίων της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πάντες είναι η επιβεβαίωση του Ευαγγελίου, ότι όλα αυτά δεν είναι ένα απλό κήρυγμα, δεν είναι μια απλή θεωρία, είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε στη ζωή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι απέκτησαν την αγιότητα. Είναι η σφραγίδα της γνησιότητας της Αναστάσεως. Η Αναστάση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Αφορά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν Χριστό. Έτσι λοιπόν, η Αναστάσιμη περίοδος τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων για να μας δείξει η Εκκλησία ακριβώς ότι αυτή η καινούργια ζωή στην οποία αναφερθήκατε έχει να κάνει με την αγιότητα. Είναι αυτοί οι οποίοι πραγμάτωσαν το Ευαγγέλιο και γι' αυτό πρέπει να θυμηθούμε μία φράση από το Ιερό Ευαγγέλιο, την οποία μάλιστα με μία παραλλαγή την επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι οι δίκαιοι κρινούσαν τον κόσμο, οι άγιοι κρινούσαν τον κόσμο, οι άγγελοι θα κρίνουν τον κόσμο. Και αυτό το θεμελιώνει βεβαίως σε αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αναφερόμενος στους μαθητές του, λέει ότι εσείς που με ακολουθήσατε στην Παλιγενεσία θα καθίσετε σε 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Οι Άγιοι θα μας κρίνουν. Γιατί αν μας έκρινε μόνος του Ιησούς Χριστός, μπορεί να είχαμε μια απολογία ότι ναι μεν δεν τα καταφέραμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, αλλά εμείς ήμασταν μόνο άνθρωποι, δεν ήμασταν και τέλειοι θεοί όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Τι απολογία θα δώσουμε στον Άγιο Δημήτριο? Τι απολογία θα δώσουμε στην Αγία Μαρίνα? Τι απολογία θα δώσουμε στην Αγία Ιουλίτα? Τι απολογία θα δώσουμε στον Άγιο Κήρυκο? Αυτοί ήταν άνθρωποι με σάρκα και οστά όπως εγώ και εσείς. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε αναπολόγητοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν ήταν εφαρμόσιμο. Γιατί αυτοί θα μας πούν αμέσως ότι και εμείς ήμασταν άνθρωποι, αλλά εμείς το εφαρμόσαμε το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν η αγιότητα είναι η οικείωση με το Θεό και η συγγένεια με τους Αγίους. Αυτό οφείλουμε να καταλάβουμε και να αποδηθούμε σε έναν αγώνα να νεκρώσουμε τον εαυτό μας, να συνταφούμε με τον Ιησού Χριστό ως προς την αμαρτία, ώστε να αναστηθούμε εν κενότη τη ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό σε αυτήν τη ζωή, η οποία είναι η αληθινή ζωή και βεβαίως η ατελεύτητος.
1: Πολύ ωραία το είπατε, Σεβασμιότατε, ότι οι Άγιοι είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι έχουν συνοψίσει τις σελίδες του Ευαγγελίου στη ζωή τους, στην πράξη. Γι' αυτό και ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος του 4ου αιώνος, ένας πολύ μεγάλος ασκητής και φιλόσοφος, ονομάζει τους Αγίους φιλοσόφους του Αγίου Πνεύματος. Στον κόσμο αυτό υπήρξαν και υπάρχουν πολλές γνώσεις, πολλές θεωρίες, πολλές σοφίες, πολλές φιλοσοφίες. Όλα αυτά είναι σχετικά καλά και γεμίζουν κάπως τα μυαλά των ανθρώπων. Όμως η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη φιλοσοφία δεν γεμίζει την καρδιά των ανθρώπων. Η καρδιά του ανθρώπου δεν τρέφεται, δεν χορταίνει με τα ψίχουλα των ειδονών, με τα ψίχουλα των απολαύσεων, του πλούτου, της δόξας, του μεγαλείου, των ανθρώπινων επένων και χειροκροτημάτων και οποιασδήποτε άλλης επιτυχίας. Η καρδιά του ανθρώπου χορταίνει με το μάνα του ουρανού, που είναι ο αλάνθαστος και αιώνιος λόγος του Θεού και είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, προπάντων δε η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Η ανθρώπινη φιλοσοφία ως ένα βαθμό μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, ενώ οι Άγιοι ενώθηκαν με τον Παράκλητο και αυτός ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, μέσα τους άναψε μια πυρκαγιά, μια φλόγα, θείου έρωτος, θείας αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, ανιδιοτελούς και ειλικρινούς αγάπης. Άναψε ο Παράκλητος μέσα τους φλόγα πίστης, φλόγα μετάνοιας, φλόγα δακρύων, φλόγα επιστροφής στον Θεό. Όλες τις Άγιες Αρετές άναψε μέσα τους ο Άγιος Παράκλητος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν γίνονται κατανοητοί από τους πολλούς ανθρώπους, διότι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος ως καινούργιοι άνθρωποι έχουν άλλο εσωτερικό περιεχόμενο. Οι απλοί άνθρωποι ή οι αδιάφοροι ή ακόμα χειρότερα αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται στον Χριστό και την Αγία του η Εκκλησία μπορούν να δουν κάποιο εξωτερικό θαύμα των Αγίων και πάλι και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν βλέπουν όμως το μέγα εσωτερικό θαύμα, την εσωτερική αναγέννηση, την εσωτερική αλλίωση, την εσωτερική μεταμόρφωση που συντελέστηκε δια του Αγίου Πνεύματος τους Αγίους. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μωρία γάρ αυτό εστί και ου δύναται γνώνε». Δεν μπορεί να τα γνωρίσει αυτά τα πράγματα, ότι πνευματικώς ανακρίνεται. Αυτά τα πράγματα, τα υψηλά, τα μεγάλα, τα θεϊκά, δεν κρίνονται με το ανθρώπινο μυαλό, με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να πάρουμε έναν κουβά και να αδειάσουμε τη θάλασσα. ότι διότι πνευματικό ανακρίνεται. Αυτά κρίνονται και ανακρίνονται με το πνεύμα. Να έχει κανείς δηλαδή εσωτερική αναγέννηση, να είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο ψυχικός άνθρωπος, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Τέτοια απλή ζωή ζουν και τα συμπαθέστατα τετράποδα. Ο μη αναγεννημένος από το Άγιον Πνεύμα δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Ο δε πνευματικός, συνεχίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ανακρίνει μεν πάντα. Αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τα πάντα, διακρίνει τα πάντα, διαβάζει τα πάντα και τους πάντες. Αυτόν όμως δεν μπορούν να τον καταλάβουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Άγιον, αυτοί που δεν είναι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, ο Άγιος Σπυρίδων διάβαζε όλα και όλους, διάβαζε τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί ήταν σε ύψιστο επίπεδο. Ήταν ενωμένος με το Άγιον Πνεύμα. Αυτόν όμως δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Έβλεπαν έναν απλό άνθρωπο, έναν απλό τσοπάνο, έναν απλό ποιμένα αργότερα της Εκκλησίας, ταπεινόν, αδύνατο, όπως ήταν και ο Ναζωραίος, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, τον οποίον οι πολλοί άνθρωποι της εποχής εκείνης δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Αργότερα, ακόμα και η Σαμαρίτιδα, στην αρχή κάτι κατάλαβε. Αργότερα, ότι είναι δηλαδή ένας απλός προφήτης. Αργότερα, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβε ότι δεν είναι ένας απλός προφήτης, αλλά ο προφήτης, ο τέλειος προφήτης, αυτός που αποστέλει τους προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω προφήτας και σοφούς και γραμματής. Κατά συνέπεια, είναι πολύ μεγάλος ο λόγος του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, ότι οι Άγιοι είναι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολλές φορές χανόμαστε στις πληροφορίες, χανόμαστε στη γνώση, ξεχνώντας αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι η σοφία έχει να κάνει με την καθαρότητα της συνειδήσεως και με την εγκύτητα προς το Θεό. Είναι το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, το είχε εκφράσει ένας φιλόσοφος πάρα πολύ ωραία, που είσαι γνώση που χάσαμε στις πληροφορίες, που είσαι σοφία που χάσαμε στις γνώσεις. Αυτή τη σοφία ψάχνουμε να βρούμε, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με την νόηση του ανθρώπου. Έχει να κάνει κυρίως με την καρδιά του ανθρώπου, με την καθαρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, με τη σχέση προς τον Θεό. Γι' αυτό και η λεγόμενη καλλιέργεια του ανθρώπου δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τίτλους σπουδών, αλλά έχει να κάνει με την καλλιέργεια της ψυχής, με την αυτογνωσία, κυρίως δε με την ταπείνωση. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, όσο δηλαδή εγγίζει προς τον Θεό, τόσο πιο πολύ αυτός ο άνθρωπος είναι ο σοφός, ο οποίος μπορεί να μεταδίδει αυτή τη σοφία και στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ανάλογα με τις δυνάμεις τους γίνονται δέκτες αυτού του οποίου αντανακλάται από έναν άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ζούσαν στις ερήμους, προαναφέρατε και παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας, οι οποίοι κατά άνθρωπον δεν είχαν τίτλους σπουδών, όμως μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράσουν το μυστήριο της ίδιας της ζωής, το οποίο δεν μπορούν να αναλύσουν οι κοσμικοί επιστήμονες. Είναι αυτό το οποίο όλοι μπορούμε να έχουμε εμπειρία όταν συναντάμε ανθρώπους που δίνονται ανιδιοτελώς με αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι δίδουν την αγάπη τους σε εμάς. Όλοι έχουμε εμπειρίες από ανθρώπους που θυσιάστηκαν για εμάς, από ανθρώπους που ανιδιοτελώς μας αγάπησαν και βλέπουμε πως αυτή η αγάπη εν τέλει είναι και η οριμότητα της σοφίας. Όταν ο άνθρωπος δίνει ανιδιοτελώς, προσφέρει ανιδιοτελώς, όταν ο άνθρωπος έχει συνέστηση ότι ό,τι έχει ανήκει στο Θεό και απλά και μόνο είναι διαχειριστής, ο άνθρωπος αυτός γίνεται σοφός κατά Θεόν, το οποίο είναι συνώνυμο της αγιότητας. Απλά, και το επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, η σοφία ή κατά Θεόν δεν έχει να κάνει με την νόηση. Δεν είναι ένα συμβάν νοησιαρχικό. Είναι ένα εμπειρικό βίωμα καρδιάς. Μέσα στην Εκκλησία ένα πράγμα κάνουμε σε όλο τον πνευματικό αγώνα. Καθαρίζουμε την καρδιά από παντός μολυσμού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε εγγύς προς το Θεό και με την εγγύτητα προς το Θεό να αποκτήσουμε αυτήν την αγιότητα, αυτή τη σοφία η οποία είναι το κατεξοχήν ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να το θυμίσω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει σε άλλες τηλεοπτικές μας συζητήσεις, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο αναφέρει ο σοφός κατά Θεόν Αυγουστίνος Καρδιώτης, ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης. Κάποτε λέει ήταν τρεις φοιτητές στο εξωτερικό και ένα απόγευμα για να μπορέσουν να ξεκουραστούν από τα μαθήματά τους πήραν, ναύλωσαν μία βάρκα να ανοιχτούν λίγο στη θάλασσα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσουν το μυαλό τους από την ταλαιπωρία. Καθώς λοιπόν ο βαρκάρης προχωρούσε μέσα στη θάλασσα, οι φοιτητές άρχισαν να ρωτούν, με λίγο κομπασμό βέβαια, το βαρκάρι. Αυτός που σπούδαζε μαθηματικά, ρωτάει λοιπόν το βαρκάρι, για πες μου Μπάρμπα, ξέρεις καθόλου από μαθηματικά? Ο βαρκάρης με ταπείνωση απαντάει, όχι παιδάκι μου, δεν ξέρω από μαθηματικά. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι να κουμαντάρω τη βάρκα, να βγάζω το μεροκάματό μου, να μπορώ με αυτόν τον τρόπο να συντηρώ την οικογένειά μου και να δοξάζω τον Θεό για αυτά τα οποία έχω. Α, Μπάρμπα, απαντάει ο φοιτητής, ο μαθηματικός, με κομπασμό. Άμα δεν ξέρεις μαθηματικά, έχεις χάσει τη μισή σου τη ζωή. Για να μην τα πολύ λογώ, το ίδιο επανελήφθη με τον φοιτητή της φυσικής και το ίδιο με τον φοιτητή της χημίας. Μπάρμπα, ξέρεις φυσική? Όχι, παιδάκι μου. Μπάρμπα, έχασες τη μισή σου ζωή. Μπάρμπα, ξέρεις χημεία? Όχι, παιδάκι μου. Μπάρμπα, έχασες τη μισή σου ζωή. Καθώς η βάρκα λοιπόν είχε ανοιχτεί, ξαφνικά πιάνει μια μεγάλη φορτούνα, η οποία βάζει σε κίνδυνο το πλεούμενο. Και ο καημένος, ο βαρκάρης, ρωτάει τους φοιτητές, παιδιά, ξέρετε από θάλασσα? Αυτοί απαντούν, όχι, Μπάρμπα. Και απαντάει με αφελότητα καρδιάς ο βαρκάρης, παιδιά, αν δεν ξέρετε από θάλασσα, χάσατε ολόκληρη τη ζωή σας. Αυτό λοιπόν το διηγεί το ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος ο Καρδιώτης, για να δείξει ότι η ζωή θέλει ταπείνωση. Και η ουσία της ζωής δεν έχει να κάνει ούτε με τίτλο σπουδών, ούτε με οτιδήποτε άλλο κοσμικό, αλλά έχει να κάνει με την ταπεινότητα της καρδιάς ενώπιον του Θεού, ενώπιον των μεγαλείων του Δημιουργού μας. Και με αυτή τη σκέψη νομίζω εγώ θα πρέπει να κλείσω για να συνεχίσετε εσείς και να μην εκμεταλλευτούμε άλλο τον τηλεοπτικό μας χρόνο, ο οποίος φτάνει στο πέρας του.
1: Πράγματι, πριν τελειώσουμε, σεβασμιότατε, έτσι είναι ότι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή οι Άγιοι, πέτυχαν την μεγαλύτερη γνώση, που είναι η γνώση του Ιησού Χριστού. Όχι τόσο γνώση θεωρητική, διανοητική, γύρω από την Θεία Φύση, την ανθρώπινη φύση, την τέλεια διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το τετελεσμένο έργο Του, το θάνατό Του, την Ανάστασή Του, την παρούσα ένδοξη μεσητεία Του και την μέλουσα βασιλική έλευσή Του, όσο την εσωτερική γνώση, που είναι βιωματική, όπως τονίσατε, εσωτερική, καρδιακή, αγαπητική προς τον Θεό. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, «Κύριέ μου, όσο πιο πολύ σε αγαπώ, τόσο πιο πολύ σε γνωρίζω, και όσο πιο πολύ σε γνωρίζω, τόσο πιο πολύ σε αγαπώ». Και για να τελειώσουμε την εκπομπή μας, ρώτησε την δεκαετία του 80 στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παΐσιος έναν φίλο μου. Του είπε, «Στέργιο, ποιος είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος?» Και ενώ σκεφτόταν ο Στέργιος τι να απαντήσει, του απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, «Ο πιο έξυπνος άνθρωπος», του είπε, «είναι ο Άγιος, γιατί ανακάλυψε τον κρυμμένο θησαυρό», που λέει ο Χριστός μας στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «και πηγαίνει και πουλάει τα πάντα και αγοράζει εκείνο το χωράφι». Και ο κρυμμένος θησαυρός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κατά συνέπεια, οι Άγιοι είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι, είναι οι σοφότεροι, γιατί ενώθηκαν με τον πάνσοφο Θεό. Είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι, γιατί κατέκτησαν τον αναφέρετο πλούτο των Αγίων Αρετών, της ταπείνωσης, της αγάπης, της πίστης, της υπομονής, της προσευχής, της ανεξικακίας και όλων των Αγίων Αρετών. είναι οι ορθά προσανατολισμένοι, οι οποίοι λένε το φως φως και το σκότος σκότος, το γλυκό το λένε γλυκό και το πικρό πικρό, και όχι όπως αντιστρέφουν τα πράγματα οι άνθρωποι του μοιοπάζοντος αυτού κόσμου και κυρίως οι αιρετικοί. Είναι οι ευτυχέστεροι άνθρωποι, όπως το λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του. «Ως λυπούμενοι, αΐ δε χαίροντες». Λυπούμαστε, θλιβόμαστε, καταδιωκόμαστε, μας εξορίζουν, μας φυλακίζουν, μας θανατώνουν. Όμως συνέχεια πάντοτε έχουμε μέσα μας την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του κόσμου, γιατί χάρη σε αυτούς εμείς γευόμαστε την ειρήνη του Θεού και όλα τα αγαθά του, χάρη δηλαδή στις προσευχές τους. Είναι οι φιλόσοφοι του Αγίου Πνεύματος, είναι οι πρώτοι και στη γη και στον ουρανό. Είναι αυτοί, όπως είπατε, που θα κρίνουν τον κόσμο. Ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυδίτης, έλεγε, και το λέει αυτό κάθε Άγιος, «Ο Χριστός είναι το παν». Δεν υπάρχει από τον Χριστό τίποτε ανώτερο να αποθήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη ελπίδα να ελπίσουμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη δόξα να δοξαστούμε. Δεν υπάρχει καμιά μεγαλύτερη αγάπη να αγαπήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά ομορφιά λαμπρότερη που να ομορφύνει και λαμπρύνει τη ζωή μας και την κάνει παράδεισο. Αγαπώντας τον Χριστό, αγαπούμε τον παράδεισο. Αγαπώντας τον παράδεισο, αγαπούμε τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο παράδεισος, η αιώνιος ζωή. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6 του μηνός Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στον 89,5. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου παρέστη χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι έως σήμερα, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πανσελλάδος κυρίου Ιερονίμου συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στην Αθήνα. Οι εργασίες του Τριήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου, που είναι αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενιστηρίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Οι 7 επιστημονικές συνεδρίες της ημέρας φιλοξενούνται στο κτίριο εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 9 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς, θεολόγους, ιστορικούς και ερευνητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και την πνευματική παρακαταθήκη του Οσίου Λουκά, καθώς και την ιστορική και πολιτιστική αξία της ομώνυμης Ιεράς Μονής. Ειδικότερα, οι θεματικές των συνεδριών είναι ο βίος του Οσίου Λουκά, Όσιος Λουκάς βίος, αγιότητα και θεολογική σημασία, η ασκητική πορεία του Οσίου Λουκά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχεία, ιστορική διαδρομή και τακμήρια, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχιτεκτονική και ψηφιδωτά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, ο κοινοβιακός βίος και η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το μεγάλο προσκύνημα. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτησαν ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος κ. Γεώργιος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, επόπτης του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του οποίου το χαιρετισμό ανέγνωσε ο πατήρ Μιχαήλ Σταθάκης λόγω εκτάκτου κολλήματος του Θεοφιλεστάτου, η κυρία Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Τέος Πρίτανης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κύριος Φάνης Σπανός, η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου, εκτελεστική αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ο αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής κύριος Χρήστος Καραγιάννης και ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ καθηγητής κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παρουσίαση της ταινίας εικονικής περιήγησης στο βίο και τους ναούς της Μονής και δεξίωση. Το εν λόγω συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και διοργανώνεται κατόπιν συνοδικής απόφασης ληφθήσης κατά τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 1η Απριλίου 2026. Αύριο, Κυριακή 7 Ιουνίου, θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά και στις 12 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, παράδοση και μέλλον». Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Παύλος Τσίμας τιμήθηκε όχι μόνο για τη διάρκεια, αλλά κυρίως για την ποιότητα και τη συνέπεια μιας πορείας που έχει ταυτιστεί με την έγκαιρη ενημέρωση, την ερευνητική δημοσιογραφία και τη σε βάθος ανάλυση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Συγκινημένος, ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε θερμά για αυτή την κορυφαία αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, στην ομιλία του κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στη μακρά πορεία του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης από το 1980, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα για το μέλλον του κλάδου, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως παρά τις προκλήσεις των καιρών, η δημοσιογραφία παραμένει το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τη διασφάλιση της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της λατρείας, το δικαίωμα των πιστών να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και την προστασία των ιερών προσκυνημάτων όλων των θρησκειών, τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο Πατριάρχης απένιμε στον πρόεδρο Τραμπ το μεγάλο σταυρό του τάγματος των υποτών του Παναγίου Τάφου,
μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η οποία συνδέεται άμεσα με το Ναό της Αναστάσεως. Ο Μακαριότατος έθεσε στον Πρόεδρο μία σειρά από ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκκλησίες των Αγίων Τόπων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στην περιοχή, στην προστασία των ιερών προσκυνημάτων, στην προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στην ενίσχυση της αποστολής της Εκκλησίας μέσα από το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό της έργο και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης. Η συζήτηση επεκτάθηκε επίσης στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι στους Αγίους Τόπους σχετικά με την πρόσβασή τους στους χώρους λατρείας και την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πρόσφατους περιορισμούς και στις απαγορεύσεις στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες επηρεάζουν τόσο το τέμενος Αλ-Άξα όσο και το Ναό της Αναστάσεως, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η συμμετοχή των πιστών στις πρόσφατες θρησκευτικές εορτές στην Αγία Πόλη. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η ελευθερία άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στην Αγία Πόλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση του ιστορικού status quo. Τόνισε επίσης ότι η προστασία αυτού του διαχρονικού καθεστώτος, το οποίο ρυθμίζει τη διοίκηση των ιερών προσκυνημάτων, είναι ουσιαστική για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής ισορροπίας και της χριστιανικής και μουσουλμανικής παρουσίας στην Ιερουσαλήμ. Τονίζοντας ότι η μητέρα των εκκλησιών αντλεί έμπνευση από τον μακαρισμό του Κυρίου, μακάρι η ειρηνοποιή. Ο Πατριάρχης επανέλαβε ότι το Πατριαρχείο συνεχίζει την πνευματική του αποστολή υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέσα από επικείμενες επισκέψεις στα εμπλεκόμενα κράτη, καθώς και προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και τη δημιουργία ενός πνευματικού και πολιτικού κλίματος που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Επιπλέον, ο Μακαριότατος υπογράμμισε ότι ο βασιλεύς Αμπντουλάχ της Ιορδανίας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την προστασία της χριστιανικής παρουσίας και τη διαφύλαξη των ιερών προσκυνημάτων. Εξήρετη χασιμητική κυδαιμονία των Ισλαμικών και Χριστιανικών Ιερών Τόπων ως θεμελιώδη εγγύηση θρησκευτικής σταθερότητας και προστασίας της πολυμορφίας, χαρακτηρίζονται σε αυτή πρότυπο σεβασμού προς τις μονοθεϊστικές θρησκείες και θεμέλιο συνύπαρξης και πλουραλισμού. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Βασιλέως για την αποκατάσταση και συντήρηση των εν Ιερουσαλήμ χριστιανικών και ισλαμικών σεβασμάτων, χαρακτηρίζοντας αυτά ως μια συνεχιζόμενη δέσμευση για την διαφύλαξη της θρησκευτικής κληρονομιάς και της πνευματικής ταυτότητας της Αγίας Πόλεως. Ταυτόχρονα, ο Μακαριότατος επίησε ιδιαίτερη μνήμα στην πρόσφατη εγγενίαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον τόπο της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Αλ-Μάγδας, ως σημαντικό βήμα για την εδραίωση της ελευθερίας της λατρείας, της θρησκευτικής παιδείας και της χριστιανικής παρουσίας στο χασιμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Τέλος, ο Πατριάρχης απίθυνε πρόσκληση προς τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφτεί την Ιορδανία και τον τόπο της βαπτίσεως, υπογραμμίζοντας ότι το βασίλειο αυτό αποτελεί εγγύηση ενός κράτους ασφαλείας, σταθερότητας και ειρήνης, όπου τιμώνται οι μονοθεϊστικές θρησκείες και προστατεύονται οι θρησκευτικές ελευθερίες των πιστών αυτών. Περαίνουν τον λόγο, ο Μακαριότατος τόνισε ότι η Ιορδανία υπό την ηγεσία του βασιλέως Αμπντουλάχ του Δεύτερου αποτελεί πρότυπο θρησκευτικής και κοινωνικής σταθερότητας και συνεχίζει να επιτελεί τον καθοριστικό της ρόλο στην προάσπιση και διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους.

αναφερθεί στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, αυξάνεται εφ' εξής το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ αντί 1.250 ευρώ που ίσχυε από το 2015. Εκτός όμως από τον περιορισμό των κατασχέσεων, το ίδιο νομοσχέδιο θα θεσπίζει για πρώτη φορά και δυνατότητα για ολική άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς, καταβάλλοντας άμεσα μόλις το 25% της οφειλής τους. Σε συνδυασμό μάλιστα με τη νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη, αλλά και τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία θα επέλθει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τον Ιούλιο, αλλάζει άρδιν το πλαίσιο που ισχύει για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφικτιούν υπό το βάρος χρεών και κατασχέσεων, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ξανά πλήρη έλεγχο όχι μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, αλλά και στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή συνολικά. Από τα νέα μέτρα ωφελούνται άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες που βιώνουν την πίεση των χρεών τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ για τον μήνα Μάρτιο 2026, 4,7 εκατομμύρια αλφα-φημοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και δεν μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα. 1,685 εκατομμύρια από τα 4,7 εκατομμύρια αλφα-φημοί, ένα στους τρεις οφειλέτες δηλαδή, τελούσε ήδη υπό τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και του έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΔΕ. Στο φάσμα των κατασχέσεων όμως βρίσκονται ήδη, παρότι δεν έχουν ακόμη υποστεί κατάσχεση, και άλλοι 2,3 εκατομμύρια οφειλέτες που σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία βρίσκονταν ήδη σε καθεστώς όπου δύναται να τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας, με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση των αναγκών της κοινωνίας, προωθούμε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αγγίζει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και απαντά σε πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας. Ο κύριος Κότσιρας τονίζει ότι η κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, αξιοποιώντας και τις προτάσεις των φορέων της αγοράς, δίνοντας μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία σε όσους καταβάλουν προσπάθεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσα από ισορροπημένες ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τη φορολογική συνέπεια και ενισχύουν τη ρευστότητα. Κομβικό μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Προϋπόθεση για αυτό είναι να υποβάλει αίτηση και να θέσει σε ρύθμιση και τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση. Πρακτικά επιτρέπει στον φορολογούμενο να αποκτήσει τον έλεγχο στον τραπεζικό λογαριασμό του, να κάνει αναλήψεις και να εισπράττει στο εξής κανονικά ό,τι του καταβάλλεται σε αυτόν και να ανακτήσει τη στοιχειώδη ρευστότητα για μισθούς, συναλλαγές και καθημερινές υποχρεώσεις, με τον όρο να καταβάλει ή και εφόσον έχει τμηματικά εξοφλήσει ήδη, τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής για την οποία του είχε επιβληθεί η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να οργανώσει επίσης και τα υπόλοιπα χρέη του σε ρύθμιση που θα την τηρεί. Αν και πρόκειται για νέα μόνιμη δυνατότητα που θα αφορά όλους όσοι τελούν υποκατάσχεση ή τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα στο μέλλον για χρέη στην εφορία, η διάταξη προβλέπει ότι θα χορηγείται άπαξ αναοφειλέτη, δηλαδή μία φορά μόνο σε κάθε δικαιούχο. Συνεπώς, όσοι κάνουν αίτηση πρέπει να έχουν πάρει απόφαση πως δεν θα θετήσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να κάνουν πάλι χρήση του μέτρου. Σημειώνεται ότι το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε οφειλέτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε καθεστώς πτώχευσης. Το δεύτερο μέτρο αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση έως και 72 δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτή εντάσσονται οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δεν είχαν ρυθμιστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Οι αιτήσεις υπαγωγής θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΜΑΕΔΕ μετά την ψήφιση του νέου νόμου τον Ιούλιο, αλλά θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η αποπληρωμή απλώνεται σε ορίζοντα έως 6 ετών αντί 2 ή 4 ετών που προσφέρει η πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνση και να αποκτήσουν ξανά φορολογική ενημερότητα. Αντίστοιχη ρύθμιση με βάση το ίδιο νομοσχέδιο θα τρέξει παράλληλα και για ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΑΟ ΕΦΚΑ, όπου περίπου 1,5 εκατομμύριο εργοδότες και

απασχολούμενοι έχουν απλήρωτα χρέη άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπληρωματικά προς τα δύο προηγούμενα εργαλεία, το ίδιο νομοσχέδιο διευρύνει τους όρους και τα όρια ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος προσφέρει κούρεμα οφειλών και έως 240 ή 420 μηνιαίες δόσεις για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη μειώνεται στα 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ, ώστε να καλύπτονται και μικρότεροι οφειλέτες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης. Έτσι, όσοι έχουν πιο σύνθετο προφίλ χρεών μπορούν, αφού πάρουν ανάσα από τις κατασχέσεις και τις 72 δόσεις, να προχωρήσουν σε συνολική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους τους με συμφωνία όλων των πιστωτών, προστατεύοντας και την κύρια κατοικία τους όχι μόνο για χρέη στο δημόσιο, αλλά και για οφειλές προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς. Οι νέες διαδικασίες για τον εξοδικαστικό θα εκκινήσουν 2 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σχολιάζοντας συνολικά τις αλλαγές που προβλέπονται συνολικά στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας σημειώνει ότι σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία η ισχυρή πορεία της οικονομίας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε σταθερά στην κοινωνία μέρισμα της ανάπτυξης. Από την αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου έως την ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών αρχείων και τον εξοπλισμό 110 αιθουσών ακροαματικής διαδικασίας με συστήματα ψηφιακής καταγραφής, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στον χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Τα έργα που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των δικαστικών δεδομένων, στην επιτάχυνση κρίσιμων διαδικασιών για πολίτες και επαγγελματίες του χώρου, καθώς και στον εξυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης των ΤΟΠΟΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, συνολικού συμβατικού τμήματος 69,1 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η λειτουργική ενότητα για την ενίσχυση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, καθώς και η δεύτερη φάση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Γιώργος Σουφλιάς διατέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Παράλληλα, διεκδίκησε 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης. Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια, αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Στασούλας ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, εκφράζοντας συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε ολόκληρη τη χώρα για το Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως προκύπτει από τον επίσημο χάρτη, όλες οι περιοχές της Ελλάδος κατατάσσονται στην κατηγορία 1, δηλαδή χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας, οι αρμόδιες αρχές
καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στην Ήπεθρο και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαιτείται αυξημένη εγρήγορση από όλους, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν γρήγορα και να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων και εκδίδουν καθημερινά χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών αρχών. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για το βαθμό επικινδυνότητας από τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Τρεις αλλοδαπίδια κινητές συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης επειδή προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη των Χανίων ως προορισμού θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος υπέγραψαν ο Δήμος Χανίων, η Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου και το Γραφείο της Ορθοδόξης Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Το μνημόνιο, όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, θέτει τις βάσεις για μια οργανωμένη και μακρόπνοη συνεργασία με επίκεντρο την ανάδειξη της πνευματικής κληρονομιάς και του ιερού χαρακτήρα των Χανίων ως προορισμού θρησκευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέσω δράσεων που προβάλλουν την ορθόδοξη παράδοση, τα ιστορικά μοναστήρια, τους ιερούς ναούς και τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 857 δενδρυλίων κάναβης που εντοπίστηκε στην Αρκαδία. Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν χρηματικά ωφέλη εκτιμόμενα στα 1.700.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού άνοιξαν χθες στην Βολιβία αποκλεισμένο δρόμο ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης της πρωτεύουσας Λαπάς και της γειτονικής Ελάλτο, πόλεων που ασφιχτιούν εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων για πάνω από ένα μήνα με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας. Στην εξουσία 6 μήνες, ο αρχηγός του κράτους ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα να αναπτύξει μονάδες του στρατού για να αρθούν τα μπλόκα όπου παραμένουν εδώ και εβδομάδες αγρότες και εργάτες σε διάφορους τομείς της χώρας των Άνδεων. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν μεταδίδουν ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου, αφού οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν εχθρικές βάσεις στην περιοχή. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 30, τοπικά στη Θράκη έως 31 και στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Και επίσης να πούμε ότι οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια, παραθαλάσσια, νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία από 17 έως 31, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός. Στις Κυκλάδες βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5. Στην Κρήτη από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και πολύ σύντομα να πούμε ότι γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και αύριο, Κυριακή 7 του μηνός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Ακούσαμε τη Γιασεμή Σαραγούδα να μας τραγουδάει το καραβάκι που έρχεται από την περιοχή της Προποντίδας. Στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει «Σαν πας στα ξένα», μια πολύ γνωστή μελωδία στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Μαζί της είναι ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι και στο βιολί ο Στάθης Κουκουλάρης.

Ο Παπαναστάσης γεννήθηκε στο Πολυνέρι Θεσπρωτείας και είναι γόνος ιερέων και αγωνιστών του Σουλίου. Αγάπησε το δημοτικό τραγούδι, ακούγοντας τους καλύφωνους παππούδες του που έπαιζαν τζαμάρες και τραγουδούσαν ιστορικά τραγούδια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Ντουλμπεράκι και μαζί του παίζουν κλαρίνο ο Πετρολούκας Χαλκιάς, βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς, λαούτο ο Γιάννης Κοτάς και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και ντέφι ο Γιάννης Χαλκιάς.

Ακούσαμε από το σταθμό της Εκκλησίας ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική που επιμελούνται ο Γιάννης Σιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 3.

0: νεανικές αναζητήσεις.
1: Νεανικά ζητήματα και προβληματισμοί στις ημέρες μας. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.
2: Αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε, χαίρετε. Μία νέα εκπομπή σήμερα, νεανικές αναζητήσεις. Μία εκπομπή που τώρα στην αρχή που ξεκινάμε σκεπτόμουν και λέω πότε είπαμε καλή και μεγάλη Τεσσαρακοστή, πότε είπαμε Χριστός Ανέστη, πότε είπαμε καλό Πεντηκοστάριο, πότε ήλθε η γιορτή της Αναλήψεως, ήλθε η γιορτή της Πεντηκοστής, επέρασε και η γιορτή της Πεντηκοστής και έτσι μας έλεγε ο γέροντας, ο μακαριστός, ο Κύριλλος, ο Γεραντώνης, για όσους τον έχετε γνωρίσει από κοντά. Αυτός ο γέροντας ήταν ο ηγούμενος της μονής του Οσίου Δαβίδ μετά τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Φεύγοντας λίγο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος, ζήτησε τη γνώμη των πατέρων και άφησε στην θέση του, στο πόδι του, στην ηγουμενία τον γέροντα τον Κύριλλο τον Γεραντώνη, μια πολύ μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλη οσιακή μορφή για όσους τον γνώρισαν. Έτσι έλεγε ο γέροντας, ο μακαριστός, ο Κύριλλος, ο Γεραντώνης, έτσι όπως περνούν οι ημέρες φτάνουμε στο σημείο μετά χρόνια πίσω, κάνοντας μία ιστορική ανασκόπηση, μία χρονολογική προς τα πίσω ανασκόπηση των πραγμάτων και των γεγονότων, και φτάνει σε ένα σημείο να βλέπεις όλο το παρελθόν να έχει περάσει, να έχει παρέλθει. Αυτό που μέχρι εχθές θεωρούσες ότι ήταν πρόσκαιρο και όμως ήταν εφήμερο, και όμως ημέρα τη ημέρα, και αύριο έχω καιρό και μεθαύριο έχω καιρό και όχι σήμερα θα μεταθέσω κάτι που έχω σκοπό να κάνω αύριο, αυτό το εφήμερο, το πρόσκαιρο επέρασε από την ημέρα αυτή στην άλλη, επέρασε καιρός, πέρασαν χρόνια, και κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση βλέπεις ότι τελικά είναι μεγάλο αυτό το διάστημα, είναι μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας, ο Κύριλλος, ο Γεραντώνης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εντός εισαγωγικών του διαβόλου ποια είναι? Να σε πείσει ότι έχεις καιρό, άστο, στο χρόνο, μη βιάζεσαι. Ζήσε το σήμερα και άστο στο χρόνο, θα αλλάξεις. Τι θες να αλλάξεις στη ζωή σου, θα την αλλάξεις, ζήσε το σήμερα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διαβόλου είναι αυτή. Η μόνιμη αναβλητικότητα όσον αφορά τα θέματα της μετανοίας. Τα θέματα της μετανοίας. Και έλεγε ο γέροντας, ο Κύριλλος, ο Γεραντώνης, πολύ προσοχή στην αναβλητικότητα των πνευματικών ζητημάτων. Είναι η κερκόπορτα μέσω της οποίας ο διάβολος σε κρατάει δέσμιο. Δεν μπορείς να κινηθείς σε τίποτε. Ενώ έχεις όλη την καλή διάθεση να πράξεις, να προσφέρεις, δεν σε αφήνει να το κάνεις. Έρχονται τώρα εδώ οι νηπτικοί πατέρες και λέγουν, αυτό είναι το αμάρτημα, η κατάσταση πνευματική, η οποία ονομάζεται πνευματικά ακηδεία. Ακηδεία ονομάζεται. Και ονομάζεται ακηδεία από το ρήμα κηδεύω, που σημαίνει φροντίζω, εξού και η κηδεία. Όταν φροντίζουμε τα τισταφής ενός ανθρώπου. Λοιπόν, η ακηδεία σημαίνει δεν φροντίζω. Έχω παραμελήσει όχι μόνο σωματικά και πνευματικά τον εαυτό μου. Ποιος είναι αυτός που έχει ακηδεία? Ποιος είναι? Είναι αυτός που λέγει σε όλους ναι και δεν κάνει τίποτε. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που λέγει ότι ο οικοδεσπότης επήγε να ζητήσει από τους εργάτες να έλθουν εις τον αμπελώνα και ο ένας έλεγε «Κύριε θα έρθω» και δεν ήλθα, άλλος είπε «Δεν θα έρθω», αντιλαμβάνεστε. Έτσι είναι η ουσία εις την πνευματική ζωή όσον αφορά την ακηδεία. Αυτός που έχει ακηδεία είναι αυτός που λέει «Θα τα κάνω όλα» και δεν κάνει τίποτε. Γιατί δεν κάνει τίποτε, δεν μπορεί να κάνει. Οι πατέρες το λέγουν, δεν μπορεί να κάνει. Είναι δεμένος. Νιώθει μια τέτοια παραλυσία εις τον εαυτό του και στην ψυχή του και στο σώμα. Μια τέτοια αποχάβνωση. Μια τέτοια αποχάβνωση και παραλυσία που δεν έχει προηγούμενο. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτή η κατάσταση είναι χειρότερη και από την κατάσταση της πορνείας. Γιατί? Γιατί η κατάσταση της πορνείας καταλαμβάνει το δαιμόνιο της πορνείας, λέγουν οι πατέρες, το 50% του οργανισμού, της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Αυτό το έλεγε ο γέροντας, ο Εφραίμ ο Αμερικάνος. Μας το έλεγε στη Μονή του Φιλοθέου. Το αμάρτημα της, το δαιμόνιο της πορνείας, κατά το 50% καταλαμβάνει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου να αφορά το σώμα. Το δαιμόνιο της ακηδείας καταλαμβάνει το 100% της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Γιατί? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί? Διότι καταλαμβάνει και την πνευματική ρώμη και την σωματική διάσταση. Και εις το σώμα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά και εις την ψυχή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και κάθεσαι μονίμως και κοιτάς τον τοίχο και δεν κάνεις τίποτε. Τώρα αφήστε την έννοια της ακηδείας που είναι πνευματική έννοια. Πάμε στο σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Μήπως δίπλα και γύρω μας βλέπουμε τέτοια στοιχεία τέτοια, συγκεκριμένα τέτοια στοιχεία αυτής της αποχάβνωσης, της υποδούλωσης, του οχαδελφισμού, το ότι θα τα κάνω όλα και δεν κάνω. Τα βλέπουμε αυτά τα στοιχεία γύρω μας. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η έννοια της ακηδείας που οι πατέρες παλεύουν και αγωνίζονται με τα μεγάλου κόπου και πόνου έχει έλθει με έναν άλλο όνομα, με μια νεωτερικότητα, με μια μεταμοντέρνα έκφραση και μορφή σήμερα, έχει επιβληθεί και φοβάμαι πολλοί από εμάς και ακόμη πολλοί νέοι και νέες, μέσα σε αυτήν την αποχάμνωση και την υποδούλωση δεν κάνουμε τίποτε. Έχουμε αρκεστεί στα απαραίτητα. Και ποια είναι τα απαραίτητα σήμερα, τα του κόσμου απαραίτητα, ποια είναι? Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Οι απολύτως απαραίτητες ενέργειες, και μάλιστα σε αυτές τις απαραίτητες ενέργειες δεν ξεχωρίζει παρά το φαγητό και ο ύπνος. Αυτό είναι ακηδεία σε υπέρτατο βαθμό και αυτό είναι δαιμόνιο, και εδώ πρέπει κανείς να αγωνιστεί με πολύ κόπο. Και λέγουν οι πατέρες, για να μιλάμε πρακτικά και να μην φιλολογούμε και θεωρητικά να πετάμε στα σύννεφα, ωραία, υπάρχει ακηδεία και πώς πολεμείται η ακηδεία? Να η απάντηση. Δίδεται η απάντηση. Το είπα στην αρχή πώς. Μέσα από τον λόγο του μακαριστού γέροντος Κυρίλου Γεραντώνη, του προηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος του Ενεβία. Μην αμελείς για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Μην αμελείς. Και πρώτα απ' όλα, το πρώτο, είναι το ζήτημα της μετανοίας. Η μετάνοια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι κουμπί το πατάω και το τακτοποιώ. Η μετάνοια προϋποθέτει καρδιακό πόνο, συνέστηση της αμαρτωλότητος, κατεύθυνση των βημάτων μου εις το ιερό εξομολογητήριο και μετά είναι ορθόδοξο το μονοπάτι. Φτάνει όμως να πάμε σε πνευματικό, πολύ προσοχή σε αυτό, αυτά που λέγω. Θεωρώ ότι εν πολλής είναι δεδομένα, αλλά δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι πλέον δεδομένα. Διότι ακούμε πολλά και βλέπουμε περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι εσείς νέοι και νέες επιλέγετε ο Θεός να δώσει τούτη την ώρα που μιλούμε, πριν τελειώσει η εκπομπή, να τρέξετε στον πνευματικό να μιλήσετε, θα επιλέξετε έναν πνευματικό που είναι εγνωσμένος. Τι σημαίνει αυτό? Που ανήκει στη Μητρόπολη σας ή ενδεχομένως σε μια άλλη Μητρόπολη, αλλά που ανήκει σε μια Μητρόπολη. Όχι βρήκα έναν γέροντα στο τάδε μοναστήρι, στο τάδε βουνό, μου είπε μια κυρία. Πολλές φορές και θα πηγαίνουμε και σε μοναστήρια και σε γέροντες, αλλά θα κοιτούμε να ανήκουν να ανήκουν στην Ορθόδοξον Εκκλησία και να ανήκουν στο νέο ημερολόγιο. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Διότι υπάρχουν πολλοί παλαιομερολογίτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις, δεν έχουν ιεροσύνη, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, όχι όλοι. Η συντριπτική πλειονότητα δεν έχουν ιεροσύνη, αλλά επίσης η συντριπτική πλειονότητα εκ των έργων τους δείχνουν ότι δεν έχουν και φρόνηση σε αυτά τα οποία κάνουν. Εκ των έργων δεν κρίνουμε πρόσωπα, ενεργήματα κρίνουμε και πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν ένεκα της φρούρησης των ψυχών μας, πολύ προσοχή σε σένα αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη που θα επιλέξεις σήμερα. Θυμήσου τον γέροντα Κύριλο, τον γεραντώνη που είπα στην αρχή, σήμερα. Μην αφήνεις για αύριο. Μην αφήνεις. Πότε είπαμε, έλεγα καλή χρονιά, καλή και μεγάλη τεσσαρακοστή, είπαμε καλό καλοκαίρι. Και τώρα να δείτε, εδώ είμαστε, ο Θεός να δώσει πότε θα ξαναπούμε και καλό χειμώνα. Έτσι περνάει ο καιρός και τρέχει. Τρέχει και εμείς καθόμαστε και τον κοιτούμε και δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση, έντονη δράση, πνευματική, παραγωγική, αντιλαμβάνεστε. Έχει σημασία αυτό και θα πρέπει καθένας από εμάς να το δει με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι ζητήματα της ψυχής και αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι να περνούν. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω κάτι, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, το οποίο είναι μέσα από τα πολλά αγιαστικά λόγια που μας άφησε παρακαταθήκη ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Και επειδή μίλησα τώρα σε εσένα που ακούς, που είσαι νέος και νέα,

που σου φωνάζει η συνείδηση. Για σένα λοιπόν έχω την αίσθηση, έψαξα και βρήκα ένα μικρό απόσπασμα. Θέλω να σου το διαβάσω. Σου μιλάω σε πρώτο ενικό και απευθύνομαι σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, γιατί θέλω να είναι άμεση αυτή η ανάγνωση. Αναφέρεται σε κάθε μία από εσάς ξεχωριστά, σε καθέναν από εσάς ξεχωριστά, σε νέους και νέες, όλος ιδιαίτερος. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος: «Έρχονται σε μένα καμιά φορά και αγόρια και κορίτσια, τα καημένα τα παιδιά, και τι δεν έχουν κάνει. Όλες τις αμαρτίες τις αρχικές τις έχουν κάνει, μα εγώ όμως τα αγαπώ πάρα πολύ». Ο γέροντας δεν δικαιολογούσε τις πράξεις των παιδιών ασφαλώς. Τις χαρακτήριζε σαρκικές, τις χαρακτήριζε αμαρτίες, αλλά συγχρόνως τα αγαπούσε τα παιδιά σαν πολύτιμες ψυχές και εικόνες, υπερών Χριστός απέθανε. Με την αγάπη του τους προσήλκε σαν μαγνήτης, τους θεράπευε σταδιακά από τη σαρκολατρεία τους, και αυτή η πατερική στάση του γέροντα είναι αλήθεια, παρεξηγήθηκε από μερικούς συντηρητικούς και πουριτανούς της εποχής, που ζήτησαν από μερικούς ανεύθυνους της εποχής που ζήτησαν το λόγο μπροστά σε αυτά τα οποία έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ότι τάχα δηλαδή ο γέροντας ανέχεται τις σαρκικές αμαρτίες. Όμως αυτοί δεν καταλάβαιναν ότι η αμαρτία δεν καταπολεμείται ούτε με τη μυσαλόδοξη καταδίκη του αμαρτωλού, αλλά ούτε με την ένοχη νομιμοποίηση της πτώσης. Ο γέροντας πολεμούσε αποτελεσματικά την αμαρτία αγαπώντας τον αμαρτωλό και βοηθώντας τον στην συνειδητοποίηση της ευθύνης για τις πτώσεις του και της δυνατότητας εν Χριστώ της απαλλαγής του από αυτές, αλλά και από την ενοχή. Πώς? Δια της μετανοίας και της συγχωρήσεως και της εν Χριστώ τελικά ζωής. Ήθελε να οδηγεί στην καινούρια ζωή και όχι να ταλαιπωρεί τις ψυχές με την παλιά ζωή. Πείτε μου, δεν αναφέρεται σε καθέναν από εσάς και σε εμένα και σε καθέναν από όλους μας? Έτσι λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε την απόφαση να τακτοποιήσουμε, όπως λέγω πάντοτε, τα ατακτοποίητα. Σήμερα που, όπως είπαμε, Κυριακή, θα ακούσουμε στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή. Μιλάω σε ανθρώπους που εκκλησιάζονται και ξέρω ότι έχετε ενεργή και έντονη μυστηριακή ζωή. Την Κυριακή λοιπόν θα ακούσουμε τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν. Οι Άγιοι πάντες εορτάζουμε όλοι. Που έχουμε ονόματα Αγίων, εορτάζει όλο το ουράνιο στερέωμα, όλοι οι γνωστοί, κυρίως όλοι οι άγνωστοι, υπέρτατο δείγμα και έκφραση ταπεινώσεως, αλλά εδώ είναι όχι απλά ωκεάνια, πολλάκις ωκεάνια, μυριάκις ωκεάνια. Ποιο? Αυτό που πολλοί, κυρίως αφανείς Άγιοι, αγαπητοί φίλοι, ζητούσαν λίγο πριν φύγουν από την ζωή. Ζητούσαν στην προσευχή τους να οικονομήσει ο Άγιος Θεός, να έλθει κάποιος κοντά τους για να τους κυδεύσει, να τους ενταφιάσει. Δεν είχαν κανέναν, ήσαν μόνοι τους. Και πράγματι συνέβαινε πολλά παραδείγματα τέτοια, πάρα πολλά αναρρύθμιτα. Εμφανιζόταν κάποιος καθυπόδειξη αγγέλου μοναχός και πήγαινε σε ένα, στην ουσία, έρημο μέρος με συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, όχι αορίστως, εκεί θα πας συγκεκριμένα. Εκεί. Συγκεκριμένα. Επήγαινε λοιπόν και έβρισκε τον Αβά ή την Οσία αν ήταν γυναίκα και ετοίμαζε τις ταφείς και του ενταφιασμού. Και μέσα στις τελευταίες παρακαταθήκες, ίσως τη μοναδική παρακαταθήκη που άφηνε αυτός ο γέροντας, ο Όσιος ή η Οσία αν ήταν γυναίκα, τι ήταν? Όταν μιλάμε πάντοτε για ωκεάνια, μυριάκης ωκεάνια ταπείνωση, ποια ήταν αυτή η τελευταία επιθυμία και η μόνη, παρακαλώ, η μόνη επιθυμία?

Συγκρίνεται τώρα μία μοναδική επιθυμία ενός ασκητή στην έρημο που έχει στη ζωή του, και τι επιθυμία, θα την πω ποια είναι. Συγκρίνεται αυτήν την επιθυμία με τις δικές μας πολυάριθμες επιθυμίες καθημερινά, όχι μία φορά στη ζωή μας, αλλά καθημερινά εκατοντάδες επιθυμίες, δεκάδες εκατοντάδες επιθυμίες καθημερινά. Ανακλάσμα του δευτερολέπτου, θέλω και κάτι άλλο, και θέλω, όλο θέλω, θέλω, θέλω, επιθυμίες ακόρεστες. Αυτοί λοιπόν οι ασκητές είχαν μία επιθυμία σε όλη τη ζωή τους, να αρέσουν στον Άγιον Θεό. Και αυτήν την παρακαταθήκη που άφηναν και την τελευταία, θα λέγαμε, χάρη που ζητούσαν, ποια ήταν? Ένεκα της ωκεάνιας ταπεινώσεως που είχαν, ήταν να ενταφιαστούν σε σημείο που δεν θα το μάθει και δεν θα το αντιληφθεί κανένας. Δηλαδή να μείνουν στην αφάνεια και μετά την κοίμησή τους. Όχι όσο ζούσαν που το επέλεξαν, αλλά και μετά την κοίμησή τους ζητούσαν, προσεύχονταν, μηχανοραφούσαν, για να το πω έτσι πνευματικά. Περνούσε, έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έβρισκαν διάφορα τεχνάσματα. Για ποιο λόγο? Για να μείνουν στην αφάνεια. Συγκρίνετε τώρα αυτή την κατάσταση εσείς με τη δική μου και τη δική σας σήμερα. Και τα συμπεράσματα θα τα κρατήσουμε και εγώ και εσείς για τους εαυτούς μας. Λοιπόν, και μέσα σε αυτήν την προσπάθεια να αρέσουν εις τον Άγιον Θεόν, μία επιθυμία στη ζωή τους, αυτοί δεν είχαν αυτήν την αναβλητικότητα της ημέρας. Σήμερα αυτό που έχω θα το κάνω αύριο και μεθαύριο. Αλλά ζούσαν το σήμερα σαν να είναι η τελευταία ημέρα. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, έχει τεράστια σημασία και για τα πνευματικά και για την όλη συγκρότηση της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Να αντιλαμβάνεσαι ότι το σήμερα, βιώνεις το σήμερα σαν να είναι η τελευταία ημέρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν αφήνω ατακτοποίητα. Δεν αφήνω ατακτοποίητα και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, και δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα οποία ήσαν ανεξομολόγητα μέσα στην καρδιά μου και πλέον μπορώ και λειτουργώ άνευ του ελέγχου. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι και ως πνεύμα και ο διάβολος έχει συνείδηση. Ο διάβολος έχει συνείδηση. Δεν έχει όμως έλεγχο συνειδήσεως, δεν τον ελέγχει η συνείδηση. Διότι αυτός έχει νυμφευθεί με την πόρωση της συνειδήσεως, και έτσι λοιπόν αυτός δεν έχει έλεγχο συνειδήσεως, ο διάβολος. Έχει όμως συνείδηση, αλλά δεν έχει έλεγχο. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε έλεγχο και συνείδηση και έλεγχο μαζί, εκτός βέβαια ελαχίστων, πολύ πολύ ελαχίστων περιπτώσεων συνανθρώπων μας που μετά από χρόνια έξι και συνήθεια και πάθη και αμαρτίες, η συνείδηση πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν φωνάζει, δεν μπορεί να την αφουγκραστεί ο άνθρωπος, έχει επέλθει η πόρωση και όλα θεωρούνται ότι είναι καλά και όλα γίνονται χωρίς να υπάρχει κανένας αντίλογος από την καρδιά και από τη συνείδηση. Εδώ μιλάμε για πόρωση καρδίας, αλλά αυτό είναι πολύ εξεζητημένα πράγματα. Εδώ τώρα στο διατάφτα μας ελέγχει η συνείδηση, ο Θεός να δώσει πάντοτε να παραμένει σε αυτόν τον έλεγχο η καρδιά μας και ο νους μας. Μας ελέγχει η συνείδηση, γι' αυτό και θα πρέπει να μην αναβάλουμε για την άλλη μέρα. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα ζητήματα της μετανοίας, είτε έχει να κάνει με το καθημερινό πρόγραμμά μας. Εσείς οι περισσότεροι που ασχολείστε με τον αθλητισμό, από τα email που μου στέλνετε, ξέρετε καλύτερα από μένα, που δεν έχω ειδική γνώση στα θέματα αυτά τα αθλητικά και των αθλοπαιδιών και εν γέννη του αθλητισμού, ξέρετε καλύτερα, αλλά πόσα διαβάζω, ότι οι προπονητές λέγουν ότι το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Δεν αλλάζει με τίποτε το πρόγραμμα ενός αθλητή. Δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν μετατρέπεται. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν έχει συγκεκριμένη ώρα προπόνηση να πεις θα την κάνω αύριο την άλλη μέρα. Δεν αλλάζει, είναι νόμος, είναι κανόνας. Καλός και είναι. Καλός και είναι, αλλά εάν είναι για το σώμα και για την όλη σωματική ευεξία και ό,τι αυτό συνεπάγεται
μέσα από τον αθλητισμό για το νου και, το σώμα και το νου εν γέννη του ανθρώπου και το πνεύμα του, όπως λέτε, πόσο μάλλον για την ψυχή μας θα πρέπει κανείς να μην αναβάλει αλλά να ακολουθεί απαρέγκλητα το πρόγραμμα το πνευματικό, το οποίο θα το καθορίσεις με τον πνευματικό σου, τον γέροντα πνευματικό σου, εκείνος θα συζητήσει μαζί σου για αυτό το θέμα και όχι εγώ. Αλλά να το διατηρήσουμε αυτό, να το εφαρμόσουμε και να το διατηρήσουμε. Θα πούμε τώρα διάφορες περιπτώσεις, θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις Αγίων που έχουν να κάνουν με την όλη αυτή η αναφορά μας για την επιθυμία τους να μένουν στην αφάνεια και μετά την κοίμησή τους, αλλά γενικότερα θα αναφερθούμε σε αυτό που ονομάζει η Αγία μας Εκκλησία το νέφος των Αγίων Πάντων, πόσοι αυτοί οι Άγιοι Πάντες. Ξέρουμε ελάχιστους κι όμως, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς είναι αυτοί οι εκατομμύρια αφανείς Άγιοι που ευηρέστησαν τον Θεό και είχαν, όσοι είπα, μία επιθυμία σε σχέση με τις δικές μας που είναι πολλές, μία. Αλλά θέλω να το πω πριν πάμε για διάλειμμα. Αλλά φίλοι μου, τι επιθυμία, όχι απλή επιθυμία, θεία επιθυμία, η επιθυμία να αρέσω στον Χριστό μου. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές Αναζητήσεις». Αναφερόμαστε σήμερα στην Κυριακή των Αγίων Πάντων με έναν γενικό τίτλο που έχει να κάνει με την αναβλητικότητα που έρχεται και πολλές φορές σημειώνει και χαρακτηρίζει και σηματοδοτεί δυστυχώς σήμερα τη ζωή πολλών από εμάς, η οποία πρέπει να σπάσει, πρέπει να γκρεμιστεί, διότι αυτή η αναβλητικότητα είναι συνώνυμη πνευματικά με την έννοια της ακιδείας και όπως είπαμε στο πρώτο μέρος δεν πρέπει να έρχεται και να μας εγκαθιδρύει αργά αλλά σταθερά στο βούρκο της νοχελικότητας, της βαριεστημάρας, του οχαδελφισμού, στο ότι όλα πάνε καλά και εγώ τι να κάνω και δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα και περνάει η μέρα, περνάει η άλλη μέρα, περνάνε τα χρόνια και εμείς περιμένουμε να δούμε τι περιμένουμε ο Θεός και η ψυχή μας. Θέλω στο δεύτερο μέρος να πω αυτό που υποσχέθηκα. Διάφορες ιστορίες από Αγίους, αφανείς κυρίως. Θα ξεκινήσω όμως με ένα-δύο περιπτώσεις Αγίων που δεν είναι τόσο αφανείς αλλά δεν είναι και γνωστοί σε εμάς. Η πρώτη περίπτωση είναι ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ. Έχω αφιερώσει μια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή παιδαγωγία στον Άγιο Ινοκέντιο. Θέλω όμως να πω δύο λόγια, διότι έχω την αίσθηση, αγαπητοί φίλοι, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, πολύ συγκινήστε με τέτοια παραδείγματα. Ο κόσμος τα λέει αλτρουιστικά, τα λέει εθελοντικά, παραδείγματα εθελοντισμού. Είναι και αυτά, δεν είναι κακό και αυτά θα πρέπει να τονίζονται. Εδώ όμως είναι κυρίως παραδείγματα φιλάρετα, παραδείγματα φιλόχριστα και φιλόθεα, κυρίως. Τι είναι? Είναι παραδείγματα χριστομίμητα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι άλλο πράγμα ο θελοντισμός και ο αλτρουισμός και άλλο η χριστομίμητη πράξη. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Διότι στη μεν περίπτωση του θελοντισμού, ναι μεν δεν προσδοκάς στην καλύτερη των περιπτώσεων τίποτε, όμως όλη αυτή η χαρά που κομίζεις επιστρέφει σε σένα. Δηλαδή αν το δούμε πνευματικά, μέσα σε πολύ ειδικό χώρο αν το εξετάσουμε, είναι μία μορφή καλλιέργειας, μιας φιλοδοξίας, μιας εγωπάθειας, ενός, μιας φιλαυτίας, ότι ανακουφίζω τη συνείδησή μου επειδή κάνω ελεημοσύνη και επειδή κάνω εθελοντισμό και επειδή βοηθώ χωρίς αντάλλαγμα. Η χριστομίμητη όμως πράξη δεν έχει τέτοια επιστροφή δόξασης στον εαυτόν μου. Αλλά τι γίνεται, ως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάνω το καλό και μετά αυτή την πράξη δεν την αποθηκεύω μέσα μου για να την θυμάμαι και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αλλά την πετάω την πράξη και μέσα μου κρατώ μόνο ό,τι με ελέγχει. Αντιλαμβάνεστε, όχι να οδηγούμε στην απελπισία, κάθε άλλο. Κρατώ ό,τι με ελέγχει για να κερδίζω σε μετάνοια, σε αυτοέλεγχο, για να οδηγούμε σε μετάνοια. Αυτή είναι η διαφορά του εθελοντισμού, του αλτρουισμού και γενικότερα της όλης προσπάθειας που ονομάζεται χριστομίμητη πορεία, να αναπαύσω και να ανακουφίσω τον άλλον αδελφόν μου, όποιος και να είναι αυτός, επίσης πολύ σημαντικό, όποιος και να είναι αυτός. Ο Άγιος Ινοκέντιος ο Βενιαμίνοφ είναι ο φωτιστής της Αλάσκας, ο Μέγας Ιεραπόστολος. Ήταν ιός νεοκόρου. Έμεινε ερφανός σε πολύ μικρή ηλικία, περίπου 5 ετών. Μεγάλωσε με τη μητέρα του, μετά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ακολούθησε μια λαμπρή ακαδημαϊκή πανεπιστημιακή καριέρα σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά επειδή δεν μπορούσε να αναπαυθεί σε αυτόν τον χώρο, τον πανεπιστημιακό, με όλα αυτά τα οποία πολλές φορές όχι ασφαλώς φιλάρετα υπάρχουν, στον χώρο αυτό εγκατέλειψε τις σπουδές και στα 1821 νυμφεύεται και χειροτονείται πρεσβύτερος. Για ένα διάστημα περίπου 2 χρόνια διακόνησε στην ενορία του Ευαγγελισμού στο Ιρκούτσκο ως ιερέας εκεί και μετά από τα 2 χρόνια εκεί της παραμονής στην ενορία του Ευαγγελισμού φεύγει, παίρνει την απόφαση να άσε την αναβλητικότητα και όποια απόφαση και να είναι στην ζωή σου προς το συμφέρον της ψυχής σου, πάρ την ετούτη την ώρα. Προς το συμφέρον της ψυχής σου. Επήρε λοιπόν την απόφαση ο Άγιος Ινοκέντιος και έφυγε και πήγε στην Αλάσκα για ιεραποστολή. Και έμεινε εκεί 15 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο πρώτος φωτιστής και ιεραπόστολος της Αλάσκας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πήγε μέσα σε φυλές που έβλεπαν τον άλλον και νόμιζαν ότι ήρθε για να τους φάει. Ο οφθαλμοφανός δηλαδή, να τους δαγκώσει και να τους φάει τις σάρκες τους. Για τέτοιες καταστάσεις ομιλούμε. Σε τέτοιους χώρους πήγε για πρώτη φορά ο Άγιος Ινοκέντιος ο Βενιαμίνοφ και έμεινε εκεί 15 χρόνια. Το τι πέρασε, το τι είδε, εκείνος το ξέρει και ο Θεός μόνο. 15 χρόνια. Τι έκανε εκεί 15 χρόνια? Ίδρυσε ναούς, ίδρυσε σχολεία, έφτιαξε ιδρύματα, μετέφρασε βιβλία λειτουργικά και άλλα για να μπορούν εκεί οι τοπικές κοινωνίες σε τοπική διάλεκτο τη δική τους να και να συμμετέχουν στις ακολουθίες, αλλά και να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και άλλα βιβλία και να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Τους έμαθε να διαβάζουν και να γράφουν, τους έκανε μάθημα. Στα 1840 κοιμήθηκε η σύζυγός του, διότι είχε, όπως είπαμε, στα 1821 παντρευτεί, και μετά γίνεται επίσκοπος Καμτσάτκας, ο πρώτος επίσκοπος Καμτσάτκας. Και στα τελευταία χρόνια, περίπου 9 με 10 χρόνια της ζωής του, Μητροπολίτης Μόσχας. Κοιμήθηκε στα 1879. Ήταν Μεγάλο Σάββατο, πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού μας, κοιμήθηκε. Και η αγιοκατάταξη ήλθε αρκετά χρόνια αργότερα, λίγο πριν γεννηθώ εγώ. Στα 1977 ήλθε, στις 6 του Οκτώβρη. Είναι ο Άγιος Ινοκέντιος ο Βενιαμίνοφ. Δείτε τώρα την ζωή ενός ανθρώπου που παράτησε τα πάντα, είχε μια θέση στο πανεπιστήμιο ως διδάσκον, και επειδή είχε λαμπρό πεδίο εμπρός του και όλοι οι ιονοί εφαίνονταν ότι ήταν η καλύτερη όσον αφορά την πανεπιστημιακή εξέλιξη και ανέλυξή του, αυτός τα άφησε όλα και έφυγε και αφοσιώθηκε στην Ιεραποστολή. Και έτσι πέρασε τη ζωή του μέσα στην Ιεραποστολή, μέσα, όπως είπα, στην Καμτσάτκα, στην Αλάσκα, που εγνώρισε πολλά και που εμείς δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Αλλά αν αφήσουμε το νου μας έτσι και με την έννοια λίγο να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι, μπορούμε έστω στο ελάχιστο, στο απειροελάχιστο, να αντιληφθούμε, να πάρουμε μία γεύση για το τι μπορεί να συνάντησε αυτή η μαρτυρική ψυχή ο Άγιος Ινοκέντιος όταν πήγε σε αυτόν τον χώρο, και πόσα επέρασε, πόσα ξενύχτια, πόσους κόπους για να φτάσει εκεί που έφτασε και να χτίσει όλη την Αλάσκα όλα αυτά που έκτισε και έφτιαξε. Έτσι λειτουργούν λοιπόν με αυτά τα ζητήματα τα πνευματικά, λειτουργούν οι Άγιοι που είναι γύρω μας, χωρίς αναβλητικότητα. Χωρίς αναβλητικότητα. Θέλω να πω εδώ κάτι, επειδή ανέφερα πριν τον Άγιο Εφραίμ, τον Καυσοκαλυβίτη εκεί στα Άγιον Όρος. Και επειδή πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές υπάρχουν και νέοι και νέες που δεν πιστεύουν στον Χριστό μας. Να είναι ευλογημένο, λέει η Εκκλησία μας. Κανείς δεν πιέζει κανέναν. Εδώ ο Χριστός μας σέβεται την ελευθερία. Ποιος μπορεί να σας πιέσει για κάτι? Να είναι ευλογημένο. Ενδεχομένως να έλθει η ώρα. Αλλά να είναι ευλογημένο ο σεβασμός απέναντι στην εικόνα του Θεού, δεν εξαρτάται από το αν πιστεύεις ή όχι. Είσαι εικόνα, κατ' εικόνα δημιούργημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν στα μάτια των αδελφών σου, τα δικά μου, έχεις την ίδια εκτίμηση, ό,τι και αν πιστεύεις. Και μάλιστα ξέρεις καλύτερο το ότι μια τέτοια στάση είναι αυτή που ενδεχομένως μπορεί να σε παρακινήσει να καταλάβεις τι σημαίνει ορθοδοξία. Σημαίνει αγάπη και αποδοχή άνευ πιέσεως. Άνευ πιέσεως. Διότι λέγει η ορθοδοξία, η καλύτερη διδαχή είναι η βιωματική πράξη ο βίος εν γέννη που διάγει κανείς παρά τα πολλά λόγια και τα πολλά κηρύγματα και ενδεχομένως όπως καλή ώρα οι πολλές εκπομπές. Θέλω όμως να πω κάτι και ενδεχομένως για σας που δεν πιστεύετε και τώρα είστε συντονισμένοι με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Και για σας είναι η εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και για σας τους νέους. Ένακα της αγάπης του Χριστού μας που μας ενώνει όλους. Και για σας είναι η εκπομπή. Επήγε κάποιος στον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Και μάλιστα επειδή ήταν τότε φοιτητής θεολογίας, έτυχε να περάσει, δεν πίστευε ο άνθρωπος. Έτυχε λοιπόν να περάσει και μεταξύ της παρέας ήταν ένας ιερέας και άλλοι δύο φίλοι του. Πήγαν λοιπόν μια παρέα, ανδροπαρία θα λέγαμε, τέσσερις άνδρες, τρεις φοιτητές και ένας ιερέας να πάνε να δουν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη εκεί στο Άγιον Όρος. Πήγαν λοιπόν, τον είδαν, συζήτησαν μαζί του διάφορα θέματα. Αυτό που αναφέρω τώρα έχει σχεδόν το ίδιο περιστατικό, σχεδόν το ίδιο, αναφέρεται και στην περίπτωση του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Στη μένη περίπτωση του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου δεν συνέβη το θαύμα που θα πω τώρα, αλλά είχαμε όμως πνευματικές διδαχές του γέροντος του Αγίου Πορφυρίου προς αυτούς τους νέους μαζί με τον ιερέα. Δεν είναι οι ίδιοι βέβαια οι παρέα αυτοί των νέων. Πνευματικές διδαχές και άρχισε ο Άγιος Πορφύριος και άρχισε να αποκαλύπτει πράγματα από το παρελθόν στον καθέναν από αυτούς της παρέας. Και έτσι λοιπόν αυτοί μπήκαν στη διαδικασία να πούν «Οπ, κάτι γίνεται εδώ, κάτι έχει αυτός ο παππούλης απέναντι». Και άρχισαν να το ψάχνουν περισσότερο και τελικά έγιναν τα πλέον πιστά πνευματικοπαίδια του. Διότι δεν τους μίλησε παρά μόνο με φιλότιμο και με αρχοντιά για τον Χριστό μας. Δεν τους πίεσε, ήξερε ότι δεν πιστεύουν. Δεν τους πίεσε ο Άγιος Πορφύριος, τους άφησε, αλλά άρχιζε με έναν τρόπο χαρισματικό που ο ίδιος ήξερε καλά και είχε, να τους αποκαλύπτει πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό επίσης, ποιο είναι? Το δεύτερο είναι η μία άλλη παρέα, σχεδόν η ίδια παρέα. Επήγε στον γέροντα Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Οι οποίοι νέοι φοιτητές και αυτοί της θεολογίας και οι περισσότεροι από τους τέσσερις πέρα από τον ιερέα δεν επίστευαν στον Χριστό, αλλά έτυχε να περάσουν σε ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αυτό στο τμήμα θεολογίας, και εγγράφησαν εκεί για να έχουν και τα δικαιώματα του φοιτητή. Πήγαν λοιπόν χωρίς να πιστεύουν. Άντε να δούμε, τους πήρε ο ιερέας μαζί. Άντε να δούμε, να πάμε, ποιος είναι αυτός ο Εφραίμ που μας έχει τόσα λόγια πει. Πήγαν λοιπόν και είπαν στον Άγιο Εφραίμ: «Δεν πιστεύουμε ότι ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων. Και όλα αυτά τα λέτε εσείς οι καλόγερικοι παπάδες για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι της παρούσης. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που λες για την ευωδία. Όλα αυτά είναι κόκαλα». Και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης που είχε μάθει να έχει μεγάλη ταπείνωση. Μεγάλη ταπείνωση σε αυτά τα ζητήματα. Και όχι μόνο. Τους είπε: «Παιδιά μου, αφού εσείς λέτε και ξέρετε, εγώ δεν μπορώ σε αυτό να πω κάτι διαφορετικό παρά αυτό που λέει η Αγία μας η Εκκλησία». Και είπε αυτό που πρεσβεύει η Εκκλησία μας. Δεν είναι έτσι, του λέγουν οι νέοι. Είδε λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ότι δεν βγάζει άκρη και τότε σταμάτησε ο ανθρώπινος παράγων και ήλθε να λάβει τον λόγο ο θείος παράγων. Δηλαδή, τα δύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστίν. Και τι έγινε η Συν, και τι έγινε. Εκείνη τη στιγμή, αφού είδε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ότι δεν βγάζει άκρη με τα παιδιά, έσκυψε, μας λέγουν οι νέοι, το κεφάλι και κοιτούσε την κοιλιακή του χώρα και βυθίστηκε, έκανε προσευχή, νοερά προσευχή. Πέρασαν περίπου 2-3 λεπτά της ώρας, 4, ο ιερέας της παρέας έκανε νόημα εβάζοντας το δάκτυλο στο στόμα, δηλαδή σιωπή στα παιδιά να μην τον ενοχλήσουν τον γέροντα, να μην τον διακόψουν με κάποια ερώτηση, και επικράτησε απόλυτη ησυχία για μερικά λεπτά της ώρας. Ο γέροντας βυθισμένος προσευχόταν και εκείνη τη στιγμή, ενώ κάθονταν σε έναν χώρο στον εξώστη, σε έναν αύλιο χώρο, σε μία αυλή δηλαδή, εκείνη τη στιγμή επικράτησε και γέμισε ο χώρος από μια έντονη, εντονότατη, μεθυστική ευωδία. θύμη άματος, μοσχοθεί με άματος. Με θυστική ευωδία κόντεψαν να λιποθυμήσουν όλοι, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Και τότε γύρισε μετά από λίγα λεπτά αλλοιωμένο στο πρόσωπο, αυτό που ονομάζει η Αγία μας Εκκλησία καλή αλλίωση. Γύρισε ο Άγιος Πορφύρος, κοίταξε τα παιδιά στα μάτια και τους λέγει: «Παιδιά μου, τώρα πιστήκατε ότι ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας?» Και δεν μίλησε κανένας. Έτσι λοιπόν βιώνουν οι πνευματικοί, οι Άγιοι άνθρωποι τα ζητήματα της πίστεως και τα καθημερινά ζητήματα και αυτές τις ερωτήσεις που όλοι έχουμε ο καθένας, και παλιότερα είχαμε και εμείς, τώρα έχετε εσείς, αύριο θα έχει και κάποιος άλλος πάλι. Όλοι περάσαμε από αυτά τα ερωτήματα, οι περισσότεροι. Δεν είναι κακό να έχεις το ερώτημα. Το κακό είναι να μην μπορείς να το θέσεις, να μην υπάρχει χώρος να το θέσεις, και υπάρχει αυτός ο χώρος, η Αγία μας Εκκλησία. Υπάρχει αυτός ο χώρος που θέτουμε τέτοια ερωτήματα, κυρίως που λαμβάνουμε απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι να λάβεις την απάντηση. Και η Ορθοδοξία αιώνες τώρα, αγαπητοί φίλοι, δεν σταμάτησε να απαντά σε τέτοια ερωτήματα. Όχι με λόγια, αλλά μέσα από την πράξη της, η οποία είναι βιωματική, δηλαδή εμπειρική, δηλαδή φωτιστική, παύλα χαρισματική, αγιαστική, αγιαστική εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτά τα βιώνουμε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε και λέμε πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας. Πόσο ολοζώντανα είναι αυτά που υπάρχουν γύρω μας και βιώνουμε. Και πολλές φορές εμείς δυστυχώς, επειδή ως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν έχουμε ρυθμίσει τη συχνότητά μας σε αυτήν την πνευματική συχνότητα, στα αρτζιανά κύματα, δεν παίρνουμε γεύση και είδηση. Και έτσι περνούν αυτές οι ημέρες και εμείς αποχαυνομένοι και νοχελικοί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτές τις μυρωδιές της πίστεως, αυτά τα θαύματα της Ορθοδοξίας που κάθε μέρα λαμβάνουν χώρα γύρω μας. Θέλω να πω πολλά σήμερα, θέλω να πω πολλές τέτοιες εμπειρίες που έτυχε να διαβάσουμε, που έτυχε να ακούσουμε, που μας μετέφεραν, αγαπητοί κληρικοί και λαϊκοί, τέτοιες εμπειρίες θείες, αγιαστικές, που κάνουν τον άνθρωπο να απορεί πώς γίνεται με τέτοια ολοζώντανη ορθοδοξία και πίστη να μην ξεκινώ ετούτη την ώρα την αλλαγή της ζωής μου. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το πρώτο βήμα σε πρακτικό επίπεδο, σήμερα που ομιλούμε για την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου γιορτάζουμε όλοι που φέρουμε ονόματα Ορθόδοξα, γιορτάζει όλο το ουράνιο στερέωμα ουρανού και γης, και οι γνωστοί Άγιοι και οι αφανείς κυρίως Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε αλλά τους γνωρίζει ο Άγιος Θεός, εις αυτή λοιπόν ιδιαιτέρως τη χρονική στιγμή, λίγο της Κυριακής των Αγίων Πάντων, ας κάνουμε κι εμείς αυτήν την υπέρβαση, την υπέρβαση στην ζωή μας, από την αποχάβνωση και την οχελικότητα και την ακιδεία, να πάμε στην πράξη, στην ορθή πράξη, δηλαδή στην ορθοπραξία, δηλαδή στην ορθοδοξία. Να πάμε λοιπόν στην πράξη που είναι ορθή, και είναι η ορθοδοξία, είναι δηλαδή η βιωματική εμπειρία. Και η βιωματική εμπειρία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το λέγω σαν να σας κοιτώ όλους σε τούτη την ώρα νοερό, σαν να σας κοιτώ όλους αν γινόταν στα μάτια όλους και να με κοιτάτε κι εσείς. Και η βιωματική εμπειρία δεν είναι άλλη παρά η πρώτη και η τελευταία, το ιερό εξομολογητήριο. Σε σένα που ακούς και σε μένα που τα λέω και τα μεταφέρω, διότι δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια. Το ιερό εξομολογητήριο θα αποτελεί και θα αποτελέσει στην ζωή σου, αν δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, την θεία εμπειρία της εισόδου, της μεταβάσεως από την οχελικότητα, από την προτέραν ζωή εις την νέα ζωή, εις την ορθοπραξία. Πριν ήταν άλλο πράγμα. Τώρα θα γίνει ορθή δόξα και ορθή πράξη, ορθοπραξία. Αν θες και εσύ να βιώνεις ορθοδοξία, και αν θες και εσύ στην Κυριακή των Αγίων Πάντων όπου η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει, ως είπαμε, ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τους θεοφόρους μάρτυρας. Και σε σένα που θα εκκλησιαστείς, που ξέρω ότι, όπως επικοινωνούμε με πολλά email, ξέρω ότι εκκλησιάζεστε και συμμετέχετε ενεργά στη Θεία Λατρεία. Σε σένα λοιπόν, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, που θα εκκλησιαστείς την Κυριακή των Αγίων Πάντων και την ώρα ο λίγων πριν τις καταβασίες που θα διαβάσει ο Ιεροψάλτης στο Συναξάριο, τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, την των απανταχού της οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομαι, τότε θυμίσου και όλους αυτούς τους Αγίους τους, ξεχασμένους από εμάς, αυτοί που ονομάζονται αφανείς Άγιοι, θυμίσου και όλους αυτούς και ζήτα τις πρεσβείες, παρακάλεσε για τις πρεσβείες αυτών των αφανών Αγίων, που έχουν τόσο πολύ χάρη, που έχουν τόσο πολύ χάρη Παναγίου Πνεύματος, και ζητούν να είναι στην αφάνεια, όχι μόνο στην ζωή τους, αλλά κυρίως ζητούν και μετά την κοίμηση, ακόμη και μετά την κοίμησή τους, τέτοια ταπείνωση, να ζητούν να μένουν ξεχασμένοι και λησμονημένοι από όλους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις, όπως κάθε εβδομάδα. Έως την επόμενη εβδομάδα, να δώσει ο Θεός που θα συναντηθούμε, τώρα βιώνοντας αυτήν την περίοδο την καλοκαιρινή, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλες και σε όλους να προσέχετε πολύ, να πάρουμε μία απόφαση να φύγουμε από αυτήν την απόδραστη, ως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, νοχελικότητα που μας χαρακτηρίζει, να πάρουμε την απόφαση αυτή και να τρέξουμε στον Γέροντα Πνευματικό και να τακτοποιήσουμε τα ατακτοποίητα. Μην αναβάλεις, έλεγε ο Γέροντας Κύριλλος ο Γεραντώνης στη Μονή του Οσίου Δαβίδη, μην αναβάλεις για αύριο αυτό που σήμερα έρχεται και είναι επιτακτική ανάγκη και ζώσα της ψυχής σου ανάγκη. Μην αναβάλεις. Έως λοιπόν την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: Νεανικές Αναζητήσεις.
1: Νεανικά ζητήματα και προβληματισμοί στις ημέρες μας. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα «Συμπάση της Αγίας».
2: Το θέμα μας μιλάει για τη σημερινή βέβαια εορτή και είναι αφιερωμένο σε όλους τους Αγίους, ιδιαίτερα στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, όπως και η περσινή μου ομιλία ήταν πάλι αφιερωμένη σε εκείνον και τη σοφία τη δική του δανείστηκα και πέρσι, τη δική του σοφία δανείζομαι και φέτος, τον δικό του φωτισμό, για να σας πω αυτά που θα σας πω. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Πάντες. Μας καλεί να εορτάσουμε μαζί με όλους τους Αγίους την φανέρωση της Αγίας Τριάδος στη ζωή του ανθρώπου. Την καινούρια ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών πάνω στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και φέρνει με τη χάρη του την μεταμόρφωση του ανθρώπου, την εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, την χριστοποίηση, την καινούρια ζωή μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Με τους Αγίους της, η Εκκλησία μας δείχνει την πραγματική εικόνα του ανθρώπου, μας δείχνει την αληθινή ζωή, μας δείχνει τον δρόμο προς την αλήθεια, μας φανερώνει τον Χριστό μέσα από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο πεπληρωμένο με την ειρήνη, την χαρά, την δικαιοσύνη, την πραότητα, την αγιότητα του Θεανθρώπου Χριστού. Ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο που όλα έχουν αλλοιωθεί, όλα έχουν παραμορφωθεί, όλα είναι διεστραμμένα και ψευδή. Ο άνθρωπος, χαμένος χωρίς Θεό, λέει το μαύρο άσπρο. Το ψέμα το λέει αλήθεια. Το πικρό το λέει γλυκό. Το κάλπικο το λέει γνήσιο. Τον θάνατο τον λέει ζωή. Την αμαρτία, χαρά της ζωής. Πονάει, κλαίει, τρελαίνεται και δεν αναρωτιέται τι δεν λειτουργεί σωστά. Έδιωξε το Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί μόνος του να χτίσει τον καινούριο πύργο της Βαβέλ. Θέλει χωρίς Θεό να γίνει Θεός. Πίστεψε στον εαυτό του και έχτισε έναν κόσμο πάνω στην άμμο. Τα θεμέλια του κόσμου αυτού τρίζουνε και ο άνθρωπος καυχαίται για τα επιστημονικά του επιτεύγματα. Το καράβι βουλιάζει και εμείς καυχόμεθα για το πολυτελές σαλόνι που έχει. Ο άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, έχασε τον αδελφό του, έχασε το Θεό του, αλλά κομπάζει για την ηλεκτρονική του τεχνολογία, τους πυράβλους, τους δορυφόρους, τη γνώση και τη σοφία του. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι που το λένε φως οι άνθρωποι, ήρθε ο Χριστός και κήρυξε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και δια των Αγίων του φανερώνει αυτό το φως, το δικό του φως, το αληθινό φως και φωτίζει τον κόσμο. Χωρίς Χριστό τα πάντα είναι μια μεγάλη απάτη. Χωρίς Χριστό είμαστε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Χωρίς Χριστό είμαστε ένας κόσμος χωρίς κοσμιότητα. Χωρίς Χριστό μόνο πικρία, απελπισία, θλίψη, πόνος και θάνατος. Οι Άγιοι όμως έρχονται φέροντες τον Χριστό, αληθινή Χριστοφόρη, και φέρουν τον Χριστό στον άνθρωπο και του δίνουν ελπίδα και χαρά. Μέσα από τη δική του ζωή φανερώνονται όλες οι θείες πραγματικότητες. Φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Μέσα από τη ζωή των Αγίων μας γίνονται κατανοητές όλες οι λέξεις, όλες οι έννοιες με τις οποίες είναι γεμάτη η ζωή μας. Ζωή, θάνατος, πίστη, φιλανθρωπία, ανάσταση, αθανασία, αγιώτης, χριστιανός, άνθρωπος, Θεός, κόσμος, κλίση, έργα, παράδοση, καταγωγή και σκοπός μας, σταυρός, εκκλησία, δόγματα, ήθος και ηθική, παιδαγωγία, αρρώστια, θεραπεία, αλήθεια, ψέμα και γενικότερα κάθε ερώτημα του ανθρώπου βρίσκει απάντηση και κάθε άλλο το πρόβλημα βρίσκει τη λύση του. Όμως ας πάμε πίσω, όταν ο άνθρωπος με την αποστασία του οδηγεί τον εαυτό του στον θάνατο. Γεύεται τον απαγορευμένο καρπό και θανάτο αποθνίσκει. Ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή του Η γη γίνεται μία φρικαλαία φυλακή του θανάτου και εμείς δέσμοι και δούλοι του, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ναι, ζούμε και αναπνέουμε, όμως αυτό δεν είναι ζωή αληθινή, γιατί πώς μπορεί να ονομαστεί ζωή εκείνη που είναι μολυσμένη από τον θάνατο και τελειώνει μετά τον θάνατο? Όπως το μέλι, θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος ο Νέος, όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλη σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή, η οποία τελειώνει με τον θάνατο, δεν είναι πλέον ζωή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που κανείς άλλος δεν μπορούσε να του δώσει. Ήρθε να νικήσει τον θάνατο, να νικήσει τον διάβολο, να νικήσει την αμαρτία. Χωρίς Χριστό όλα αυτά θα λειτουργούσαν ασταμάτητα μες τους αιώνες. Γι' αυτό το Χριστός Ανέστη είναι η ωραιότερη ψαλμωδία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πάνω σε αυτό το Χριστός Ανέστη χτίζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία είναι μία δόξα στον Αναστάντα Κύριό μας. Ο Θεός, Πατέρας και Δημιουργός μας, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα Του, το κατοικόνα και ομοίωση σε αυτήν την κόλαση. Γι' αυτό και αποστέλει τον Υιόν Του. Και η ζωή φανερώθηκε με την έλευση του Κυρίου μας, και αυτήν την ζωή, τον Κύριό μας δηλαδή, τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι με τα μάτια τους, τον ψηλάφισαν, έζησαν κοντά Του πριν και μετά την Ανάσταση και τον ομολόγησαν και μαρτύρησαν αυτήν την μόνη αλήθεια. Και ζώντας σε κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιώνια ζωή, όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Η αιώνια ζωή δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι κάτι το οποίο δια των Αγίων ο άνθρωπος το ζει εδώ, από αυτή τη ζωή. Εάν, λένε οι πατέρες, δεν αποκτήσουμε εμπειρία αυτής της αιωνιότητας, ότι είμαστε ήδη μέτοχοι αυτής της αιωνίου ζωής, τότε δεν κάναμε τίποτα ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν πήραμε αυτό το οποίο κουβαλάει η Εκκλησία. Επομένως, θάνατος είναι ο χωρισμός από το Θεό, στον οποίο και μόνο βρίσκεται η ζωή και η πηγή της ζωής. Μέσα από το Ευαγγέλιο, αβίαστα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Αγία Ζωή είναι όντως ζωή. Η αμαρτία είναι θάνατος, η πίστη στον Χριστό είναι ζωή, η απιστία θάνατος, η ευσέβεια είναι ζωή, η ασέβεια είναι θάνατος, ο Θεός είναι ζωή, ο διάβολος είναι θάνατος. Θάνατος είναι χωρισμός από το Θεό και ζωή επιστροφή στο Θεό. Λόγια του Αγίου Πατρός μας Ιουστίνου που φωτίζουν την ζωή και τη σκέψη μας. Πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε το μεγάλο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Θεού, αν θέλουμε να στραφούμε προς τον Θεό. Εμείς ψάχνουμε συνήθως τη φιλανθρωπία των ανθρώπων και έχουμε τη λεγόμενη ουμανιστική φιλανθρωπία. Αγαπάμε τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο. Δεν τον αγαπάμε γιατί μέσα του βλέπουμε τον θεάνθρωπο και για τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η φιλανθρωπία μας είναι μερικές φορές αστεία και, όπως λένε μερικοί, τους ταΐζουμε τους αδελφούς μας για να τους βάλουμε μετά στον πόλεμο να σκοτωθούν. Τόσο λάθος είναι η φιλανθρωπία μας. Να κατανοήσουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Βλέπετε, δεν στέλνει τον οποιονδήποτε ο Θεός, στέλνει τον Υιόν Του. Δηλαδή, ό,τι πιο αγαπητό έχουμε στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο μεν Υιός αποκαλεί Πατέρα τον Θεό, και ο Πατέρας αποστέλει τον Υιόν Του, τον μονογενή, για να ζήσει ο κόσμος. Και ο Χριστός μας φανερώθηκε σαν δρόμος, σαν αλήθεια, σαν ζωή, και επομένως μόνο όποιος έχει τον Χριστό έχει ζωή. Και όποιος δεν τον έχει, δεν έχει ζωή, κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η φιλανθρωπία του Χριστού μας δεν έχει όρια και τέλος. Και δεν ζητάει τίποτα άλλο από μας παρά μόνο την πίστη. Ούτε μόρφωση, ούτε χρήματα, ούτε δόξα. Θέλει την καρδιά μας και τότε μας δίνει τη ζωή, τη δική του ζωή. Διότι, όπως λέει η Γραφή, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Η πίστη είναι η ενωπιός δύναμης που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Και όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο έντονα ζει το μυστήριο της ζωής. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος παραδίδει το νου του, την καρδιά του, την ψυχή του, τη συνείδησή του στο Χριστό, τόσο περισσότερο γεύεται τη ζωή. Γίνεται ο Χριστός του, γιατί ο Χριστός του μεταγγίζει την δική του ζωή, την δύναμή του, τη σοφία του, την αγιότητά του, τον μεταμορφώνει σε Χριστό άνθρωπο, τον αυθαρτίζει, τον ανασταίνει, τον γεμίζει με τις θείες ενέργειές του και έτσι ο άνθρωπος παθαίνει την καλή αλλίωση και επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα του και γίνεται πάλι Υιός κατά χάριν και μετέχει της τριαδικής ζωής και κάθεται στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, διότι νεκρός ειν και ανέζησε. Αυτήν την εκ νεκρών Ανάσταση την γνώρισε ο κόσμος για πρώτη φορά από τον Αναστημένο Κύριό μας. Και η Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, όλοι δηλαδή εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τη νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο, γιατί Χριστός είναι η ζωή. Και χωρίς Χριστό η ζωή είναι ένα αργό ψυχομάχημα που καταλήγει στον θάνατο, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος. Αληθινή ζωή όμως είναι εκεί που δεν υπάρχει θάνατος. Μόνο κοντά στην αληθινή ζωή τον Χριστό ο άνθρωπος γλιτώνει από το αγκάλιασμα του θανάτου. Γι' αυτό και λέμε ότι τα έργα του πιστού χριστιανού έχουν μια αιώνια προοπτική. Εμείς κάνουμε έργα για να τα δουν οι άνθρωποι, για να δικαιωθούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη γη όσα χρόνια ζήσουμε. Γι' αυτό και περιμένουμε αναγνώριση για τα έργα μας. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού Άγιος, ό,τι έργο κάνει, το κάνει με αιώνια προοπτική. Το κάνει γιατί είναι έργο που ανήκει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Είναι έργο που το πραγματοποίησε ο ίδιος ο Θεός και εμείς το επαναλαμβάνουμε. Και έτσι τα έργα μας δεν περιμένουν ούτε την αναγνώριση των ανθρώπων, ούτε τις ευχαριστίες και τους επένους των ανθρώπων. Είναι έργα που γίνονται ενώπιον του Θεού και ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και φοβόμαστε την αμαρτία, γιατί είναι κάτι που κρατάει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον κόσμο. Ενώ η Αγία Ζωή ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί νιώθει ο άνθρωπος ότι τα δεσμά που τον κρατούσανε δεν υπάρχουν. Εάν δεν ζήσουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός, αυτή την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι από όλα τα δεσμά που δημιούργησε η αμαρτία, τότε δεν λειτουργούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Θα ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία και τελικά δεν θα γευτούμε τους καρπούς του δέντρου της. Μπορεί να δει τη ζωή με άλλα μάτια και με άλλη προοπτική. Να ζήσει

Μας, να ξέρετε ότι και μας φέρνει πόνο, λύπη, απελπισία, όλα αυτά υπάρχουν αφορμές πολλές, αλλά κυρίως είναι ο εγωισμός μας. Ο οποίος εγωισμός μας είναι το γεγονός ότι δεν έχω εντάξει τη ζωή μου στη ζωή του Χριστού και ως εκ τούτου περιμένω από τον κόσμο. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στη ζωή του Χριστού δεν περιμένει από τον κόσμο, δεν περιμένει από τους ανθρώπους, δεν ζητάει τίποτα, αλλά δίνει ακατάπαυστα στον Θεό αυτό που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Τα δικά του τα ξαναεπιστρέφουμε. Μας έδωσε τη ζωή του, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του και εμείς τα πραγματοποιούμε και τα επιστρέφουμε. Ο πραγματικός άνθρωπος, ο χριστιανός, αναφέρεται ακατάπαυστα στον Θεό, ποτέ στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε συνέχεια λυπημένοι, γιατί αναφερόμαστε στους ανθρώπους και λειτουργούμε για τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρει τον Χριστό, τότε βρίσκει το δρόμο του. Απολωλός ήταν και ευρέθη, νεκρός και ανέζησε. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι οι χριστιανοί? Βεβαίως αυτοί που βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Αυτοί που λέει η ταυτότητά τους, ή τουλάχιστον έλεγε μέχρι πριν λίγο, ότι είναι χριστιανοί. Αρκεί αυτό? Όχι. Χριστιανοί είναι αυτοί που φέρουν τον Χριστό, δηλαδή φέρουν μαζί τους την μαρτυρία της αιώνιας ζωής. Και βέβαια αυτή η φανέρωση, αυτή η μαρτυρία είναι στο μέτρο της πίστεώς τους. Ο καθένας μας κουβαλάει στο μέτρο της πίστεώς του τον Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που ζει με τον Χριστό για τον Χριστό. Αυτός που τα πάντα τα αναφέρει στον Χριστό, που για ό,τι κάνει λογοδοτεί στον Χριστό, ερωτά τον Χριστό για ό,τι σκέφτεται, επιθυμεί και πράττει. Τον ρωτάει αν του αρέσει αυτό που σκέφτεται, αυτό που επιθυμεί και αυτό που θέλει να πράξει και ανάλογα ή πράττει ή δεν πράττει. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει «Περιπατείτε αξίως του Κυρίου». Και τότε ζει κανείς αξίως του Χριστού όταν υπακούει στο Λόγο του Θεού, στο Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και υπάρχει και η επόμενη Ευαγγελική εντολή. «Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε», θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ανάμεσα στους χριστιανούς οι περισσότερο τέλη είναι οι Άγιοι, δηλαδή εκείνοι που τα έδωσαν όλα στο Χριστό, που τον αγάπησαν με όλο τους το είναι, που έκαναν τη ζωή του ζωή τους. Και όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωστίνος, η ζωή τους ολόκληρη είναι από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψη, η αίσθησή τους Χριστοαίσθηση. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και ύστερα δικό τους. Η ψυχή τους, η ζωή τους, τα πάντα είναι του Χριστού. Μέσα τους δεν είναι αυτοί, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, θα μας πει ο Θείος Παύλος. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του Χριστού που επαναλαμβάνεται και παρατείνεται ο λιγότερον ή περισσότερον με τούτο ή με εκείνο τον τρόπο δια των Αγίων. Άλλωστε γι' αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος ο παντέλειος Θεός, για να μπορεί ο άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία να πραγματοποιήσει αυτήν την ζωή, την αληθινή ζωή. Ζώντας ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμενος κατά των παθών και υπέρ της αρετής, δέχεται την χάρη των μυστηρίων, κοινωνεί της Θείας Φύσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών και πραγματοποιεί τον θεανδρικό τρόπο ζωής. Γιατί η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού νικά τον θάνατο, τον διάβολο, την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία αδελφός του Χριστού, Υιός κατά χάριν του Θεού, πρικίζεται με τις θείες πραγματικότητες και νικά κάθε πειρασμό, κάθε αμαρτία, κάθε διάβολο, κάθε θάνατο. Κάθε μέλος της Εκκλησίας στο μέτρο της πίστεώς του, σαν κύτταρο οργανικό στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, γίνεται σύσσωμος και όμεμος με τον Χριστό. Βιώνει τη ζωή, την αιώνια ζωή, που κατήργησε τον θάνατο, την κοινωνία με τον Θεό, το διαζύγιο από την αμαρτία και από τον διάβολο. Κοινωνεί Χριστό και όλος ο Χριστός προσφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, αγιάζει όλο τον άνθρωπο, καθαρίζει, θεραπεύει, αναπληρώνει τις ελλείψεις, προσφέρεται όλος σε όλους τους ανθρώπους που θα θελήσουν να ζήσουν εν τη Εκκλησία και εν το Θεό. Άλλωστε αυτή είναι η φυσική, κανονική ζωή για τους χριστιανούς. Η ευαγγελική ζωή
η Αγία Ζωή

0: η θεία ζωή. Αυτό που λένε οι άνθρωποι ζωή είναι κατά φαντασία ζωή. Φαντάζονται οι άνθρωποι ότι είναι ζωντανοί όταν λατρεύουν την κτήση, λατρεύουν τα πρόσωπα και τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όμως γι' αυτό είναι λυπημένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, διότι αρνήθηκαν την κλίση τους. Ο Θεός τους κάλεσε να είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ελεύθερα, σύμφωνα με το δώρο του αυτεξουσίου που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Όλο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης καλεί τον άνθρωπο να γίνει Άγιος. Αυτή είναι η κλίση μας, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Δεν έχουμε άλλη κλίση, δεν έχουμε άλλη προοπτική. Μας την έδωσε ο Θεός, αυτός που μας κατασκεύασε μας έδωσε και την προοπτική της ζωής μας. Μας κάλεσε να ζήσουμε Αγία Ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή που η Εκκλησία προτείνει είναι η μόνη φυσιολογική ζωή. Αυτό που οι άνθρωποι λένε φυσιολογικό είναι παραφύση. Γι' αυτό και δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν μιλάμε. Όταν λέμε τον λόγο τον Ευαγγελικό δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τους λέμε πράγματα που τα θεωρούν αφύσικα. Γιατί έχουν μπερδέψει τις έννοιες. Σκεφτείτε ότι κάποτε μια μητέρα μου είπε «Καλύτερα η κόρη μου του δρόμου παρά στο μοναστήρι. Τουλάχιστον στο δρόμο θα είναι φυσιολογική γυναίκα». Προσέχετε. Αυτό ήταν το φυσιολογικό για αυτή τη μάνα. Αυτό που εμείς ξέρουμε ως παραφύσιν. Γιατί ξέρουμε ότι η παρθενία είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και ο ευλογημένος γάμος κατά παραχώρηση είναι πνευματική παρθενία λιωμένη στη σωματική παρθενία χάρη της σοφροσύνης και της τεκνογωνίας. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μας λέει «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιο και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Και πάλι Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και δίδει τέλειες εντολές και καλεί σε αυτήν τη ζωή την Αγία τους ανθρώπους ο Χριστός, γιατί ο ίδιος έγινε άνθρωπος τέλειος κατά πάντα για να δίνει στους ανθρώπους που θα τον πιστέψουν και θα τον αγαπήσουν τις θείες δυνάμεις για να ζήσουν την Αγία Ζωή. Άλλωστε υποσχέθηκε τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Πολλές φορές οι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο κι αν είναι καλοπροαίρετοι κάπου σταματάν και λένε «Μα είναι δυνατόν, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα». Μα το ίδιο είπαν και οι Άγιοι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή και ο Χριστός τους απάντησε ότι η δύναμη είναι του Θεού και ότι με τη δύναμη του Θεού θα πετύχουν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Χωρίς το Χριστό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα, ένα κοινωνικό κήρυγμα, πέστε το. Και ότι ουτοτρόπως οι χριστιανοί, οι Άγιοι Χριστιανοί, κάνουν τα έργα του Χριστού, γίνονται δυνατοί παντοδύναμοι, γιατί όπως μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είμαι παντοδύναμος όταν έχω το Χριστό μέσα μου να μαρτυρεί. Γι' αυτό και είπα στο σημερινό κήρυγμα ολιγόλεπτο που κάναμε στη λειτουργία, ότι ο Άγιος Παΐσιος που γιορτάζουμε σήμερα έζησε 70 χρόνια μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έτρωγε τίποτε άλλο. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο σε 70 χρόνια να ζει μόνο με Θεία Κοινωνία, με λιγάκι που του βάζουν στο στόμα την Κυριακή? Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική του κόσμου, όπου ένα και ένα κάνουν δύο. Άλλωστε ο Θεός ουψεύδεται, γιατί εκείνος είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α, εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Ο Χριστός δεν έζησε τόσο καιρό νηστικός, έτρωγε. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι μόνο στην 40 μέρες που βγήκε στην έρημο και πειράχτηκε από το πνεύμα, εκεί μόνο έμεινε νηστικός 40 μέρες. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι έζησε τη ζωή του χωρίς να τρώει. Ενώ ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια. Έτσι θεράπευε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Ο Χριστός δεν είχε κάνει θαύμα με τη σκιά του. Έτσι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος μετακίνησε το βουνό και πάλι το σταμάτησε. Γιατί ρώτησε ο Άγιος Μάρκος, γίνονται διωγμοί έξω στον κόσμο? Του λένε όχι. Είχε πολλά χρόνια να συναντήσει άνθρωπο. Λέει, υπάρχουν χριστιανοί στον κόσμο να λένε στο βουνό να σηκωθεί, να πάει να πέσει στη θάλασσα και να σηκώνεται το βουνό. Και αμέσως λέει το βουνό απέναντι σηκώθηκε και πήγαινε για τη θάλασσα. Του λέει, έπειτε σου, πάει κάτσε κάτω. Του σταμάτησε. Και του είπαν, όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Και έκλαψε, λέει τότε ο Άγιος Μάρκος. Γιατί δεν υπήρχαν πια χριστιανοί με τέτοια πίστη στην εποχή του. Έτσι ο Άγιος Αρσένιος μαρμαρώνει τους τσέτες που μπήκαν να κλέψουν και να σκοτώσουν τους χριστιανούς και πάλι τους ελευθερώνει και ούτω καθεξής. Τα έργα λοιπόν των Αγίων δεν είναι παρά τα έργα του Χριστού που πραγματοποιούν με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτά τα έργα άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά την Πεντηκοστή και τα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εκεί αρχίζει και φανερώνεται όλη η δύναμη του Χριστού που βρίσκεται μέσα στους Αγίους Αποστόλους. Πραγματοποιείται η ζωή του. Αρχίζουν οι θείες εντολές να γίνονται πράξη. Το Ευαγγέλιο γίνεται ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία μεταδίδει στους πιστούς αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό. Έτσι στην πρώτη Εκκλησία γεννιέται ο τρόπος ζωής των χριστιανών μέσω των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Επομένως η ζωή των Αγίων δεν είναι παρά η συνέχιση των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ στη ζωή των Αγίων βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια ζωή, η ίδια αλήθεια, η ίδια δικαιοσύνη, η ίδια αγάπη, η ίδια πίστη, η ίδια αιωνιότητα, η ίδια δύναμη εξύψους, ο ίδιος Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, σύμφωνα με τα λόγια του Οσίου Πατρός Ιουστίνου. Αυτή λοιπόν η ζωή των Αγίων που ουσιαστικά είναι η ζωή του Χριστού, που φανερώνεται και παρατείνεται με τους Αγίους, διαμέσου των αιώνων, αποτελεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία θα ζει πάντοτε επομένη, ακολουθώντας δηλαδή, της Αγίης Πατράση. Είμαστε πάντοτε πίσω από εκείνους. Ακολουθούμε εκείνους. Ανοίγουν το δρόμο εκείνοι και εμείς πίσω τους. Αυτούς θα ακολουθεί, αυτούς θα υπακούει, διότι μέσα από την Αγία ζωή τους γίνονται φορείς της αλήθειας του Θεού για τη ζωή της Εκκλησίας. Επομένως, ό,τι γίνεται στην Εκκλησία και δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι μας, δεν είναι της Εκκλησίας. Δεν ανήκει στην Εκκλησία. Τα πάντα, ό,τι η δασκαλία, το Ευαγγέλιο, όποιος και αν μιλήσει, αν αυτό που λέει, ό,τι και αν πει, δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι, ανάθεμα. Γι' αυτό και κάθε ετεροδιδασκαλία αναθεματίζεται από την Εκκλησία. Γιατί είναι ψευδής και οδηγεί ψευδός τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Γι' αυτό και τόσοι αιώνες έχουν περάσει και διαφωνία στα θέματα της ζωής δεν θα βρείτε μεταξύ των Αγίων. Ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, το αυτό διδάσκει ο τελευταίος Άγιος των ημερών μας. Αν βρείτε να διαφωνούνε, ελάτε να μου το πείτε. Οι Άγιοι δεν διαφωνούν ποτέ στα θέματα της πίστεως και της ζωής του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρξουν μικροδιαφορές σε δευτερεύοντα θέματα, γιατί μόνο ο Θεός είναι τέλειος και πάνσοφος και δεν υπάρχει σε αυτόν το παραμικρό ατελές. Στους Αγίους μας θα βρούμε και εκεί μερικές ατέλειες, οι οποίες όμως δεν είναι σώζουσες, δεν είναι από αυτές που χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει μια ομοφωνία καταπληκτική, η οποία και μας βεβαιώνει ότι αυτή η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του Χριστού και τίποτα άλλο. Και μας είναι αρκετό αυτό. Αυτό θέλουμε. Βεβαιώνουν τον λαό του Θεού ότι ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία του και πληρεί, φωτίζει, αγιάζει τους ανθρώπους δια των Αγίων Αρετών και των Αγίων Μυστηρίων. Είναι όλος παρόν στην Εκκλησία του με όλο το πλήρωμα της θεότητός του, σωματικός, και ο Χριστιανός καλείται, και οι χριστιανοί καλούνται να γεμίσουν ψυχικά και σωματικά με αυτό το πλήρωμα του Θεού. Είδατε που λέμε ότι και στον τελευταίο Μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας είναι όλος ο Χριστός, Όλος ο Χριστός. Το πιο μικρό ψυχουλάκι που θα δώσει ο ιερέας να κοινωνήσει ένας άνθρωπος είναι όλος ο Χριστός. Οι Άγιοι ζουν όλο το Ευαγγέλιο. Το πραγματοποιούν, το προσφέρουν σε εμάς. Εμείς κάνουμε επιλογή όσα μας βολεύουν. Τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη. Λέμε αυτά δεν γίνονται. Με την ασκητική ζωή τους μας πείθουν πως το Ευαγγέλιο δεν είναι γράμμα κενό, αλλά λόγος ζωής. Είναι πράξη, είναι φανέρωση Θεού, είναι μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους για να ζήσουν. Ένα σκοπό έχουν, θα μας πει όσιος Ιουστίνος, όλες οι ευαγγελικές αλήθειες. Να γίνουν ζωή μας, πραγματικότητά μας, κτήμα δικό μας, χαρά μας. Και Άγιοι, όλοι τους μέχρι ενός ζουν αυτές τις θείες αλήθειες σαν το κέντρο της ζωής τους και σαν ουσία του είναι τους. Κι έτσι αποδεικνύουν ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Το πολίτευμα ημών ουκ εστιν όδε αλεν της ουρανής. Εδώ είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Προσωρινοί είμαστε εδώ. Αλλού είναι ο τόπος μας. Για εκεί πορευόμαστε. Εδώ είναι το δοκιμαστήριο. Εδώ είναι ο χώρος που μας φέρνει ο Θεός για να εργαστούμε ώστε με τη θέλησή μας, γιατί είμαστε, είπαμε, αυτεξούσια όντα, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, να ζήσουμε στον τόπο της καταγωγής μας. Οι Άγιοι διαψεύδουν όλες τις ανόητες θεωρίες για την καταγωγή μας και αποδεικνύουν ότι και ο Θεός σαρκώθηκε και ο άνθρωπος θεώθηκε. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας πάνω στη γη, να ουρανώσουμε τον εαυτό μας, κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου. Δηλαδή, να τρέφουμε τον εαυτό μας με τον ουράνιο νάρτο που κατέβει από τον ουρανό στη γη και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, ώστε όλα του ουρανού να γίνουν δικά μας. Δηλαδή, η Θεία Αλήθεια, η Θεία Αιωνιώτης, η Θεία Δικαιοσύνη, η Θεία Αγάπη, η Θεία Ζωή μέσα από τη Θεία Ευχαριστία και μέσα από την Αγία Ζωή που κάνουμε, μιμούμενη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, τον αναφέρω πάλι σήμερα που γιορτάζει, μιλούσε με τον Θεό όπως μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Είχαν μια διαφωνία με τον αδελφό του, τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, αν πρέπει να μείνουν μαζί να χωρίσουν. Ο ένας να πάει στην έρημο βαθιά, ή να πάνε και οι δυο μαζί, ή ο ένας να μείνει στο μοναστήρι και ο άλλος να πάει στην έρημο. Και κάναν προσευχή όλη τη νύχτα και τους φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να τους πει ότι ο ένας πρέπει να πάει στην έρημο και ο άλλος να μείνει, δηλαδή ότι πρέπει να χωριστούν. Βλέπετε, μιλάνε με το Θεό σαν να είναι στο ίδιο σπίτι. Γιατί είπαμε ότι ήδη η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μπορούμε να το ζήσουμε αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρία των Αγίων. Γιατί η επιγή ζωής του Κυρίου μας, η θεϊκή ζωή επί της γης, που μας κάλεσε να την επαναλάβουμε και να την συνεχίσουμε με τη δική του πάντοτε βοήθεια, είναι στόχος μας, σκοπός μας πάνω στη γη. Να γίνουμε όλοι Χριστοί, δηλαδή να χριστοποιηθούμε, να εγχριστωθούμε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μέγας Θεολόγος του 20ου αιώνα, Άγιος Ιουστίνος. Και αυτό σημαίνει να ζω στη γη και να γεύομαι τον ουρανό. Να είμαι με το σάρκινο σώμα και όμως να έχω ουράνιες εμπειρίες. Γι' αυτό θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο ουρανός στη γη και κουβαλάει όλες τις θείες δωρεές και μας τις προσφέρει για να νικήσουμε ό,τι γήινο, ό,τι υλικό και σαρκικό και να γίνουμε άγγελοι επί της γης. Έχετε δει η αγιογραφία, η Βυζαντινή, πώς στολίζει τους ναούς. Βλέπετε τη γη και τον ουρανό σαν σύνολο. Ένα. Ξεκινώντας από μας στη γη και ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς τον Παντοκράτορα, δια των Αγίων που είναι δεξιά αριστερά και της Υπεραγία Θεοτόκου που είναι στο κέντρο και ενώνει τον ουρανό με την γη. Η αγιογραφία του Ορθόδοξου Ναού είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη ώστε η γη να γίνει ουρανός. Τι είναι η ζωή των Αγίων μας? Είναι η μαρτυρία ότι ο αληθινός Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι μάρτυρες αυτής της μοναδικής αλήθειας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνονται κήρυκες αυτής της μοναδικής αλήθειας που προσφέρεται στον άνθρωπο για να ζήσει ο άνθρωπος. Να ζήσει όπως ταιριάζει στην καταγωγή του, και αυτό είναι δώρο του Θεού που συνεχίζεται σαν μαρτυρία μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Οι Άγιοι μαρτυρούν ακατάπαυστα το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ατελείωτης αγάπης του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. μαρτυρούν τη νέα ζωή, την θεανδρική ζωή που γεννήθηκε με τον Σωτήρα Χριστό και συνεχίζεται με τη ζωή των Αγίων. Και οι χριστιανοί στο μέτρο της προσπαθίας τους, των αγώνων τους για την αρετή σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας, συνεχίζουν τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, μαρτυρώντας ότι ο Χριστός είναι το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο, που δεν παλαιώνει ποτέ, που είναι πάντα νέο και προσφέρεται πάντα στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως φιλής, φίλου και ηλικίας. Γι' αυτό και παντού η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή των χριστιανών θα είναι κάτι το παράδοξο για τους ανθρώπους του κόσμου. Παράξενο, μα αληθινό, και που προσφέρεται στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Ο Ευαγγελικός Λόγος χτυπά παράξενα στα αυτιά των ανθρώπων, μα με τη ζωή των Αγίων αποδεικνύεται πέρα ως πέρα αληθινός και καλεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν για να γλιτώσουν από όλες τις κολάσεις, από όλο τον πόνο, από όλη την λύπη που προσφέρει η ζωή χωρίς ζωή με κεφαλαίο. Ο κόσμος αυτός χωρίς αυτόν που τον δημιούργησε. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν ντυθεί με τη χάρη του Θεανθρώπου, είναι γυμνός και κρυώνει και κρύβεται και δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα το Θεό και τους ανθρώπους. Ζώντας οι Άγιοι ανάμεσά μας φανερώνουν την έννοια του Παραδείσου. Γεύεται κανείς αυτής της Θείας πραγματικότητος. Είπε ο Κύριος στο ληστή, «Σήμερον μετεμού έσυεν το Παραδείσο». Είδατε στην εικόνα των Αγίων Πάντων που προσκυνείται όταν μπαίνετε μέσα στο ναό. Είναι από κάτω οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει ο Αβραάμ, οι Πατριάρχες και ο Ιακώβ στην αγκαλιά τους πολλά ανθρωπάκια μέσα, πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι απόγονοί τους που έζησαν με πίστη στον Χριστό. Ανάμεσά τους είναι ο ληστής και μετά απάνω αρχίζουν οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Και οι Άγιοι μας βεβαιώνουν γι' αυτό. Γι' αυτό το Σταυρό και γι' αυτό τον Παράδεισο μας βεβαιώνουν ότι μέσα τους άνθησε το δέντρο της ζωής δια του Σταυρού, με την άσκηση, με την αγάπη προς τον Χριστό, με τη μετάνοια. Παίρνοντας φως από το φως του κόσμου, δηλαδή το Χριστό, φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας και μας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο και μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες του εχθρού και έτσι να νικήσουμε την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Τι άλλο είναι οι Άγιοι παρά κινούμενα Ευαγγέλια? Το 1938 που εκοιμήθη ο Άγιος Σουλουανός, τον είχα ρωτήσει, «Γέροντα, τι θα συμβεί αν καταστραφούν όλα τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής στον κόσμο?» Και εκείνος απάντησε, «Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τουλάχιστον 100 στο Άγιον Όρος ανθρώπους να τα ξαναγράψουν». Την Αγία Γραφή, να την ξαναγράψουν όλα από την αρχή. Εφαρμοσμένοι δογματικοί είναι οι Άγιοι, γιατί μας βεβαιώνουν για κάθε θεία αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία εσπάσαν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, η κάθε δογματική αλήθεια, βεβαιώνεται από τους Αγίους, υπογράφεται από αυτούς και διακηρύτεται με τη ζωή τους. Τα δόγματα θα ήταν άχρηστα αν δεν είχαμε τους Αγίους να μαρτυρούν γι' αυτό με τη ζωή τους. Οι άνθρωποι ακούν τη λέξη δόγμα και κουμπώνονται. Οι χριστιανοί βλέπουμε τα δόγματα εφαρμοσμένα από τους Αγίους και αγαλόμεθα, γιατί οι θείες φανερώσεις μας προσφέρονται σαν βίωμα των Αγίων. Η Εκκλησία δεν έχει θεωρίες, αλλά ζωή αληθινή. Εμπειρία ζωής δια των Αγίων της που ζουν όλο το Χριστό και ζουν μόνο για το Χριστό και με το Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, θα μας πει ο θαυμαστός άνθρωπος του Θεού Άγιος Ιουστίνος, διότι ζουν όλοι το Χριστό σαν την ψυχή της ψυχής τους, σαν συνείδηση της συνειδήσεώς τους, σαν νου του νου τους, σαν ύπαρξη της υπάρξεώς τους, σαν ζωή της ζωής τους. Και έτσι όλοι μαζί βροντοφωνούν με τον Άγιο Απόστολο Παύλο, «Το ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Γι' αυτό το λόγο μέσα στην Εκκλησία ακολουθούμε πάντα τους Αγίους και για κάθε τι αυτούς εμπιστευόμαστε και τη γνώμη τους θέλουμε. Και αυτοί υπογράφουν κάθε αλήθεια της ζωής μας. Αυτοί υπογράφοντας τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους μας βεβαιώνουν για την τριαδική αλήθεια του Θεού, τη θεανθρωπίνη πραγματικότητα του Κυρίου μας, την μοναδικότητα της Εκκλησίας σαν κυβωτού της σωτηρίας των ανθρώπων για τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για τα Άγια Μυστήρια, σαν απαραίτητα εφόδια για την πορεία του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τις αρετές, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τα Άγια Λείψανα, για τις Άγιες Εικόνες, για τη μέλουσα ζωή, για την Παναγία, για το Σταυρό, για όλα. Μάχες έδωσαν ατέλειωτες οι Άγιοι μας για όλα αυτά τα δόγματα, για όλες αυτές τις σώζουσες αλήθειες. Έχισαν και το αίμα τους για να μην μπουν εμπόδια στο δρόμο μας για τη σωτηρία. Και όλα αυτά γιατί μαρτυρούσαν μέσα τους με αδιάψευστη εμπειρία τις αλήθειες που μαχάρισε ο Κύριος μας. Αλήθειες που οδηγούν τον άνθρωπο στον χώρο ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου, το κάλος το άρητον. Αν πάλι μιλήσουμε για ήθος και ηθική, ποιος άλλος καλύτερα μάρτυρας υπάρχει του ορθοδόξου ήθους και της ορθοδόξου ηθικής από τους Αγίους μας? Ένα θεανθρώπινο ήθος που λάμπει και φωτίζει και στηρίζει τη ζωή μας και στολίζει τη ζωή μας. Ήθος Χριστού, ήθος με μεγαλείο και δύναμη. Σε αυτό το ήθος αποδεικνύεται ότι τα Άγια Μυστήρια είναι πηγές των Αγίων Αρετών και οι Άγιες Αρετές καρποί των Μυστηρίων. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Η ζωή των Αγίων βεβαιώνει για την Αγία Ηθική που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, την βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δογματική στην πράξη. Γιατί τα δόγματα είναι αλήθειες που πρέπει να γίνουν ζωή, να γίνουν ήθος της Εκκλησίας, τρόπος ζωής των χριστιανών και όλα αυτά σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό και το ήθος της Εκκλησίας σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, πραότης, δικαιοσύνη, εγκράτεια, όλα δηλαδή όσα λείπουν από τον τραγικό κόσμο μας που ζει χωρίς Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του κόσμου, ζώντας χωρίς ηθική, χωρίς ήθος Χριστού, λέει τη ζωή του κόλαση. Και η κόλαση του προέρχεται από μια παιδεία που είναι παιδεία χωρίς Χριστό. Χωρίς θεάνθρωπο Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς Εκκλησία, χωρίς τίποτα το ουράνιο και θείο. Μια παιδεία χωρίς παιδαγωγό, χωρίς αλήθεια. Και αυτή η παιδεία χωρίς παιδεία διαιωνίζει την τραγικότητα αυτού του κόσμου, του γεμάτου αντιφάσεις, συγκρούσεις, πόνο και θάνατο. Ο Χριστός να φύγει από τα σχολεία, αρκεί τα παιδιά μας να έχουν το καθένα από ένα λάπτοπ στην αγκαλιά του. Αρκεί να μην υπάρχουν εικόνες, να μην μιλάνε τα βιβλία για τον Χριστό και να του μιλάνε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα για τη ζωή χωρίς Χριστό. Η ζωή όμως των Αγίων αποδεικνύει ότι υπάρχει αληθινή παιδεία και αληθινή παιδαγωγική μέσα από την οποία μορφώνεται Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι μας φανερώνουν με χιλιάδες τρόπους πώς διαπλάσσεται και οικοδομείται ο άνθρωπος σε τέλειο πρόσωπο, πώς φτάνει ο άνθρωπος σε άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Μέσα από τη ζωή των Αγίων, από τον τρόπο που λειτουργήσαν στη ζωή των ανθρώπων, βγαίνει αβίαστα η παιδαγωγική της Εκκλησίας. Μέσα από τα Άγια Μυστήρια, τις Άγιες Αρετές, που βιώνει ο άνθρωπος εκκυλίας μητρός, η ψυχή δέχεται ευεργετικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να διαπλάθει μέσα του τον αληθινό άνθρωπο. Η ζωή των Αγίων είναι το παιδαγωγικό ιδεώδες της Εκκλησίας, το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου. Πρώτος ο Κυριός μας και μετά οι Άγιοι Απόστολοι και ύστερα οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος των αιώνων πραγματοποιούν αυτήν την παιδαγωγική. Αυτό το παιδαγωγικό ιδεώδες, το άξιο του Θεοειδούς όντως που λέγεται άνθρωπος. Ρωτήσαμε κάποτε έναν γέροντα από πότε πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Και λέει, παιδί μου, από την πρώτη στιγμή μετά τον σαραντισμό τους ακατάπαυστα να πηγαίνουν στην εκκλησία για να παίρνουν τα μάτια τους τις εικόνες τις Άγιες που έχει η εκκλησία, τα αυτιά τους να ακούνε την Ιερά Ψαλμωδία και έτσι να μορφώνεται Χριστός μέσα στην ψυχή τους. Εμείς όμως τα πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο. Και συμπεραίνει ο Άγιος Ιουστίνος, χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από Αυτόν, οποιοδήποτε κι αν είναι το παιδαγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμείνει για πάντα ένα ον ατελές, ένα ον θνητό, ένα ον άθλιο και τραγικό, άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Χρησιμοποιεί κάτι καταπληκτικές εκφράσεις ο πατήρ Ιουστίνος όταν θέλει να εκφράσει. Αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας είναι μοναδικός στον τρόπο που εκφράζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι βίοι των Αγίων δημιουργούν μια πρωτότυπη εγκυκλοπαίδεια, γιατί μέσα στη ζωή των Αγίων μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για κάθε τι που τον απασχολεί και για ό,τι ζητά απάντηση. Πεινάει η ψυχή για αλήθεια, για δικαιοσύνη, εκεί θα βρει κάθε πληροφορία για τη Θεία Δικαιοσύνη και τη Θεία Αλήθεια. Διψά για πίστη, εκεί θα βρει το μεγαλείο της πίστος των Αγίων για να ξεδιψάσει. Ποθεί την αγάπη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, τη μετάνοια, την προσευχή. Ατέλειωτες πληροφορίες θα βρει για αυτές τις αρετές, ώστε αν θελήσει να τις αποκτήσει. Λόγοι από τη ζωή των Αγίων μας, γεμάτοι χάρη Θεού, που καθαρίζουν την ψυχή και την ικανοποιούν και τις ικανοποιούν κάθε πόθο. Μαρτύρια περνά ο άνθρωπος, εκεί θα βρει εμψύχωση, εκεί θα δυναμωθεί, εκεί θα στηριχθεί, ώστε να μεταβάλει τον πόνο σε χαρά. Κινδυνεύει η ψυχή από αοράτους εχθρούς, εκεί στη ζωή των Αγίων θα βρει κάθε βοήθεια για να ξεφύγει από τον κίνδυνο, καθώς οι φωτισμένοι Άγιοι, γνωρίζοντας με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τις κινήσεις των δαιμόνων, θα δώσουν κάθε πληροφορία χρήσιμη στη μάχη που δίνει ο άνθρωπος. Αν πάλι βρίσκεται εν μέσω λύκων ορατών εχθρών και διωκτών της πίστεως, πού θα βρει καλύτερες οδηγίες για την απόκρουσή τους? Εκεί θα βρει θάρρος, δύναμη να ομολογήσει Χριστό και το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να μείνει ακλόνητος μέχρι και τον θάνατο. Χωρίς φόβο, με χαρά, νιώθοντας δύναμη μεγάλη, ουράνια δύναμη να τον στηρίζει και να τον οδηγεί στη νίκη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος, υποφέροντας για το Χριστό θα αλαλάζει από χαρά, αισθανόμενος με όλο του το είναι ότι η ζωή του βρίσκεται στους ουρανούς, μακριά από όλους τους θανάτους, κρυμμένη σύν το Χριστό εν το Θεό. Συγχρόνως η ζωή των Αγίων είναι μια μέθοδος θεραπευτική για κάθε νόσημα της ψυχής. Σαν άριστοι ιατροί που πρώτα θεράπευσαν τους εαυτούς τους, έρχονται και προσφέρουν φάρμακα σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Φάρμακα με τα οποία η ανθρωπίνη φύση είναι κατά πάθη τις αμαρτίες, τον θάνατο, τους δαίμονες. Όλες αυτές οι ασθένειες κατατροπώθηκαν στη ζωή των Αγίων και θεραπευμένοι πλέον εκείνοι μας διδάσκουν τους τρόπους, δηλαδή τα φάρμακα, για να ελευθερωθούμε από τις τόσες ασθένειες που μας ταλαιπωρούν και αφήνουν την ψυχή και το σώμα μας μέσα στη λύπη, το φόβο, την απελπισία. Είναι ατελείωτα τα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων για το πώς θεραπεύονται όλες οι αρρώστιες και πώς παραδίδεται πάλι υγιής ο άνθρωπος στη ζωή. Είδε υγιής γέγονας, φωνάζει κάθε ζωή Αγίου και προσκαλεί και εμάς να ακολουθήσουμε, να συναντήσουμε τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και να βρούμε την υγεία μας. Εκεί θα δούμε πως ένας φύλαυτος, φιλόζωος, ιδιοτελής, άπιστος, άθεος, υπερήφανος, φιλάργυρος, εμπαθής, κακούργος, διεφθαρμένος, οργύλος, πονηρός, ύπουλος, χερέκακος, φθονερός, κενόδοξος, φιλόδοξος, κακοήθης, ανήθικος, άρπαγας και ανελεήμων γίνεται άνθρωπος του Θεού. Πως ένας ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνιάς, μοιχός μπορεί να γίνει Άγιος? Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να θεραπεύσει την άρρωστη φύση μας, να της δώσει την πρώτη υγεία, να της δώσει ζωή, νεκρός ειν και ανέζησε. Επίσης στη ζωή των Αγίων βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει καμία προσωποληψία στο Θεό. Κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, σε όποια εποχή και αν ζει, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής του, μπορεί να γίνει Άγιος, αρκεί να στραφεί προς τον Θεό, να δοθεί στον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να προσφέρει τον εαυτό του θυσία, όπως ο Κύριός μας έγινε θυσία και θύμα και θήτης για μας. Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την μικρή αναφορά στους Αγίους μας με λόγια του τιμωμένου Αγίου μας Ιουστίνου του Νέου. Γράφει: «Τώρα γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι και τι είναι ο Θεός. και ποιος είναι και τι είναι ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνια όχθη και αντικρίζουμε όλο τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη? Δεν είναι ούτε οι πόλεις, ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι ουρανοξύστες, αλλά ο άνθρωπος. Διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος πάνω στη γη. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι ήλιοι πάνω στη γη. Και καθένας από αυτούς τους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό, αγαπημένο θαύμα του Θεού. Η μικρούτσικη γη, ένα στεράκι από τα πιο μικρά, να χωράει δισεκατομμύρια ήλιους. Μέσα από το χωμάτινο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος, ο άνθρωπος, ένας μικρός Θεός μέσα στη λάσπη. Μέσα από τους Αγίους γνωρίζουμε τι είναι το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι και τι είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεάνθρωπο και τι είναι με τον Θεάνθρωπο. Στον γήινο κόσμο μας η μόνη άφθαρτη και ανεκμηδένιστη, η μόνη Αγία και αθάνατη πραγματικότητα είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, αν είμαστε με Αυτόν και ζούμε εν Αυτό. Και είμαστε με Αυτόν και εν Αυτό με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Χωρίς Αυτόν ο άνθρωπος είναι φάντασμα, είναι ένας μύθος, μια σκιά, ένα όνειρο που του διασκορπίζει η κάθε αμαρτία, ο κάθε θάνατος, ο κάθε διάβολος. Μόνο μαζί του εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο, γιατί μέσα του τα πάντα και εν πάση Χριστός. Πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Άγιο Παΐσιο που γιορτάζουμε, είπαμε, σήμερα. Έστειλε λοιπόν κάποιον πολύ πλούσιο άνθρωπο και του λέει: «Ξήρες, είναι κάτι μοναχοί εκεί στην έρημο που αγωνίζονται πολύ και είναι καημένοι, πάμφτωχοι. Να πας να τους δώσεις τα απαραίτητα για να έχουν πιο εύκολα να ασκούν τη μοναχική του ζωή». Πήγε λοιπόν αυτός, φορτώθηκε χρήματα χρυσά και αργυρά και πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Του λέει: «Ξέρεις, αυτό και αυτό», λέει, «ήρθα να σας φέρω χρήματα να μην έχετε κανέναν κόπο, να μπορείτε να ασκείτε την ζωή εδώ τη μοναχική χωρίς να σκέφτεστε τα απαραίτητα για την ζωή σας». Ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Άκουσα, αδελφέ, δεν είναι αυτό θεάρεστο που λες. Πιο θεάρεστο είναι να πας εκεί», του είπε, «σε μια πόλη που είναι κάτι φτωχοί άνθρωποι και να δώσεις εκεί τα χρήματα. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Δεν είχες καλή πληροφορία. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις». Και τον έστειλε εκεί και ελίσσαξε, λέει, ο διάβολος και του είπε: «Δεν υποφέρεσαι πια, δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα». Βλέπετε, ακόμα και ο διάβολος προσπαθεί, αλλά τρώει τα μούτρα του, όπως τα άφαγε και στην έρημο όταν πήγε να πειράξει τον Κύριό μας. «Πήραμε, αδελφοί μου, εντολή κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Την Αγία Ζωή όμως δεν μπορούμε να την ζήσουμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συν πάση της Αγίης και την καθοδήγησή τους διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και Αρετών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξτες ποινησιμών Θεοτόκου, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ακολούθησε η ομιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα «Συμπάση της Αγίης».

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Λαμπρή και επιβλητική η αυριανή πανήγυρης. Ηρωική παράταξη Αγίων. Νέφος ολοφώτινο μαρτύρων. Ατελείωτη χωρία ιερών αγωνιστών της πίστεως παρελάβνει ενώπιόν μας. Είναι οι Άγιοι Πάντες, οι πολιτογραφημένοι εις την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, οι συγκληρονόμοι Χριστού. Αυτοί αποτελούν το στέμμα του Βασιλέως Χριστού. Αυτοί είναι τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Η Εκκλησία όμως δεν είναι κάτι το παλαιό. Είναι ένας σύγχρονος ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται και νέους αγωνιστές. Γι' αυτό σήμερα μας καλεί δια του Αποστόλου Παύλου να αναλάβουμε τον αγώνα της αρετής και του καλού με ζήλο και θάρρος και υπομονή, αφού είναι βέβαιον ότι σε αυτή την ιερή μας προσπάθεια έχουμε πάντοτε συμπαραστάτη και ενισχυτή των αρχηγών της πίστεώς μας τον Χριστό. Έχει και άλλοτε σημειωθεί η αλήθεια ότι η ζωή είναι ένας συνεχής, ισόβιος και συχνά εξαντλητικός αγώνας. Από τα πρώτα μας χρόνια αρχίζουν οι πικρίες, τα προβλήματα, τα χτυπήματα, οι κλονισμοί, τα δάκρυα. Στο σβήσιμο μόνο της ζωής μας σβήνουν και αυτά. Φτώχεια και οικονομικές περιπέτειες που κάνουν σκληρές τις ημέρες. Αρρώστιες και ορφάνια που πληγώνουν την καρδιά. Οικογενειακές περιπέτειες και ατυχίες και συγκρούσεις που όχι σπάνια οδηγούν στην τραγωδία. Επαγγελματικές ανομαλίες και αντιδράσεις που δημιουργούν ερείπια. Εκστρατεία κακίας από ανθρώπους δικούς μας που δεν ήταν δυνατό να φανταστούμε ποτέ. Συκοφαντίες και αχαριστίες και πικρία χωλής από πρόσωπα ευεργετηθέντα από μας. Φωτιά και καπνός από εδώ, παγωνιά και ξεροβόρια από εκεί. Φτωχό κλονάρι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή τη θύελα της ζωής και στον αγώνα. Μία επικύρωση των λόγων του Κυρίου. «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε». Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του αγώνα. Και μάλιστα η ευκολότερη. Η άλλη όψη που έχει σχέση με τον αγώνα της ψυχής είναι πάντα δραματικότερη και συγκλονιστικότερη. Στον αγώνα αυτό συμμαχούν γήινες και άλλες σκοτεινές δυνάμεις. Τα βέλη έρχονται εναντίον μας από όλες τις μεριές. Και είναι τα βέλη αυτά πεπειρωμένα. Ο ίδιος ο εαυτός μας καταρχήν αντιδρά στη σωτηρία μας. Αυτός καθιστά κουραστική την προσπάθεια της ψυχής να πλησιάσει τον Θεό, να μείνει κοντά Του, να μετέχει των χαρίτων Του. Ποιος από μας δεν έχει προσωπική πείρα αυτών των εσωτερικών κλονισμών, τους οποίους τόσο παραστατικά λέει ο Απόστολος Παύλος με εκείνο το θρηνώδες: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Και γίνεται εν συνεχεία σκληρότερος αυτός ο εσωτερικός αγώνας, διότι έρχεται και το περιβάλλον με τις επιδράσεις του και τους επηρεασμούς του να ανάψει μεγαλύτερη μέσα μας φωτιά, να κάψει τα φύτρα του καλού, να κάνει στάχτη τους αγνούς μας πόθους. Πόσες ωραίες προσπάθειες ψυχικής αναγεννήσεως δεν πήγαν έτσι χαμένες εξαιτίας αυτών των επιδράσεων του κακού περιβάλλοντος που δυστυχώς στις ημέρες μας έγινε αφόρητα προκλητικό, αμαρτωλό και καταστρεπτικό. Σε αυτήν τέλος την κατάσταση της ψυχής έρχεται και ο τρίτος παράγων να προσθέσει το φαρμάκι του και αυτός είναι ο διάβολος. Γι' αυτό σημειώνει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνους τούτου». Και είναι αυτή η πάλι συχνά σκληρή, εξοντοτική. Αντικειμενικός σκοπός του εχθρού, η πλήρης υποταγή της ψυχής μας, η υποδούλωση. Άπειρα τα θύματα, αμέτρητη η νικημένη σε αυτόν τον εξαντλητικό αγώνα. Ενώπιον αυτού του πολύπλευρου και σκληρού αγώνος ακολουθεί συνήθως ο άνθρωπος λανθασμένη τακτική.
Βλέπει τις δυνάμεις του μικρές και εξασθενημένες. Και μπροστά στα αγωνιώδη, στα αμήλικτα, στα δραματικά πολλές φορές προβλήματα της ζωής, μπροστά στη συνεχή χολή με την οποία τον ποτίζει ο βίος, τα χάνει. Αποκαρδιώνεται λίγο ψυχή. Λυγίζει η αντοχή του. Περιέρχεται σε μια κατάσταση μελαγχολίας και μαρασμού που όχι σπάνια συντρίβει και την υγεία του σώματος και οδηγεί πρόωρα στον τάφο. Κάποτε αυτή η αποκαρδίωση είναι τόση ώστε να χάνει ο άνθρωπος τελείως την αυτοκυριαρχία του και να προβαίνει σε πράξεις ολέθριες και τραγικές, όπως ο βίαιος τερματισμός της ζωής του πολλές φορές. Η ίδια λανθασμένη τακτική παρατηρείται και σε άλλη μορφή του αγώνα του πνευματικού. Βλέπει πόσο ισχυρά είναι μέσα του η κλίση και ροπή προς την αμαρτία. Διαπιστώνει έπειτα πόσο έντονα επηρεάζεται η ψυχή του προς το κακό από τις συνεχείς επιδράσεις της συγχρόνου κοινωνίας, με τους εξωφρενισμούς της, με το αχαλήνωτο πνεύμα του επεκρατούντος ειδονισμού, με την τάση να ξεριζώσει κάθε αρχή ηθικής και αρετής. Αισθάνεται κατόπιν ολοκάθαρα του διαβόλου την τρομακτική πίεση πάνω στην πολιορκημένη από τους εχθρούς ψυχή του και μονολογεί. Πάει, δεν είναι δυνατό να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ πλέον να αντιδράσω. Ματαιοπονώ με ό,τι κάνω. Και παραδίδει στους εχθρούς το κλειδί της ψυχής. Και γίνεται παίγνιο στα χέρια τους. Και μεταβάλλεται σε ένα τραγικό προμηθέα δεσμότη, τον οποίο η αμαρτία πλέον έχει δέσει γερά στο βράχο της καταστροφής. Και όταν τον πλησιάζουν ψυχές που μπόρεσαν να ξεφύγουν τα δεσμά και τον καλούν να έρθει και αυτό στο φως, στη χαρά της ζωής, στην αλήθεια, που όλη η πλάση διακηρύττει, αυτός αποκρίνεται με τα απαισιόδοξα εκείνα λόγια ενός τέτοιου θλιβερού ναυαγού της ζωής. Όλη η πλάση σε προσμένει για να σύρει στο χορό, του λένε, και απαντά, «Μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ». Τραγικά της αποκαρδιώσεως στα ερείπια. Τα διαπιστώνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Τι μπορεί να κερδίσει ο αγωνιστής άνθρωπος με το κλάψιμο? Τη συντριβή. Αυτό μπορεί να κερδίσει. Αλλού λοιπόν πρέπει να πάμε για τη λύση. Δεν θα χρειαστεί όμως να κουραστούμε αναζητώντας. Διυπομονής τρέχομεν, μας συμβουλεύει ο Απόστολος. Υπομονή. Είναι η ρωμαλαία εκείνη δύναμη της ψυχής. Είναι η γρανιτένια απόφαση της καρδιάς. Είναι το ανεκτίμητο μυστικό του αγωνιστού που εγγυάται τη νίκη, την τελειότητα. Ηρεμεί με το καταπληκτικό αυτό αντίδοτο η ανθρώπινη πληγωμένη καρδιά. Ισορροπεί. Βλέπει τα πράγματα καθαρότερα. Έχει την ευχέρεια μετά να προχωρήσει χωρίς νευρικότητες, χωρίς εξάψεις. Με σταθερότητα. Γρήγορα θα δημιουργηθούν μέσα στον άνθρωπο οι προϋποθέσεις της αισιοδοξίας. Σύννεφο είναι. Γρήγορα θα περάσει, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος στους χριστιανούς που έκλεγαν διότι η οργανωμένη κακία εξόριζε τον ποιμενάρχη τους. Θα περάσει. Αλήθεια, όλα περνούν. Και τα πικρότερα ποτήρια λησμονούνται. Κάποτε έρχεται η ώρα που οι δοκιμαστέντες στη ζωή επαναλαμβάνουν με ανακούφιση τα λόγια του ψαλμοδού. «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν». Μέσα στην υπομονή ο πιστός εξαγιάζεται, τελειοποιείται, ακτινοβολεί. Η υπομονή ας παράγει πλήρη τον καρπό της τελειοποιήσεώς σας για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη στενούντες εις τίποτε, εύχεται ο θείος Ιάκωβος. Τέλειοι και ολόκληροι. Γι' αυτό με το λόγο στίχους μακαρίζει εκείνους που με υπομονή βαστάζοντες τις δοκιμασίες της ζωής θα λάβουν ως αμοιβή το στέφανο της δόξης. Και αυτή την υπομονή καλείται ο χριστιανός να επιδείξει και σε άλλο αγώνα, τον ψυχικό,
να μην αποκαρδιώνεται από τις δυσκολίες, ακόμη και από τις τυχόν πτώσεις του. Έτσι είναι. Κανένας δεν νίκησε την κακία εύκολα, χωρίς αγώνα και τραύματα. Όλοι οι Άγιοι πάλεψαν σκληρά με τις δυνάμεις του κακού στη ζωή τους. Δεν ξεκαθάρισαν το εσωτερικό τους από τη σκουριά, ούτε αμέσως, ούτε ανώδυνα. Πολλές φορές η κακία ορθού τον μπροστά τους με μανία και δολιότητα. Σαν σύφουνα, σαν καταιγίδα, απειλούσε το παν. Ζητούσε την παράδοση της ψυχής ανεφόρων. Όμως όχι, το οχυρό ανθίστατο. Με υπομονή και θάρρος η ψυχή συνέχιζε την πάλη. Και αν ακόμη έπεφτε, σηκώνεται αμέσως. Διότι χριστιανός δεν είναι εκείνος που δεν πέφτει. Άνθρωπος είναι και αυτός, θα σκοντάψει. Όμως όταν πέσει, σηκώνεται και έστω με τραύματα προχωρεί. Δεν τα χάνει, δεν δηλιάζει, διότι ούκε δε και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. Σιγά σιγά έτσι κλείνουν οι πληγές. Οχυροποιείται η θέληση, σταθεροποιείται το βήμα, έρχεται στο τέλος η νίκη, διότι σε τελευταία ανάλυση ο χριστιανός νικά χάρη στη δύναμη που λαμβάνει από τον της πίστεως αρχηγόν μας, τον Ιησού Χριστό. Στον αρχηγό αυτό όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι σταυρωμένοι της γης, όλοι οι πεσμένοι, όλοι οι αμαρτωλοί κατέφυγαν διαμέσου των αιώνων. Γονάτισαν μπροστά στον αιματοβαμμένο σταυρό του, ύψωσαν τα κουρασμένα χέρια τους, έστρεψαν τα δακρυσμένα μάτια τους, πρόσφεραν την τραυματισμένη ψυχή τους και φώναξαν με τα κραυγής μεγάλης «Κύριε σώσον ημάς». Και ότου θαύματος ο αρχηγός και σωτήρ τους έσωσε όλους και σκόρπισε στη ζωή τους φως και έκλεισαν οι πληγές και έσπασαν οι αλυσίδες και σταμάτησε το δάκρυ και ο πόνος και φύτρωσαν πάλι μέσα τους τα λουλούδια του καλού. Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν διεκήρυτε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Αγαπητοί ακροατέ, η σκηνή στο νοσοκομείο. Ο άρρωστος έχει καρκίνο στη γλώσσα. Η απόφαση των ιατρών είναι σκληρή. Πρέπει να κοπεί η γλώσσα για να σωθεί ο ασθενής. Όλα είναι έτοιμα. Το χειρουργείο δέχεται μετά από λίγο τον άρρωστο. Τότε ένας εκ των ιατρών στρέφεται προς αυτόν και με πολύ πόνο ψυχής του λέει «Αγαπητέ μου, σε λίγα λεπτά θα γίνει η εγχείρηση. Στη ζωή σου πλέον δεν θα μπορείς να ομιλείς. Πες τώρα αν θέλεις τις τελευταίες λέξεις της ζωής σου». Ο ασθενής σκέφτηκε λίγο. Έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό. Πλημμύρισαν τα μάτια του από δάκρυα και είπε ήρεμα «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του».

οι Άγιοι Πάντες με τη νίκη τους επικυρώνουν την αλήθεια αυτή και ο ασθενής με την κομμένη γλώσσα μας αποκαλύπτει σήμερα τόσο συγκλονιστικά της νίκης το μεγάλο μυστικό.

Μετά την εορτή της Πεντηκοστής, οι Άγιοι Πατέρες, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, καθόρισαν να ερωτάζονται οι Άγιοι Πάντες, δηλαδή όλοι οι Άγιοι πρώτου νόμου, μετά τον νόμο, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, μετά την ενανθρώπιση, αφού όλοι αυτοί είχαν κοινωνία με τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Άγιοι που είχαν κοινωνία με τον Χριστό ήταν και είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Αυτή η ίδια η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Το έχουμε σημειώσει πολλές φορές ότι η αλήθεια περί του Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά μια αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Συνήθως εμείς οι εκοσμισκευμένοι χριστιανοί, αλλά και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας, έχουμε την εντύπωση ότι πίστη είναι απλώς η παραδοχή μερικών αληθιών. Ένα ιδεολογικό σύστημα που πρέπει να παραδεχτούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή ακόμη αφού το συλλάβουμε και το καταλάβουμε διανοητικά. Όμως η πίστη είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστεως, λέει ότι «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων». Τα κύρια γνωρίσματα της πίστεως στον ορισμό αυτό είναι το υπόσταση και το έλεγχος. Και αυτή η υπόσταση και ο έλεγχος, πέρα από κάθε άλλη ερμηνεία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αναλύοντας αυτό το χωρίο, κάτω από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, μπορούμε να δούμε την πραγματική σημασία της πίστεως. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει ότι τελεία πίστης εστίν ο Χριστός. Ο δε Άγιος Μάξιμος επιγραμματικά λέει ότι Χριστόν είναι φαμέν την εν υπόστατον πίστην. Με άλλα λόγια, η πίστη δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί σαν ένα ιδεολογικό ή θρησκευτικό σύστημα, αλλά είναι ζωή εν Χριστώ. Όταν όμως οι πατέρες λέουν ότι η πίστη είναι ο Χριστός, δεν εννοούν απλώς έναν ιστορικό Χριστό, δηλαδή τον Χριστό της ιστορίας.

ιστορίας, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που υπάρχει και σήμερα και τη βιώνουμε μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Βεβαίως οι πατέρες διακρίνουν δύο είδη πίστεως, την πίστη εκ θεωρίας και την πίστη εξ ακοής. Την πρώτη την έχουν μόνο οι δίκαιοι, που έχουν μια εσωτερική κοινωνία με τον Χριστό, ενώ τη δεύτερη μπορούν να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η πρώτη είναι τελεία, η δεύτερη είναι ατελής, μπορεί όμως να οδηγήσει τον άνθρωπο και στην τέλεια πίστη. Εμένοντας στην παράδοση την Ορθόδοξη που παραλάβαμε από τους Αγίους, μπορούμε να φτάσουμε και στην εσωτερική κοινωνία με τον Χριστό και να αποκτήσουμε την τελεία πίστη. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες υποστηρίζουν την μεγάλη αξία της τελείας πίστεως. Από όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πίστη είναι κυρίως η ζωή που δρά μέσα στον άνθρωπο. Τότε όλη η ύπαρξη βεβαιώνει αυτή τη ζωή. Η καρδιά προσεύχεται, ο νους ηρεμεί. Αποκτούμε βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ, γιατί η αγάπη προς τον Θεό είναι υπερτέρημα της ζωής. Είναι αυτή η ίδια η ζωή. Τα πιο πάνω μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάπως γιατί ένας από τους τίτλους που δόθηκαν στους χριστιανούς, τα πραγματικά μέλη του Χριστού που έχουν κοινωνία μαζί του, είναι ο τίτλος «Πιστή». Από αυτό ξεκινούμε και λέμε ότι η Εκκλησία προσεύχεται επιστημονικά, δηλαδή για κάθε κατηγορία έχει ειδικές ευχές που δεν πρέπει να συγχέονται. Έχει άλλη ευχή για τους πιστούς, άλλη για τους αιρετικούς, άλλη για τους κατηχουμένους, άλλη για τους βαπτιστέντες αμαρτωλούς, άλλη για τους κεκοιμημένους Αγίους. Όταν βαπτιζόμαστε και ζούμε κατά την δωρεά του βαπτίσματος, τηρούνται στις εντολές του Χριστού, όταν δηλαδή είμαστε βεβαπτισμένοι και βεβαιόπιστοι, τότε είμαστε πραγματική πιστή και τότε έχουμε πραγματική ορθόδοξη πίστη. Το λυπηρό είναι ότι λεγόμαστε πιστοί, αλλά πολλοί από μας όχι μόνο δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ούτε και γνωρίζουμε τις αλήθειες που αποκάλυψε ο Χριστός. Είμαστε κατηχούμενοι ακόμη. Αγνοούμε βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρομερή άγνοια και συγχρόνως δεν έχουμε επίγνωση της ασθενείας μας και ούτε ζήλο να φτάσουμε να ζήσουμε την αλήθεια που έχει η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Πάντες που αύριο εορτάζουμε είχαν αυτή την πίστη. Διέθεταν έτσι πολλές εσωτερικές δυνάμεις. Έκαναν πολλά θαύματα. Ανεδείχθησαν ισχυροί εν πολέμου. Ας τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας, για να αποκτήσουμε αυτή τη ζωντανή πίστη και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας τον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι γνωστή στην αρχαία Εκκλησία σαν εορτή όχι όλων γενικά των Αγίων, αλλά των Αγίων Πάντων Μαρτυρισάντων, των Μαρτύρων Πάντων δηλαδή. Είναι όμως δυνατό, όπως στην πράξη συμβαίνει, να θεωρηθεί και σαν εορτή όλων των Αγίων. Γιατί κάθε Άγιος, συνεπής χριστιανός δηλαδή, έχει στη ζωή του συνυφασμένο το στοιχείο του μαρτυρίου με τη χριστιανική του μαρτυρία. Όποιος ομολογεί τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων είναι επόμενο να μαρτυρήσει, αδιάφορο αν το μαρτυριό του καταστρέφεται με το αίμα ή τα δάκρυά του. Έτσι την ημέρα αυτή θα μπορούσαμε να φέρουμε στη μνήμη μας όλους εκείνους τους ανθρώπους του Θεού που έζησαν με την νοσταλγία και την προσδοκία του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, που είδαν τον Χριστό και συνέχισαν το έργο του στον κόσμο ή που δέχτηκαν το Λόγο του Χριστού και έκαναν τη ζωή τους μια συνεχή ομολογία αυτού του Λόγου. Πάνω απ' όλα όμως θυμάμαι την αυριανή ημέρα, τη στρατιά των μαρτύρων μας στο αίμα των οποίων στηρίζεται η Εκκλησία. Δεν έχει όμως σημασία μόνο η ονομασία, αλλά και η θέση της εορτής μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Γιατί τιμάει η Εκκλησία τους μάρτυρές της αμέσως μετά την Πεντηκοστή? Υπάρχει μια συνέχεια από το Πάσχα μέχρι την αυριανή Κυριακή. Η Εκκλησία που θεμελιώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής έχει τη βάση της στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Για την Ανάσταση του Χριστού υπάρχουν μάρτυρες και αποδείξεις, Κυριακή Θωμά και Μυροφόρων. Γι' αυτό δεν μένει σε μας καμιά αμφιβολία πως ο Αναστάς Χριστός είναι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης, Κυριακή Σαμαρίτιδος. Έκτοτε η Εκκλησία ζει σε ένα συνεχές θαύμα, γιατί ο Χριστός σώζει την κοινωνία από την παραλυσία της, Κυριακή Παραλίτου, και φωτίζει το σκοτάδι της με το φως του, Κυριακή Τυφλού. Με την πίστη λοιπόν στον μονογενή και ομοούσιο Υιό του Θεού ζει η Εκκλησία, Κυριακή Αγίων Πατέρων Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που όπως είπαμε εμφανίζεται συγκροτημένη εν Αγίω Πνεύματι την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η Εκκλησία που εισήρθε στην ιστορία για να τη μεταμορφώσει και να την χριστοποιήσει συλλέγει σήμερα τους πρώτους καρπούς της, τους Άγιους Μάρτυρές της. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίκιο της εορτής. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει σι Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας. Την πρωτοφανή συγκομιδή της η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο γεωργό της τον Χριστό, για να τον βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία και την απλώνει στον κόσμο. Τι είναι όμως εκείνο που ανέδειξε τους Αγίους Πάντας σε κάφημα και δόξα της Εκκλησίας? Δεν είναι άλλο από το ότι ο λόγος του Χριστού βρήκε σε αυτούς την τέλεια εφαρμογή του. Αυτοί είναι εκείνοι που σε κάθε εποχή ομολογούν τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων, σε όλους εκείνους που μισούν ή περιφρονούν τον Χριστό, είτε είναι άρχοντες και δυνάστες, είτε ασήμαντοι οπαδοί των οργάνων του διαβόλου στον κόσμο. Αυτοί είναι προπάντων εκείνοι που αφήκαν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή αγρούς για το όνομα του Χριστού. Εγκατέλειψαν δηλαδή συγγενικούς δεσμούς, περιουσίες, σταδιοδρομίες, θέσεις. Δεν σημαίνει πως έφυγαν από τον κόσμο, ότι διέλυσαν κάθε δεσμό με τα πρόσωπα της οικογενείας τους ή τους δεσμούς που και ο χριστιανός δημιουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Σημαίνει πως έβαλαν κάθε δεσμό του κόσμου σε δεύτερη μοίρα και πάνω απ' όλα το νέο δεσμό που αποκτά κανείς με το βάπτισμά του, την υιοθεσία. Την ιδιότητα δηλαδή των τέκνων του Θεού και των αδελφών του Χριστού. Από τη στιγμή που ο χριστιανός θα βάλει πάνω απ' όλα στον κόσμο τον Χριστό και θεωρεί τα πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει,
Η ομολογία του Χριστού και το μαρτύριο είναι για αυτόν απλές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Οι Άγιοι Πάντες έγιναν ζωντανά Ευαγγέλια στον κόσμο. Αναδείχθηκαν ανώτεροι του κόσμου, γιατί η αγάπη του Χριστού ήταν μέσα τους τόσο δυνατή που να μείνουν ανεπηρέαστοι από τα δολώματα του κόσμου. Σε κάθε στιγμή της ζωής τους ζούσαν με την ετοιμότητα του στρατιώτη που περιμένει το σύνθημα για να προχωρήσει στη φωτιά της μάχης. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ δεσμός του κόσμου που να στάθηκε ικανός να τους αποσπάσει από τον Χριστό. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι κι εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην εκκλησία του? Δεν κυκλοφορώ στον κόσμο σαν εκπρόσωπός του, σαν δικός του? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάριν του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε εν ονόματι Χριστού. Τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και τα όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Και μόνο η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων Πάντων. Εκείνοι πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη. Αν το χειρότερο, δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που η σπίσμα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος, σκεπασμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι, κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας σαν σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και τη στρατευωμένη Εκκλησία παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Ο λόγος που θα ακούσουμε αύριο, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί, δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας, με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε πάνω στο δρόμο εκείνο, πάνω στο οποίο επολιτεύτηκαν και οι μαρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με τον νέφος αυτών των μαρτύρων μας, να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην αμεριμνησία της ερήμου ή στον αυλόγυρο κάποιας παρατάξεως. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία.

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής όπως είπαμε. Αυτό δείχνει ότι οι Άγιοι του Θεού είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Διότι ό,τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους γίνεται σε κάθε Άγιο. Δέχεται την έλευση του Παρακλήτου στην καρδιά του και σε όλη του τη ζωή. Ομολογεί, έδωκα σεφροσύνη εις την καρδία μου. Ο Κύριος στους μαθητές του είπε, «Πας όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και γενικά όσοι ζουν μυστηριακά στην Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε ότι παρά την τροπική, την χρονική και την τοπική διαφορά, όλοι οι Άγιοι έχουν ένα κοινό σημείο και αυτό είναι ο Χριστός. Οι προφήτες, εν Αγίω Πνεύματι, έβλεπαν τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήταν μαθητές του Σεσαρκωμένου Λόγου και οι μετά τους Αποστόλους Άγιοι, ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, ήταν ενωμένοι μαζί του. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο κάθε Άγιος είναι συγχρόνως προφήτης, Απόστολος, Μάρτυρας. Είναι προφήτης γιατί, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την πρώτη έλευση του Χριστού, έτσι και αυτός βλέπει τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Είναι μαθητής του Χριστού γιατί ζει εν κοινωνία με Αυτόν και τηρεί τις εντολές Του. Είναι μάρτυρας γιατί συνεχώς δίνει στη ζωή του τη μαρτυρία για αυτή τη νέα ζωή που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία που δίνει ο Νικόλαος Καβάσιλας για την αγάπη του Θεού Πατρός προς τον άνθρωπο του Χριστού. Ο Θεός Πατήρ αγαπά πολύ τον Υιό. Το έχει δηλώσει την ημέρα της βαπτίσεως και την ημέρα της μεταμορφώσεως. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Οι πιστοί που συνδέονται με τον Χριστό και τον έχουν κατοικούντα στην καρδιά τους, δέχονται την αγάπη του Θεού Πατρός, ένεκεν του Υιού. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία του Χριστού για τη ζωή μας και τη σημασία της ενώσεώς μας μαζί Του. Πράγματι, ο Θεός Πατήρ, κατά ένα σύγχρονο θεολόγο, δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη για τον Υιό. Και ο Υιός αναλαμβάνει το έργο να αναδημιουργήσει τον κόσμο, να τον προσαγάγει στον Θεό Πατέρα από αγάπη για Αυτόν. Έτσι, όσοι ενώνονται με τον Χριστό, έχουν μέσα τους την αγάπη του Πατρός εξαιτίας του Υιού. Οπότε στη Δευτέρα Παρουσία, αυτή η παρουσία του Λόγου θα μαρτυρήσει για τους Αγίους. Στους Αγίους αναπαύεται ο Θεός. Ο Θεός ο Άγιος, ο εν Αγίης αναπαυόμενος, λέμε στην ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Βεβαίως ο Θεός δεν έχει ορισμένο τόπο, αλλά αυτός ο ίδιος είναι ο τόπος πάντων. Πλην όμως μπορεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, να ονομαστεί τόπος Θεού, ο τόπος όπου γίνεται έκδηλη η ενέργεια αυτού. Έτσι τόπος Θεού είναι η Εκκλησία και οι μετέχοντες της ενεργίας αυτού, δηλαδή οι Άγιοι του Θεού. Όλα αυτά φανερώνουν μια μεγάλη αλήθεια που θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως. Συνήθως έχουμε σχηματίσει τη γνώμη ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι μόνο εκείνο που αναλήφθηκε και τώρα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός και λησμονάμε εντελώς ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι και η Εκκλησία, όχι βεβαίως ως κατεστημένος θεσμός, αλλά ως το πραγματικό σώμα του Χριστού και ως κοινωνία Θεώσεως. Έτσι οι Άγιοι, αφού είναι ενωμένοι με τον Χριστό, είναι τα μέλη του αναστημένου σώματός του και έχουν την αγιαστική χάρη του Χριστού. Κατά αυτόν τον τρόπο, ασπαζόμενοι τα λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε το πραγματικό σώμα του Χριστού. Όταν πλησιάζουμε ένα σύγχρονο Άγιο, πλησιάζουμε το αναστημένο σώμα του Χριστού και λαμβάνουμε την ευλογία Του. Ας μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός να δίνουμε την ομολογία της νέας ζωής σε όλη μας τη ζωή, για να δεχθούμε την ομολογία της αιωνίου ζωής. Στον αγώνα της χριστοποιήσεώς μας και της εκκλησιοποιήσεώς μας,
Ας έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που αύριο θα γιορτάσουμε.

Πολλά συστήματα και οργανώσεις στηρίζουν την επιβολή τους κυρίως στη μυστικότητά τους. Τηρούν ως βάση τη μυστικότητα προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα. Τα κάνουν όλα κρυφά. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον χριστιανισμό. Ως βάση του έχει την ομολογία, τη διαφάνεια. Τα φανερώνει όλα. Και αυτό γιατί ο χριστιανισμός είναι φως και αλήθεια και δεν φοβάται τίποτα. Ομολογεί και φανερώνει τα πάντα δημόσια. Ακριβώς για να ελκύσει όλους στο φως και στην αλήθεια. Δόγματα, λατρεία, μυστήρια, όλα είναι καταφάνερα μέσα στο χριστιανισμό για να σώσουν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Χριστός θέτει σαν όρο ότι όποιος τον ομολογήσει με θάρρος, αυτόν και την αλήθειά του, θα πάρει πρώτη θέση στον ουρανό. Αυτόν θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας στην καθημερινή μας ζωή είναι η επιβεβαίωση της σωτηρίας μας. Η ομολογία όμως αυτή δεν είναι μόνο τα θαρετά λόγια της αλήθειας, όπως νομίζουν πολλοί. Ομολογία αλήθειας σημαίνει σωστή στάση απέναντι στον πόνο, στο θάνατο, στον πλούτο, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Ομολογία είναι το μαρτύριο, η άσκηση, η λειτουργική ζωή. Ομολογία είναι η αληθινή αγάπη, η αληθινή βίωση των μυστηρίων. Όταν βλέπει ο κόσμος όλα αυτά να γίνονται σωστά στους χριστιανούς, τότε γνωρίζει το φως και την αλήθεια. Τότε ομολογείται ο Χριστός. Δεν μπορούμε να ομολογούμε Χριστό και να ζούμε με τον Αντίχριστο. Δεν μπορούμε να κοβόμαστε για την αλήθεια και όπου μας θίγει να χρησιμοποιούμε το ψέμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε δικαιοσύνη και εμείς να αδικούμε. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας απαιτούν συνέπεια στη ζωή μας. Οι αληθινοί ομολογητές είναι και αληθινοί Άγιοι. Αυτούς θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Όποιος λοιπόν θέλει να πάρει θέση κοντά στο Θεό, πρέπει να ομολογεί με όλη του τη ζωή παντού και πάντοτε τον Χριστό. Η μορφή, συνήθως, δίνει την αξία στο κάθε τι. Ένα ακατέργαστο μάρμαρο έχει μικρή αξία. Ένα κατεργασμένο έχει μεγαλύτερη. Το μάρμαρο που έχει δουλέψει ο Πραξιτέλης και ο Φιδίας και έχουν φτιάξει τον Ερμή και τον Παρθενώνα έχει αθάνατη αξία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο ακαλλιέργητος άνθρωπος έχει μικρή αξία. Ο καλλιεργημένος έχει μεγάλη. Και αυτός που έχει τη μορφή της αγιότητος έχει άπειρη αξία. Η αγιότητα είναι η ωραιότερη μορφή για τον άνθρωπο. Τον κάνει όμοιο με τον Θεό. «Άγιοι γίνεστε», λέγει ο Θεός, «ότι Άγιος εγώ είμαι». Έξω από την αγιότητα τίποτα δεν είναι ωραίο. Κάλλη, πλούτη, ειδονές, όλα φθείρονται. Η αγιότητα μένει και λάμπει στον αιώνα. Αυτοί διάλεξαν οι Άγιοι Πάντες που γιορτάζουμε αύριο. Γι' αυτό και θα λάμπουν αιώνια. Η αγιότητα προϋποθέτει υπεύθυνη στάση ζωής. Συνδέεται με την πάλη προς τις αρχές και εξουσίες του αιώνα τούτου. Οι Άγιοι έχησαν το αίμα τους στα αμφιθέατρα και τον υδρότα τους στις ερήμους. Σήκωσαν τη γη στον ουρανό με το σήκωμα του πόνου τους και του σταυρού τους. Η αγιότητα δεν είναι αναμαρτησία. Είναι συνέστηση ενοχής και εξήτηση συνεχής του Θείου Ελέους. Αυτό μας σώζει. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού και όχι μόνοι μας. Η αγιότητα δεν είναι εξωτερικό σχήμα. Είναι στάση ζωής που αγιάζει όλα τα σχήματα και όλους τους τύπους των ανθρώπων σε όλους τους αιώνες. Οι Άγιοι ανήκουν σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Έχουμε Αγίους οικογενειάρχες, παρθένους, πτωχούς, πλουσίους, άσπρους, μαύρους, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να δικαιολογηθεί αληθινά ότι δεν μπορούσε να γίνει Άγιος, αφού και ο ληστής μέσα σε λίγα λεπτά έγινε Άγιος. Ο Θεός μόνο τον άνθρωπο κάλεσε να γίνει Άγιος. Τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, οι θάλασσες, τα αστέρια δεν μοιάζουν του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος είναι συγγενής του Θεού γιατί έχει τη δική του εικόνα. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση για να την αγιάσει. Σκοπός όλης της δημιουργίας είναι να αγιαστεί ο άνθρωπος. Άπειρη λοιπόν η προσφορά του Θεού σε μας. Μήπως και εμείς όμως πρέπει να αντιπροσφέρουμε κάτι σαν αντίδωρο στο Θεό? Μας το ζητάει ο ίδιος. «Ιέ μου», λέει,
δώσ' μου την καρδία. Παιδί μου, δώσ' μου σαν αντίδωρο την καρδιά σου. Όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο, αυτό έκαναν. Έδωσαν αντίδωρο στο Θεό την καρδιά τους. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι θανατικών εκτελέσεων στην εποχή του Χριστού ήταν ο αποκεφαλισμός και η σταύρωση. Ο πρώτος ήταν πιο ανώδυνος. Τον χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σαν κυρίαρχοι για τον εαυτό τους. Ο δεύτερος ήταν πιο εξευτελιστικός και πιο οδυνηρός. Τον επέβαλαν στους υποδούλους τους. Ο Χριστός γεννήθηκε, ανατράφηκε και έδρασε σε χώρα που ήταν υπόδουλη στη Ρώμη. Τόσο γι' αυτό, όσο και γιατί και ο ίδιος θα περνούσε από το ίδιο μαρτύριο της σταυρικής εκτελέσεως. Μίλησε πολλές φορές για το Σταυρό. Θα τον ακούσουμε και στο αυριανό Ευαγγέλιο. «Ως ου λαμβάνει το Σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος». Μέχρι τότε η αξία του ανθρώπου μετριόταν με συμβατικά μέτρα. Με το κάλος, με τον πλούτο, με τη δόξα, με τη μόρφωση και με τη δύναμη. Ήρθε όμως ο Χριστός και έφερε ένα καινούριο μέτρο, τον Σταυρό. Με αυτό μετρήθηκε πρώτα ο ίδιος και μπήκε θριαμβευτή στην αιωνιότητα. Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και η σωτηρία μας. Κάθε Σταυρός όμως δεν είναι δόξα και θρίαμβος. Για να γίνει ο Σταυρός θρίαμβος απαιτείται ένας όρος. Τον έθεσε ο Χριστός. Όποιος σηκώνει Σταυρό πρέπει να πηγαίνει πίσω από τον Χριστό. Αλλιώς ο Σταυρός γίνεται ασήκωτος. Γίνεται τυραννία. Μόνο όταν βαδίζουμε φορτωμένοι το Σταυρό μας πίσω από τα χνάρια του Χριστού, ο Σταυρός μας είναι ευλογία. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η Εκκλησία μας αύριο, που γιορτάζει την μνήμη των Αγίων Πάντων, διαβάζει την περικοπή που έχει το νόημα του Σταυρού. Άγιος χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, γιατί όλοι σηκώνουμε Σταυρό. Αρκεί να το σηκώνουμε βαδίζοντας πίσω από τον Χριστό, δηλαδή κάνοντας αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο του.

0: αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε όμως στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, είχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, με επίκεντρο την διασφάλιση της ελευθερίας θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Μία πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις, δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Το Ιράν ζητεί αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων προτού καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Σήμερα θα επισκεφθούμε την Κεφαλονιά και τον γόνο μιας μεγάλης οικογενείας που έχει βγάλει μεγάλα αναστήματα και στην ευεργεσία, μεγάλος ευεργέτης και ο ίδιος, αλλά και η γενιά του, ο Ευάγγελος Μπασιάς Τυπάλδος. Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής για να μας μιλήσει για την προσωπικότητα και το έργο του Ευάγγελου Μπασιά Τυπάλδου είναι ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής και όχι μόνο. Κύριε Γαλανέ, χαίρετε.
1: Εύχομαι να είστε πάντα καλά.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μπασιάς Τυπάλδος, πότε έζησε.
1: Κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω πολύ που με φωνάξατε να μιλήσω για αυτόν τον Ευάγγελο Τυπάλδο Μπασιά, για τον άνθρωπο που πρόσφερε πάρα πολλά στο νησί μας και όχι μόνο. Να πάρω όμως τα πράγματα καταρχήν. Λεγόταν Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιά, να μείνω στο Τυπάλδος. Το 1490 περίπου στην Κεφαλονιά, πριν έρθουν καλά-καλά οι ενετοί, υπήρχε μια κοινωνική επανάσταση και οι Φράγκοι έστειλαν από την Ιταλία κάποιον κολέλα Τυπάλδο, παρέμεινε στο νησί, ο οποίος και κατέστειλε αυτή την επανάσταση. Του άρεσε όμως το νησί και παρέμεινε και δημιούργησε οικογένεια και από τη στιγμή εκείνη πλήθηκε η οικογένεια πάρα πολύ και χωρίστηκε σε διάφορους κλάδους. Δηλαδή έχουμε τον κλάδο του Λασκαράτου, Τυπάλδου Λασκαράτου, του Τυπάλδου Μπασιάν. Το Μπασιάν είναι από το Σεμπαστιάν, το όνομα Σεμπαστιανός δηλαδή, και στην πορεία το αρχικό όνομα έγινε Μπασιάς. Σεμπαστιάν Μπασιάς. Είναι λοιπόν από αυτή την οικογένεια και ο Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιάς, που φυσικά μια οικογένεια που πρόσφερε πολλά. Θέλω να σας πω το σημαντικό, ότι ο παππούς του ήταν ο Ευαγγελινός Αθανάσιος, ο οποίος αργότερα, αργότερα ο Ευαγγελινός έκαμε το Θάνο Μπασιά, τον πατέρα του Ευάγγελου. Ο Θάνος Μπασιάς γεννήθηκε, ο Αθανάσιος, δηλαδή το 1868 στην Αθήνα και πέθανε το 1924 στην ίδια πόλη. Ο Θάνος, ο πατέρας δηλαδή του Ευάγγελου, διακρίθηκε από νωρίς στον τομέα των νομικών επιστημών. Έκαμε σπουδές στην Αθήνα και στο ΕΞ της Γαλλικής Προβυγγίας, όπου ανακηρύχθηκε και διδάκτορ. Οι πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες τους εντυπωσίασαν τους Γάλλους καθηγητές του. Πολλές από αυτές βαβεύτηκαν με σειρά επένων και μεταλλείων. Ο Θάνος λοιπόν ήταν ο πατέρας του Ευάγγελου, όπως λέμε, και ήταν σπουδαία μορφή των γραμμάτων, σπουδαίο νομικός. Να πούμε ότι αν και ήταν αλλαδαπός στη Γαλλία, ο Θάνος Μπασιάς δικηγόρησε εκεί και κατόπιν ήρθε στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα. Το 1893 ο Αθανάσιος Μπασιάς ανέλαβε καθήκοντα υφηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην έδρα της πολιτικής οικονομίας. Το Σεπτέμβριο του 1900 νηπέμπτηκε στο Παρίσι τη Μαρία, μια γυναίκα τη Μαρία, θυγατέρα του Σοφοκλή Αχιλοπούλου. Ήταν πολύ γνωστή η οικογένεια αυτή του Αχιλοπούλου, ήταν από το Θεσσαλικό Πύλιο και είχαν διαπρέψει πάρα πολύ στην Αίγυπτο με καλλιέργειες βαμβακιού και μάλιστα είχαν προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινότητα του Καΐρου και στο Δήμο Βόλου. Το λέω αυτό και αναφέρομαι στη γυναίκα του Αθανασίου Μπασιά για να δείτε πώς και αυτός στην πορεία, πέρα από την αρχοντική οικογένεια και καταβολή περιουσίες που είχε, πάρα πολλά χτήματα, γιατί η οικογένειά του ήταν αρχοντική και είχε πολλά στην κατοχή της, και από τη μεριά της γυναίκας του υπήρχε επίσης ένα οικονομικό υπόβαθρο τεράστιο. Έτσι λοιπόν ο Θάνος ο Βασιλιάς εξακολούθησε να έχει μια δημόσια δραστηριότητα τόσο στην Αίγυπτο, στην Κεφαλονιά, στο Βόλο λόγω της γυναίκας του και απέκτησε όπως λέω πολλές διεθνείς επαφές με την Εσπερία και συμμετείχε σε επιτροπές, σε συνέδρια στο εξωτερικό όσο λίγοι Έλληνες νομικοί. Θέλω να μείνω σε αυτό, κυρία Δαμαραντή, είναι πολύ σημαντικό. Λίγοι νομικοί την εποχή εκείνη πήγαιναν σε συνέδρια ή είχαν τέτοια πνευματική δραστηριότητα όπως ο Θάνος Βασιλιάς.
0: Μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, έτσι προς μάλιστα. Το τέλος, με αρχές του 20ου.
1: Και έκανε πάρα πολλές μελέτες, επικεντρώθηκε σε θέματα ισότητας των δικαιωμάτων των γυναικών. Και ας σκεφτείτε λοιπόν ότι μια προσωπικότητα τέτοια το 1894-95-96 όταν καλά-καλά δεν είχαν ξυπνήσει τα δικαιώματα ή μάλλον τα σωματεία, τα γυναικεία σωματεία να φωνάξουν για ισότητα, ο Θάνος Τυπάλτος Βασιλιάς φώναξε και έθεσε θέματα ισότητας των δικαιωμάτων των γυναικών για τα οποία υπέβαλε αργότερα στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο πολύ σημαντικό και που το βρίσκουμε και σήμερα επίκαιρο. Αξισημείωτο είναι πως δεν έλειψαν και οι φιλολογικές του περιπλανήσεις μάλιστα σε δύσκολους λογοτεχνικούς ανθρωπούς όπως η μετάφραση έργο του Ήψεν και του Μέτερλινγκ. Ήταν σπουδαίος μεταφραστής, γνώριζε πολύ καλά τη γαλλική και την αγγλική και έτσι ο Θάνος Βασιλιάς ήταν τέτοια προσωπικότητα. Επίσης το 1915 ο πατέρας του Ευάγγελο, δηλαδή ο Θάνος για τον οποίο μιλάμε, κυρία Καράγιουργα, έκδωσε σε μετάφραση τον Ιωσία Καρτούτσι, το φημισμένο εθνικό ποιητή της Ιταλίας και νομπελίστα. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό να γίνει και μάλιστα τον πρόλογο τον έκανε ο Σπυρίδωνας Λάμπρου. Ήταν μια προσωπικότητα ο Θάνος Βασιλιάς που πιστεύω ότι ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί και δεν έχει αναδειχθεί πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή πνευματική δραστηριότητα που ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ένας γνήσιος κεφαλονίτης στην ψυχοσύνθεση, είχε δηλαδή αυτό το έξυπνο που έχουν οι κεφαλονίτες, το ανοιχτομάτικο, το σπιρτόζικο, μπορούσε να δίνεται κυριολεκτικά με αγάπη, αγαπούσε υπερβολικά τη θάλασσα όπως όλοι οι κεφαλονίτες, γιατί έχουμε βλέπετε κληρονομιά από τον Οδυσσέα, και όταν ήταν σε όριμη ηλικία απόκτησε πτυχίο του τηλεγραφητή. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα, μια προσωπικότητα με ένα κύρος διεθνές να αποκτήσει σε όριμη ηλικία πτυχίο τηλεγραφητή και το 1897 πτυχίο εμπορευματοπλοίαρχου από επιτροπή με πρόεδρο το μετέπειτα ανάπαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Το λέω αυτό για να σας δείξω ότι οι κεφαλονίτες έχουν αγάπη για τη θάλασσα και ακόμη και όταν ήταν σε όριμη ηλικία δεν έπαψε να μελετά θέματα και να σπουδάζει τα περί θαλάσσης. Οι Λιξουριώτες, επειδή καταγόνται η οικογένεια Βασιλιά και την Πάλδου κατάγονται από το Λιξούρι, εκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα αυτού του σπουδαίου άνδρα, του Αθανασίου Βασιλιά, το 1899 τον εκλέγουν πέρα από κομματικά κριτήρια, ανεξάρτητο πρώτο βουλευτή τους. Επανεκλέγεται το 1906, οπότε και εξελέγεται πρόεδρος της Βουλής. Μετά την υπουργοποίησή του τότε ως πρόεδρο της Βουλής, ο Θάνος Βασιλιάς διεύθυνε τις εργασίες του επί αρκετό διάστημα. Δηλαδή εκλέχτηκε το 1910 πάλι, το 1912, επίσης το 1915, όμως επειδή ήταν γνωστός με τον Γεώργιο Θεοτόκη και τότε υπήρχε μια πορεία αντίθετη προς τον Βενιζέλο, δηλαδή αντίθετη των Βενιζελικών, παρότι διαφωνούσε σε πολλά σημεία με την πολιτική του παράταξη ο Αθανάσιος Βασιλιάς, έμεινε στην παράταξη του Θεοτόκη. Δεν πήγε αλλού και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Το 1916, για ένα βραχή διάστημα, ως η θητεία της προσωρινής κυβέρνησης του Νικολάου Καλογερόπουλου, διατέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, έκλεινε όμως πάντα μέσα του μια γραμμή εθνικής συμπόνιας και πολιτικής. Δηλαδή έβλεπε τα πράγματα συναισθηματικά, δεν τα έβλεπε καθαρά με την στήρα πολιτική. Και έτσι δεν κατόρθωσε να διευρύνει τον κύκλο των ολίγων και που επίστευαν μέσα του, ας πούμε, ότι μπορεί πραγματικά να τον ακολουθήσουν. Πέθανε το 1924 σε πρώιμη ηλικία από ανεπάρκεια νεφρών. Εδώ θέλω να σταθώ στον Αθανάσιο την Πάρδο Πασχιά, διότι το 1924 στη διαθήκη του άφησε ένα μεγάλο ποσό και ευεργέτησε την πόλη Λειξουρίου με τον ηλεκτροφωτισμό της. Δηλαδή φτιάχτηκε στο Λειξούρι ηλεκτροφωτισμός, δηλαδή απέκτησε ηλεκτρική τότε, έφερε ανθρώπους από τη Γερμανία να την στήσουν και να την λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα να είναι από τις πρώτες πόλεις στον ελλαδικό χώρο που είχαν φως.
0: Αυτά λοιπόν για τον Θάνο Μπασιά, Τυπάλδο Μπασιά, τον πατέρα του Ευάγγελου, ο οποίος και θα μας απασχολεί στο κύριο μέρος της σημερινής μας αναφοράς. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Γαλανέ, γιατί μας δείχνουν τη γενιά του, μας δείχνουν την σημαντική προσωπικότητα του παππού και του πατέρα του και τις ευεργεσίες που τις βίωσε από μικρό παιδάκι, και από τον πατέρα και από τη μητέρα του, και από τις δύο τις γενιές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και από τις δύο πλευρές, και θέλω να σας πω επιπλέον ότι από τη μητέρα του αλλά και από τους θείους, όλη η οικογένεια αυτή των Μπασιάδων αναμίχθηκε με συγγένεια με μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας, δηλαδή και με του εξωτερικού. Δηλαδή, τι να σας πω, αναμίχθηκαν με προσωπικότητες, πήραν γυναίκες από κλάδο επιχειρηματικό, ήταν μορφές πραγματικά που πρόσφεραν στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο κρύβει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η οικογένεια αυτή είναι ευλογημένη. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Γιατί... Έχει σχέση με τον Άγιο Παναγί.
1: Ακριβώς. Στην ίδια ευρύτερη οικογένεια των Τυπάλδων Μπασιά ανήκει και ο νεοφανής Όσιος, Άγιος της Εκκλησίας μας, Παναγής Μπασιάς. Γεννήθηκε το 1801 και κοιμήθηκε το 1888. Αυτός ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ένας ιερέας, πολύ γνωστός στο Λειξούρι, που κατά τους δύσκολους χρόνους που τον εισήχε η Αγγλοκρατία, αντιστάθηκε στους Άγγλους που ήθελαν τα σχολεία να τα κάνουν όπως αυτοί ήθελαν, δηλαδή βουτυγμένα μέσα στην προπαγάνδα, να περάσουν το δικό τους προπαγανδιστικό θρησκευτικό κίνημα, και ο περίφημος αυτός ο Άγιος Παναγής Μπασιάς αντιστάθηκε, πάλεψε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, στήριξε το κοινωνικό σύνολο της εποχής του, είχε θεία χάρη να έχει το προορατικό χάρισμα να βλέπει, όπως λέμε, με άλλα μάτια και να κατευθύνει και να οδηγεί τις ψυχές των ανθρώπων. Θεωρώ ότι ένας Άγιος ο οποίος ακόμη μαρτυρίες είναι ζωντανές από παππού σε εγγόνι και

0: εκάστου έτους. Πράγματι, τον εορτάζουμε κάθε 7 Ιουνίου. Ήταν μια μορφή λαμπρή, πέρα από Άγιος και δάσκαλος μαζί, όπως και ο Άγιος Γεράσιμός μας, ο Άγιος Γεράσιμος προστάτης του νησιού μας. Για μας δεν είναι μόνο ο μεγάλος Άγιος, είναι ένας στυλοβάτης των γραμμάτων, δάσκαλος, καθοδηγητής, μια πνευματική οντότητα που ανταμείφθηκε από το Θεό με το θέμα, με το μεγάλο χάρισμα να κάνει θαύματα. Έτσι και ο Άγιος Παναγής, ο Μπασιάς, αυτό ακριβώς το πράγμα έκανε.
1: Κύριε Γαλανέ, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική, κεφαλονίτικη πιστεύω, και θα συνεχίσουμε.
0: Έτσι, να ακούσουμε τη μουσική μας.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα είμαστε στην Κεφαλονιά και μιλάμε για την οικογένεια Μπασιέτη Πάρδου, να το πούμε έτσι, συγκεκριμένα για τον Ευάγγελο Μπασιέτη Πάρδου, όμως είδαμε λίγο τη γενιά και την καταγωγή του. Καταγόταν από λαμπρή οικογένεια και ο πάπους του και ο πατέρας του, ο Θάνος Μπασιάς, Τυπάλδος Μπασιάς, και η μητέρα του Μαρία Αχιλοπούλου, του Σοφοκλή, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ευεργετήσει με τον δικό τους τρόπο επίσης τον ελλαδικό χώρο και την Κεφαλονιά ιδιαίτερα. Και από την ίδια ρίζα είναι και ο Άγιος Παναγιής Τυπάλδος Μπασιάς, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 7 Ιουνίου. Κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός και υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής κλπ. Κύριε Γαλανέ, να έρθουμε τώρα όμως στον Ευάγγελο Μπασιέτη Πάλδο, να μας πείτε πότε γεννιέται, πού γεννιέται, πώς αναθρέφεται.
1: Μάλιστα, το 1903 γεννιέται ο Ευάγγελος, βέβαια είχε και μια αδελφή Μαρία, αλλά και επίσης μια αδελφή τη Σοφία. Θα παραμείνω όμως στον Ευάγγελο, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Ο Ευάγγελος περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του δημοτικό, δηλαδή ελληνικό γυμνάσιο στην Αθήνα, αργότερα ως μαθητής της Ιωνίου Σχολής του Μακρύ. Εφήθησε επί ένα ακαδημαϊκό έτος στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά το τραγικό θάνατο του θείου και νονού του Νικολάου Θεοτόκη στο Βουντί, γιατί όπως είπα ο Αθανάσιος είχε σχέση με τον Νικόλαο Θεοτόκη, συνέχισε τις νομικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Δηλαδή ακολούθησε και ο Ευάγγελος την πορεία του πατέρα του να σπουδάσει νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Αποφύτησε λοιπόν ο Ευάγγελος το 1925 με εξειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές και Ναυτικό Δίκαιο. Το 1937 υπέφτηκε την Κλέρι Ντάνς, Αμερικανίδα Ιρλανδικής καταγωγής. Κατά τον πόλεμο, μετά την κατάληψη της Γαλλίας από τους Γερμανούς και τη συμμετοχή σε αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η σύζυγός του, δηλαδή η Κλέρι, κρατήθηκε σε γερμανικό στρατόπεδο στο Νανσί της Λορένης. Αποδίασε η Κλέρι το 1962 μετά από μακρά και επίπονη ασθένεια. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή είχε συμπαρασταθεί στο συμμαχικό

0: αγώνα, δηλαδή ο Ευάγγελος, πάρα πολύ κατά του άξονα με αξιόλογες δωρεές για τις οποίες έλαβε πολλαπλά επίσημα συγχαρητήρια γράμματα από τις γαλλικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια και το συζητάμε και το αναφέρουμε, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα δημοκρατικό ήθος, είχε μια βλέψη πραγματικά, αν και αριστοκράτης, δημοκρατικό ήθος με καθαρότητα τοποθετήσεων και πράξεων. Και έτσι επήγε ενάντια στο φασισμό, επήγε ενάντια σε όσα συνέβαιναν. Η δραστηριότητα της οικογένειας Μπασιά, που μέχρι το 1922, δηλαδή την εποχή της αποκορύφωσης του Εθνικού Δικασμού, ήταν επικεντρωμένη στο τομέα της πολιτικής, με τη νέα γενιά, δηλαδή του Ευαγγέλου, αλλάζει ριζικά στόχους και στρέφεται στον ευρύτερο τομέα κοινωνικής προσφοράς. Αν ο πατέρας έμενε δηλαδή στην πολιτική, αυτός πήγε στην κοινωνική προσφορά. Συνεχιστής και ηγέτης αυτής της νέας κατεύθυνσης, με προθυμία δημιουργίας και έναν εικόνα ενθουσιασμό, πάντοτε ήταν ένας τύπος αισιόδοξος και ευχαρής, αναδείχθηκε με την παρέλευση του χρόνου ο Ευάγγελος. Και όπως λέμε, ότι ήταν πιστός και καλός οικονόμος της πατρικής περιουσίας. Δηλαδή είχε μεν ένα πλούσιο, ήταν πλούσιος αρκετά, αλλά δεν ήταν σπάταλος. Ήταν πιστός και καλός οικονόμος, ώστε να ευεργετήσει τον τόπο, τον ευεργέτησε με σωστό τρόπο, με καλό και πιστό τρόπο. Ήδη το, όπως είπαμε, το 1927 ο πατέρας του, πριν πεθάνει, είχε ζητήσει να γίνει στο Λιξούρι ηλεκτρική. Ο τότε ο Μπασιάς, ο Ευάγγελος, ήταν περίπου 24 χρονών. Το έπραξε, παρακολούθησε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία της ηλεκτρικής του Λιξουρίου, και θέλω να σας πω ότι κάτι που συνέβη και με τον πατέρα του. Δηλαδή, όπως και τον πατέρα του, οι Λιξουριώτες τον τίμησαν και τον πρότειναν διαβουλευτή και τον πραγματικά τον αξίωσαν σε αυτό το θεσμό, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι συμπολίτες μας, δηλαδή οι Λιξουριώτες, πρότειναν επίμονα στον Ευάγγελο Μπασιά να θέσει υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσει την επαρχία πάλης, δηλαδή την επαρχία του Λιξουρίου, στην Ελληνική Βουλή. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά την ανάμειξη του στην πολιτική. Είναι σπουδαίο κεφάλαιο αυτό. Λίγο πριν από τους σεισμούς ήρθε στο προσκήνιο το κρίσιμο πρόβλημα των αγροληψιών μετά την νομοθέτηση της οριστικής κατάργησης του θεσμού και τις δυνατότητες διακανονισμού που ίσχυαν. Ο Ευάγγελος Μπασιάς είπε ότι εγώ δεν θέλω την περιουσία μου που έχω στο Λιξούρι, μέσα στην πόλη. Το σπίτι του το έδωσε για να φτιαχτεί η φιλαρμονική σχολή Λιξουρίου. Πράγματι μέχρι σήμερα στεγάζεται η φιλαρμονική εκεί. Αυτός εκράτησε το χτήμα στα Χαβδάτα, δηλαδή μια μεγάλη περιουσία σε ένα χωριό κοντά στο Λιξούρι, τα λεγόμενα Χαβδάτα.
1: Όλα αυτά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το 1953 έχουμε τους μεγάλους και φοβερούς σεισμούς στο Ιόνιο που καταστρέφουν την Κεφαλονιά με μεγάλες ζημιές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και όπως το λέτε, ήταν μια βιβλική καταστροφή στην Κεφαλονιά, και όπως είναι γνωστό σε όλους μας, ότι ήταν τέτοιος μεγάλος ο σεισμός που δεν άφησε τίποτε. Υπήρχαν βέβαια και δυσκολίες από το ελληνικό κράτος τότε να βοηθήσει τα νησιά μας. Και πολλοί και τα νησιά μας ανοικοδομήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος και από το ελληνικό κράτος και από ξένους φορείς και ξένα κράτη δηλαδή, αλλά και από τους ευεργέτες μας. Ένας από τους ευεργέτες ήταν και ο Ευάγγελος Τυπάλτης Μπασιάς. Θα μείνω όμως αυτό να σας πω το εξής, ότι ο άνθρωπος αυτός, βλέποντας ότι το νησί υποφέρει, ότι υπάρχουν πλήθος δυσχέρειες οικοδομώντας τις πολιτείες και τα χωριά, έβλεπε την καταστροφή των κατοικιών, αλλά και τα δημόσια κτίρια, οι ιεροί να είχαν καταστραφεί ή ερυπωθεί, οι ιεροί να είχαν πέσει μέσα και υπήρχε κίνδυνος από τη βροχή και από τον ήλιο να καταστραφούν τα κοιμήλια. Ο άνθρωπος αυτός βοήθησε τα μέγιστα να φτιαχτούν οι ναοί μας. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα περίτεχνα τέμπλα ναών σκαλισμένα στους 4 τελευταίους αιώνες, συνήθως από υπηρώτες ξυλογλύπτες με τα βυζαντινές εικόνες, αμύθιτης αξίας της κριτικής, επτανησιακής και άλλων σχολών, περισυλλέγησαν και διαφυλάχθηκαν. Όχι βέβαια πάντοτε υπό άριστες συνθήκες, με την ελπίδα πως σχετικά όλο αυτό το πράγμα θα φτιαχτούν οι ναοί. Εκτός από την Γενναία Συμβουλή στην ανοικοδόμηση από τα θεμέλια των Ιερών Μονών, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Γερασίμου, Εσταυρωμένου, Κυπουραίων, Κορονάτου, είναι δηλαδή μοναστήρια, αναρρύθμιτη είναι που ανοικοδομήθηκαν εξ υπαρχής ή αναπαλαιώθηκαν με την αμέσως συμπαράσταση και τις επαναλαμβανόμενες επιχορηγήσεις ή δωρεές του Ευαγγέλου Μπασιά. Δηλαδή πιστεύθαμε ότι οι δωρεές που έδωσε και οι ενισχύσεις και οι χορηγήσεις που έδωσε σε κόσμο, στους επιτρόπους και στην Ιερά Μητρόπολη για να φτιαχτούν οι ναοί, είναι άπειδες, πάρα πολλές. Είχε βγει κάποτε και ένα λεύκομα με όλη αυτή την αναφορά που μας ενημέρωνε βήμα-βήμα τι είχε πραγματοποιήσει και τι είχε βοηθήσει ο άνθρωπος αυτός. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι και άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι κεφαλονίτες βοήθησαν. Επώνυμοι όπως ο Γεώργιος Κρόκος Βεργοτής, ο Γεράσιμος Δικιαρδόπουλος, πάρα πολύ, ο Μαρκεσίνης, ο Παναγής Μαρκεσίνης, του πολιτικού ο γιος και όλοι αυτοί, ο Σπύρος Αντίπας, βοήθησαν. Αλλά η συμβολή του Μπασιά ήταν πολύ μεγαλύτερη και τεράστια, θα έλεγα. Για το έργο αυτό που έσωσε το νησί μας, πιστεύω ότι τιμήθηκε από τόσο από τη Μητρόπολη Κεφαλινίας όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Στο Λιξούρι, πέρα από τις εκκλησίες που όλες αναφέρουν το όνομά του σε ανεπίγραφες πλάκες, στην πόλη του Λιξουρίου ο Ευάγγελος Μπασιάς πρόσφερε το καινούριο δημαρχιακό μέγαρο που χτίστηκε πάνω σε οικόπεδο της οικογένειάς του. Δηλαδή πέρα από τη Φιλαρμονική και το μέγαρο. Σήμερα στο Δημαρχείο στέκεται μια σεμνή τιμητική μαρμάρινη προτομή του πατέρα του, του Αθανασίου Μπασιά, που μιλήσαμε για αυτόν προηγουμένως, έργο του μεγάλου γλύπτια πάρτι. Και τώρα τελευταία, εδώ και λίγα χρόνια, στέθηκε και η προτομή του Ευαγγέλου Τυπάρου του Μπασιά. Οπότε στο χώρο της εισόδου του Δημαρχείου είναι και οι δύο προτομές, του πατέρα και του ιού. Είπαμε για την προσφορά στη Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου, αλλά από πέρα από το κτίριο πρόσφερε και μουσικά όργανα. Εχάρισε ότι απαραίτητο ήταν για τη Φιλαρμονική. Ύστερα, ενώ παράλληλα έστρεψε και την προσφορά του, τα αναγκαία έδωσε δηλαδή πολλά ποσά για την κατασκευή του ευρύχωρου αθλητικού γηπέδου δίπλα στην παραλία. Μέχρι την εξαγορά του ηλεκτρικού εργοστασίου της πόλης από τη ΔΕΗ το 1961, ανανέωνε το ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος για να συνεχιστεί η παροχή του ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι συνέχισε το έργο του πατέρα του πιο πολύ ποικίλα, και όχι μόνο αυτό, ερχόταν και εδώ και έδινε το παρόν του να δει τι πρέπει να γίνει ή τι πρέπει ακόμη ο τόπος να αποκτήσει, και το έδινε. Επίσης, εξόπλισε το Μαντζεβινάτη νοσοκομείο Λιξουρίου, και αυτός όπως και η οικογένεια Μαντζεβινάτου, η οικογένεια άλλη βιζά του, βοήθησε πάρα πολύ στα χωριά, έκανε αίθουσες για τους προσκόπους, έκανε βιβλιοθήκες, βοήθησε την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη στα Αργοστόλη, και χωρίς φιδό πρόσφερε στην ίδρυση οργάνωση και στέγαση στο ίδιο κτίριο του Κοριαλενίου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Επιπρόσθετα χρηματοδότησε την οικοδόμηση της αίθουσας συναυλιών, στην βιβλιοθήκη δηλαδή, τις μουσιακές αίθουσες και την οργάνωση του πρωτότυπου ιστορικού αρχείου Κεφαλινίας σε συνεχόμενο κτηριακό συγκρότημα. Δηλαδή η προσφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παράλληλα συνέβαλε στη λειτουργία του ορφανοτροφείου Τηλέων, ο Σωτήρ, που ήταν βέβαια στο Αργοστόλι, και με τη δική του συμβολή αναγέρθηκαν 4 σημαντικά κτίρια που κοσμούν την πόλη του Αργοστολίου. Επίσης, το Γυμνάσιο Θηλαίων, στο κέντρο της πόλης, νέες αίθουσες Κοριαλενίου Οικοτροφείου Θηλαίων. Επιχορήγησε μαζί με άλλους ευεργέτες φυσικά και με την προσφορά του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Παυλάτου, ο οποίος ο τελευταίος κοιμήθηκε εδώ και λίγους μήνες, άλλη μεγάλη προσφορά και άλλος μεγάλος ευεργέτης, θα έλεγα, για την Κεφαλονιά. Μαζί λοιπόν με τον Τάκη, τον Δημήτριο Παυλάτο, έκαμε τα σχέδια για το θαυμάσιο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
1: Εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Γαλενέ, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθούμε ακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Σήμερα μιλάμε για τον Ευάγγελο Μπασιάτη Πάλδο, κοντά μας ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός ερευνητής. Από λαμπρή οικογένεια λοιπόν, γεννήθηκε το 1903 στην Αλεξάνδρεια. Μια και ο πατέρας του ο Θάνος και η μητέρα του η Μαρία είχαν αναπτύξει δραστηριότητες και στην Αίγυπτο, την Κεφαλονιά και το Βόλο και όχι μόνο. Γεννιέται λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, όμως ανατρέφεται και μαθαίνει τα γράμματά του στην Ιόνιο Σχολή στην Αθήνα, το πρώτο έτος στη νομική, και μετά από τον χαμό του νουνού του Θεοτόκη συνεχίζει τις σπουδές του στο Παρίσι. Ολοκληρώνει λοιπόν τις σπουδές του και όχι μόνο στη νομική, όπως μας λέει ο κύριος Γαλανός, ο σημερινός μας καλεσμένος, αλλά διαπρέπει σε πάρα πολλούς τομείς. Συνεχίζει λοιπόν την παράδοση της οικογένειάς του και με τα χρήματα τα οποία και ο ίδιος κερδίζει και την κληρονομιά την οποία έχει, αρχίζει τις ευεργεσίες καταρχάς στο νησί του, στην Κεφαλονιά και μάλιστα στο Λιξούρι. Κύριε Γαλανέ, μας είπατε μια σειρά από πολύ μεγάλες ευεργεσίες στην περιοχή εκεί, αλλά τελειωμό δεν έχουν από ό,τι κατάλαβα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σας πω ότι θα παραμείνω για λίγο πριν πάω έξω από την Κεφαλονιά, στα έξω από την Κεφαλονιά μέρη. Θα πω ότι διέθεσε ένα κεντρικό οικογενειακό οικόπεδο στην παραλία Αργοστολίου, όπου ανεγέρθηκε ο εξαίρετος οίκος Ευγυρίας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη προσφορά, θεωρώ ότι είναι από τις μεγάλες προσφορές του Μπασιά. Γιατί κοίταξε πολύ πλευρά τους ανθρώπους, και τους νέους που θα πω στην πορεία, αλλά και τους ηλικιωμένους. Και δόρισε στην τοπική εφορία προσκόπων Εργοστολίου, επίσης το ευρύ χωροκτήριο της λέσχης τους. Επανέλαβε επίσης μια μεγάλη δωρεάν σε μια πόλη της Κεφαλονιάς, στη Σάμη, που πρόσφερε πολλά στους νέους της επαρχιακής αυτής πόλης, αλλά και έδωσε ολόκληρη τη λέσχη των προσκόπων και οδηγών, ένα κτίριο σπουδαίο. Επίσης σε ένα άλλο χωριό, στα Δηληνάτα, εξασφάλισε την κατασκευή του ναού της Παναγίας, ένα ιστορικός ναός της Παναγίας στη Λάμια όπως τη λέμε, και έκαμε ανέγερση του τουριστικού περιπτέρου στο χωριό, ένα πρότυπο πραγματικά περίπτερο, και υπαίθριο και χτιστό, το οποίο είναι στόλισμα. Έκαμε επίσης σε ένα άλλο χωριό στα Φάρσα, σε άλλα χωριά στα Φάρσα, στα Κουρουκλάτα, σε χωριά της Φθηνιάς, είναι περιοχές της Κεφαλονιάς, όπου η προσφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εκείνο που θέλω να σταθώ και να το επαναλάβω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιάς, ειδικότερα φρόντισε για τη συντήρηση, αναπαλαίωση και ενοικοδόμηση πολυάριθμων ιερών ναών, κατά προτεραιότητα στην Παλική, στο Λιξούρι, χωρίς να διαφορήσει όμως και για την Ιθάκη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Φρόντισε και άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου. Επίσης, ο άνθρωπος αυτός πήγαινε σε πολλά χωριά και όταν έβλεπε καμπαναριά ερυπωμένα ή σπίτια και οικογένειες που είχαν ανάγκη, ευεργετούσε και έδινε ό,τι καλύτερο. Θέλω να σας πω ότι σε ένα χωριό στα Μονοπολάτα, όπου έφτιαξε την εκκλησία, οι χωριανοί αναφέρουν πάνω, όπου, κατά τη συνήθεια την Ορθόδοξη και Χριστιανική, στο τέμπλο το εξής: «Μνίστητη, Κύριε Ευαγγέλου Μπασιά, ως ηγάπησεν ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου», 1964. Είναι συγκινητικό, κάθε φορά πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία, το έχω αντιγράψει, να το μελετώ, να το διαβάζω και να οδηγούμε από αυτό.
1: Αν κατάλαβα, κύριε Γαλανέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολλές από αυτές τις ευεργεσίες και μάλιστα στις εκκλησίες, στα κτίρια, στα μουσεία κτλ. Έγιναν μετά του σεισμού του 1953 που κατέστρεψαν
0: πολλά κτίρια. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε και εικονογράφηση. Και εικονογράφηση όπου χρειαζόταν. Να φύγω από την Κεφαλονιά και να πάω σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για προσφορών και αναγνώρισης. Ένας ευρύτερος τομέας που πάντα συγκινούσε και ήταν ευαίσθητος στην ψυχή του Ευαγγέλου Μπασιά ήταν το ζωηρό του ενδιαφέρον για τον απόδημο ελληνισμό. Και μάλιστα για την νεολαία στη γαλλική πρωτεύουσα, για τους Έλληνες φοιτητές αλλά και Γάλλους φοιτητές που είχαν η ανάγκη οικονομικής στήριξης και στέγης εκεί στο Παρίσι. γνώστησε τότε από προσωπικές εμπειρίες με την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε κάθε Ελληνόπουλο μακριά από την πατρίδα του, είτε οικονομικά, όπως η εξέβρεση στέγης, όπως σας είπα, ή σε θέματα σπουδών, πάντοτε προσέφερε με την ίδια γενναιοφροσύνη, απλότητα και ψυχική ικανοποίηση, συνοδευομένη από ένα αυθόρμητο και αισιόδοξο χαμόγελο ή τη χαρακτηριστική έκφραση του όριμου ψυχικού του κόσμου. Έτσι, το 1965 χρηματοδοτεί με άλλους την ίδρυση στο Σατενέ Μαλαμπρί, προάστιο των Παρισιών, οικοτροφείο σε έκταση πάνω των 10 στρεμμάτων για τα παιδιά των Ελλήνων εργαζομένων στη Γαλλία. Το οικοτροφείο αυτό λειτουργεί σήμερα ως σπιτιτικός οίκος για τους Έλληνες σπουδαστές στο Παρίσι. Και ακόμη είναι ενεργός, αυτός ο οίκος ενεργός και με μεγάλη προσφορά. Επίσης, για τους ομογενείς της γαλλικής πρωτεύουσας έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέβαλε γενιά συνείδηση του ελληνικού γυροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης Γαλλίας. Θα υπολογίσουμε κατά μέτρους μάλλον υπολογισμούς οι συνολικές δωρεές του, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αποτιμήσει κανείς, θα πρέπει να ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή. Επίσης, η Εκκλησία και η Πολιτεία δεν υστέρησαν στην αναγνώριση του έργου του και την απονομή τιμητικών διακρίσεων και μεταλλείων. Η Ιερά Μητρόπολη της Γαλλίας και Εξαρχία Πάσης Ιβηρίας του απένιμε το Χρυσό Σταυρό του Αγίου Στεφάνου και τον τίτλο Άρχοντα Προτέκδικου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Επίσης, η Πολιτεία το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Γεωργίου του Πρώτου και τρεις φορές το Σταυρό των Ταξιαρχών του Τάγματος του Φίνικος εδώ στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης σημαντικού αριθμού δήμων και κοινοτήτων Κεφαλινίας. Επίτιμος πρόεδρος πολλών εκκλησιαστικών σωματείων και μεγάλος ευεργέτης της Εταιρείας Κεφαλινιακών και Ιστορικών Ερευνών. Αυτή η προσωπικότητα του Ευαγγέλου του Πάρου του Βασιλιά ευεργέτησε και το Πατριαρχείο στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, αλλά και την Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Βόλου, όπως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Δεν ξέχασε δηλαδή τους τόπους από όπου πέρασε. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, σπούδασε στη Γαλλία τα φοιτητικά του χρόνια, αγάπησε τους χώρους αυτούς και στη συνέχεια τους ευεργέτησε με όποιον τρόπο μπορούσε. Και μιλήσατε και για το Βόλο και τη Μητρόπολη Δημητριάδος, από εκεί καταγόταν η μητέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε συγγενείς, είχε επαφή και ως εκ τούτου και τρόπο να μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλήσαμε και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε περιοχές και έζησε και σε ιστορικές περιόδους που γίνονταν πολλές αλλαγές και πολιτικές και γεωγραφικές στον ελλαδικό χώρο και στο ελλαδικό κράτος, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα, ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι η ζωή του Ευάγγελου Μπασιά ήταν μια βίωση στη σύγχρονη εποχή όλων εκείνων των ευγενών χαρακτηριστικών που συναποτελούν μια προσωπικότητα, πρότυπο έκφρασης και υλοποίησης της αγάπης, όπως την ηθέλησε, την εφανέρωση και προσέφερε με τη θυσία του το πρότυπο του Ιησού Χριστού, του Χριστού μας. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ήξερε να δίνει σωστά και αυτό που δίνει να πιάνει τόπο, να είναι ενεργό, να είναι λειτουργικό, να είναι πράγμα που στηρίζει σώματα και ψυχές. Δηλαδή η προσφορά του, γιατί και άλλοι προσφέρουν, αλλά ίσως δεν έχει βάση ή το κάνουν βιαστικά ή η προσφορά είναι ξόφαλτση. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε και αυτό, στέκομαι σε αυτό το πράγμα του να ξέρεις να δίνεις και όταν θα πρέπει να δώσεις. Αυτός εστάθηκε σημαντική μορφή στις περιστάσεις του νησιού. Πληγωμένο από ένα σεισμό το νησί μας, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως. Κατάλαβε το μήνυμα, το πήρε το μήνυμα, όπως και πριν το σεισμό, αλλά και μετά το σεισμό. Να αναφερθώ ότι υπάρχει η οικογένεια της θυγατέρας του, της κυρίας Αγγελικής Ανανιάδη, παντρεύτηκε τον Αντώνη Ανανιάδη, ένα εξαιρετικό ανδρόγυνο, μια οικογένεια σπουδαία, έχει τρία παιδιά, τον Ευάγγελο, τη Δομινίκη και τον Αλέξανδρο Γεράσιμο, παιδιά με σπουδαίο προορισμό και αισιόδοξο χαρακτήρα, θέρελπης πραγματικά όπως τα λέγαμε, και πιστεύω ότι από την πλευρά του συνεχίζουν, ιδιαίτερα η Αγγελική Ανανιάδη συνεχίζει το έργο του πατρός της.
1: Παράδοση λοιπόν, και ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, με προλάβατε κύριε Γαλανέ, αν απέκτησε παιδιά με την γυναίκα του την Κλέρη.
0: Δεν απέκτησε, μια και το συζητάμε, δεν απέκτησε με την Κλέρη παιδιά, απλά υιοθέτησε την Αγγελική Σφαέλου, μετέπειτα Αγγελική Ανανιάδη, η οποία έμοιαζε υπερβολικά από παιδούλα στην Κλέρη, την γυναίκα του. Θέλω, μια και το συζητάμε, να σας πω ότι ο Άγιος Πανέγης Βασιάς, που είπαν προηγουμένως που είχε σχέση με τον Ευάγγελο Τυπάλτον Βασιά, επήγαινε πριν κοιμηθεί στο χώρο της οικογένειας Σφαέλου και λειτουργούσε και διάβαζε. Έβλεπε λοιπόν ότι προορατικά, έβλεπε με άλλα μάτια, με τα μάτια που του είχε δώσει η Θεία Χάρης, ότι κάποιο άτομο από την οικογένεια Σφαέλου θα έχει συνέχεια στην οικογένεια Μπασιά. Και πράγματι ο Άγιος με την κίνησή του επαλήθευσε αυτό που έγινε αργότερα, και ο Ευάγγελος Τυπάλτον Μπασιάς απέκτησε αυτή τη θετή κόρη, την Αγγελική.
1: Κάτι που, αν με επιτρέπετε, ο Άγιος Παναγής το είχε δει και σε άλλες περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας που μιλάμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Πάρα πολλές διακρίσεις από την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδος μας στο πρόσωπο του Ευαγγέλου Τυπάλτον Μπασιά. Πολλές φορές ανακηρύχθηκε, όπως είπαμε, δημότης αλλά και μεγάλος ευεργέτης. Το όνομά του γράφεται στις επίγραφες πλάκες όλων αυτών των έργων που έχει κάνει, ιδιαίτερα στις εκκλησίες μας. Και θέλω να σας διαβάσω απλά ότι το πρακτικό συνεδριάσιο της Εταιρείας Κεφαλαιακών Ιστορικών Ερευνών στην πράξη 6 μας λέει ότι ανακηρύσσει, ομόφωνα αποφασίζει, πρώτο, ανακηρύσσει το γνωστό μεγάλο ευεργέτη της Κεφαλονιάς, Ευάγγελο Μπασιά, και μεγάλο ευεργέτη της Εταιρείας Κεφαλαιακών Ιστορικών Ερευνών, αφού εκτίμησε την επικοδομητική δωρεά του για τους σκοπούς της εταιρείας και συγκεκριμένα για την ταξινόμηση του αταξινόμητου αρχιακού υλικού του τοπικού ιστορικού αρχείου Κεφαλαινίας, δωρεά που αποσκοπεί στη συντήρηση και αξιοποίηση πολυτίμων χειρογράφων για τη γραπόμενη ιστορία της Κεφαλονιάς και του ελληνικού έθνους γενικότερα.
1: Άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Ευάγγελου Μπασιά Τυπάλτον.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Σήμερα αναφερόμεθα στον Ευάγγελο Μπασχέτη Πάλδο και την οικογένειά του, τους προγόνους και τους απογόνους του. Κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Γαλανός, ερευνητής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με μεγάλες μορφές ευεργετών και όχι μόνον της Κεφαλονιάς. Κύριε Γαλανέ, για να φτάσουμε τώρα στο τελευταίο μέρος, όπως μας είπατε, η πολιτεία και η Εκκλησία τον τίμησαν με διάφορους τρόπους, έτσι.
1: Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η Μητρόπολη Πατρών και πολλές Μητροπόλεις του απέστειλαν παίνους και τον έβαλαν, όπως λέω και εγώ, στους καταλόγους του σαν σπουδαία μορφή που ευεργέτησε, όπως δεν μπορείτε να θυμηθώ, νομίζω, και στις Κυκλάδες κάποια Μητρόπολη, αλλά και των Πατρών. Μάλιστα, η μορφή αυτή του Μπασιά είναι μια μορφή η οποία θα έλεγα ότι χρήζει ιδιαίτερη αναφορά σε πολλά πράγματα, κάποια στιγμή πέρα από εκπομπή να γραφτεί κάτι παραπάνω, γιατί έχει μια ποικιλία του να δίνει και να στοχεύει μια ποικιλία του να δίνει πράγματα. Το λέω να δίνει, το χρησιμοποιώ την υποτακτική για να δείξω ότι είναι ακόμη ένα πράγμα ενεργό. Γιατί το έργο που άφησε είναι χρήσιμο. Το έργο που άφησε είναι σημαντικό. Το έργο που άφησε δεν έχει πεθάνει. Το έργο που άφησε το χρησιμοποιούμε σήμερα. Στέκομαι σε αυτή τη συνέχεια του έργου που και η κυρία Νανιάδη πράττει. Δηλαδή η Φιλαρμονική Σχολή Λειξουρίου, που είναι από τις αρχαιότερες του ελλαδικού χώρου, με μια σημαντική προσφορά, συνεχίζει και να μνημονεύει, αλλά και να σου δίνει δωρεάν παιδεία μουσικής μάθησης στους εδώ μαθητές της Κεφαλινίας. Επίσης, οι πρόσκοποι έχουν στέγη. Και θέλω να πω ότι είναι αυτό το σημείο, ότι συνεχίζει αυτή η προσφορά να υπάρχει και να είναι ενεργή.
0: Ναι, κύριε Γαλανέ.
1: Ναι, ξεφυλίζοντας μπροστά μου τυχαία τώρα, το άρπαξα όσο άκουγα τη μουσική, ένα άλμπουμ μικρό με κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πραγματικά την ευεργεσία της ευεργεσίας του Μπασιά. Είναι πάρα πολλές οι εκκλησίες, τα καμπαναριά, οι ναοί, τα μοναστήρια. Θέλω να σας πω ότι εφέτος η κυρία Νανιάδη Μπασιά, έτσι είναι το σωστό να την αναφέρω, κυρία Αγγελική Νανιάδη Μπασιά, έκανε στο χτήμα της, στο χτήμα δηλαδή του Ευαγγέλου Μπασιά στα Καβδάτα, μια μουσική εκδήλωση. Εκάλεσε τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον Αναστάσιο Μεταξά, αλλά και άλλους επιφανείς Κεφαλίνες να μιλήσουν για τον Ευάγγελο Μεταξά, για την οικογένεια, συγγνώμη, για τον Ευάγγελο Μπασιά, για την οικογένεια Μπασιά. Και μάλιστα η μουσική αυτή εκδήλωση είχε τόσο τη Φιλαρμονική Λειξουρίου, ένα σχήμα μουσικό και πράγματα που μας χαροποίησαν. Μία έκθεση με σημαντικό φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα της οικογένειας Μπασιά, από τον παππού, τον πατέρα Αθανάσιο και τον Ευάγγελο, και ένας χώρος που έγινε μια εκδήλωση αξιώσεων με την παρουσία πολλών κεφαλονιτών από όλο το νησί.
0: Τι σημαίνει λοιπόν ο Ευάγγελος Μπασιά στην Πάλδο σήμερα για τους κεφαλίνες, κύριε Γαλανέ?
1: Μάλιστα.
0: Για τη νέα γενιά.
1: Για τη νέα γενιά. Είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα που μας είναι χρήσιμη ακόμη, όπως είπα. Πρώτο. Δεύτερο, ότι πιστεύω ότι ο κόσμος σέβεται τον Ευάγγελο την Πάλδο Μπασιά, τόσο βλέποντας τα έργα του, τη φωτογραφία του, τις φωτογραφίες της οικογένειας που είναι στα αρχονταρίκια των εκκλησιών, αλλά και στα κελιά των εκκλησιών, στο μουσείο. Βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός πρόσφερε και δεν τα αποθήκευσε τα χρήματά του. Θέλω να πω ότι είναι μια προσωπικότητα μεγάλη και σεβαστή και από τη νέα γενιά. Να πω κάτι πρωτότυπο. Μπορώ?
0: Βεβαίως.
1: Ξέρω πως το περίφημο ιστορικολαογραφικό μουσείο της Κεφαλινίας υπάρχουν δύο μεγάλοι σάκοι με γράμματα, πάρα πολλά από τους κεφαλονίτες, ή τα επρόσπερη κυρία Αγγελική Ανανιάδη, τα έκανε δωρεάν στο μουσείο, δεν τα πέταξε, και είναι τα απλά γράμματα του κόσμου που του έστειλαν στη Γαλλία και του ζητούσαν βοήθεια. Σε όλα αυτά τα γράμματα, που είναι πάρα πάρα πολλά, είναι δύο μεγάλα λιθάκι. Πιστέψτε με ειλικρινά, σε όλα αυτά στάθηκε, βοήθησε, έστειλε χρήματα, κάλυψε τις ανάγκες που του ζητούσαν. Μια σπουδαία μορφή που πέρα από το θρησκευτικό κράτησε και το κοινωνικό μεγάλο χαρακτήρα. Και ιδιαίτερα αυτό του απλού λαού που δεν είχε μετά το σεισμό του 1953 οικονομική στήριξη και αποκούμπη και βρήκε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που μπορούσε να στηριχθεί. Και ο Ευάγγελος το έπραξε. Όλο αυτό το υλικό μακάρι κάποια στιγμή να παρουσιαστεί σε ένα τόμο για να δει κανείς αυτόν τον Ευεργέτη, ποια η δράση του, ποια η κοινωνική δομή, τι του ζητούσαν δηλαδή και τι αυτός έπραξε.
0: Και στο Παρίσι, από ό,τι μας είπατε, ο φοιτητικός οίκος στο οικοτροφείο και σήμερα λειτουργεί χάρη στη δικιά του ευεργεσία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα όχι μόνο για κεφαλήνες αλλά για παιδιά από όλη την Ελλάδα, σωστά?
1: Ακριβώς. Θέλω να σφραγίσω όσα είπα γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο του Μπαστιά και πριν σας ευχαριστήσω εγώ θερμά γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για έναν πατριώτη μου που χαίρομαι για αυτόν, καμαρώνω για αυτή την προσωπικότητα, πέρα από το δέσιμο που έχω με την οικογένεια, να αναφερθώ σε αυτό που είπα ότι υπάρχει γραμμένο σε ένα τέμπλο παλιό στην Αγία Παρασκευή του χωρίου Μονοπολάτα Παλικής, που λέει ότι «Μνήσθητη Κύριε Ευαγγέλου Μπασιά, ως ηγάπησεν ευπρέπειεν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου». 1964. Αυτό
0: ναι.
1: Λέει πολλά και μνημονεύει μέσα στην απλότητά του και στη θρησκευτικότητά του, μνημονεύει την καθαρότητα των πράξεων και ότι αυτός μπορεί να καλεστεί ως κτήτορας αυτών των ιερών μονών. Και επειδή η Ορθοδοξία μας παίρνει πρώτο τον κτήτορα με σεβασμό στην αναφορά της και στη μνήμη, έτσι και εμείς σαν λειξουριώτες και σαν κεφαλονίτες, σαν Έλληνες πάνω απ' όλα, σεβόμαστε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κτητορικά έδωσε ό,τι μπορούσε, όπου μπορούσε, απλόχερα.
0: Πότε πέθανε και πού?
1: Πέθανε στην Αθήνα το 1992. Φέτος έγιναν τα 20 χρόνια, από την κοίμησή του. Έγιναν εκδηλώσεις όπως είπαμε και επίσης στήθηκε το 1994 στο Λιξούρι η πρωτομή του. Έτσι από το Δημαρχείο όπως σας είπα.
0: Ο τάφος του βρίσκεται στην Αθήνα ή στο Λιξούρι?
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Είναι οικογενειακός τάφος δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αθήνα. Σε ποιο κημητήριο?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι στο πρώτο.
0: Γύρισε λοιπόν, αλλού γεννήθηκε, αλλού τάφηκε, αλλού μεγάλωσε έτσι, αλλού ευεργέτησε. Στον Βόλο υπάρχει μνήμη της οικογένειας σήμερα?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά θέλω να σας πω στον όμορφο λόγο που λέτε ότι αλλού γεννήθηκε, αλλού δόλησε, έπραξε κλπ. Θέλω να σας πω ότι οι κεφαλονίτες, και αυτό φαίνεται στο πρόσωπο του Ευαγγέλου Μπασιά, είναι όπως τον Οδυσσέα. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να παλεύουν με τα κύματα, να είναι θαλασσομάχοι στη ζωή, στην πράξη, οπουδήποτε, γιατί η οικογένεια έχει μια αγάπη προς τη θάλασσα, γυρίζουν στην πατρίδα. Τη σκέφτονται την πατρίδα. Δεν είναι απόμακρη πατρίδα από την καρδιά τους. Γιατί αυτός μπορούσε να είναι απόμακρος, αλλά δεν το έπραξε. Ήταν κοντά στην πατρίδα του, κοντά στην κεφαλονιά του, κοντά στο Λιξούρι του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Γαλανέ για τη συμβολή σας σήμερα στην παρουσίαση ενός μεγάλου ευεργέτη που ευεργέτησε κατά εξοχήν την πατρίδα του Κεφαλονιά, αλλά από ό,τι είδαμε όχι μόνο, όπως όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες, οι ευεργεσίες του πιάνουν όλους τους Έλληνες όπου γης. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και να σας πω ότι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, διότι μνημονεύεται αυτό που πρέπει να μνημονεύεται στη ζωή. Τους ανθρώπους που μας βοηθούν και μας ευεργετούν. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε.
1: Σας χαιρετώ.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάσαμε τον μεγάλο κεφαλήν ευεργέτη Ευάγγελο Μπασιά Τυπάλδο. Καλεσμένος ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής, λαογράφος και όχι μόνο.

Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή το 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας για την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εις ομολόγησε μεγαλοφερή επενεδής αναβαλόμενος φως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζων εν είδε στεφερό αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλες του πνεύματα, τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλιν αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιο περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσι. Αναβαίνουσιν όλοι τα βαίνεις παιδείς των τόπων, όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθου, ό παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέρων πηγάσαν φάραγξη, αναμέστον όλοι δηλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήστε η γη. Ο εξάνεται με φόντου στην ίση και χρόνια δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λένε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξελ του πεδίου, εκείς βιβάν μας επίτευσας, εκείς τρουθία ενωσεύσουσι, το εδουκατική έγινε αυτόν, όρητε ψηλά τη ελάφη πέτρα, καταφυγή τη λαγωή. Επίση, ειρήνη καιρού, ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θρία του δρυμού, σκύμνη, όριον του αρπάσε, και ζητήσε πάντα το φευρό συναυτή. Ανέτοιμην ο ήλιο που συνήθισαν, και στα σημάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου από το έργο αυτού, και την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε στη Θεός. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όπως τον έβλεσε εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέκρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

ένε και το όνομα σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε

0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναφήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελιτά αυτά εν αυτής ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσιμη. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτουσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πέσμον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε έμοι και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γίνεται ο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα ονείδησα και ουκνή μην αλότριος. Είμαι σε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ είμαι και ουκέστην εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και της αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, πολυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέηση είναι ειρήνη και καλεν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλε ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτήριο ενδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύση αυτών Κύριος τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλος ως ίδης αυτού και επισκοπή εν σε εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια του το λείψουν το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχήνιο περασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποίησιν της σάμιναν εχθρών. Ενδύσετε θώρα κατοικιώσιν και επιθυπορήθα κρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάκινων σιότητα, όξιν είδε απότομο οργήν ισρών θέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και όσοι επί ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης λυπήσονε χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκλήσουν από τόμος, αντιστήσε ατέ αυτής πνεύμα δυνάμεως, και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την ενομία, και κοπραγία περιτρέψει θρόνους δυνατών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατμούζες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι ευώθη παρά Κύριου η κράτηση σημείν.

χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, της Αγίας

δυνάμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων τη του όρων, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλάχθηνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός.

Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Δέσποτε συνεδισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συμπρέπει ένου, συμπρέπει ήμος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

παρεμβαίνει συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

διαπάρ επιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείας της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ερδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μυθούντος, Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ωραμαρτύρων Χραλάμβους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ρασκήσιε Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών.

άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιο, και επίθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη και ενωρία ταύτη, εν τη σύγης των προσφερόντων τα δωρά ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δέξα αυτών μεταλαμβάνοντας, στους δούλους σου, Αγία Σώμα.

Όλοι ξέρουμε και όλοι λέμε ότι το πιο σημαντικό και το πιο ελπιδοφόρο μέρος της κοινωνίας είναι τα παιδιά, η νεολαία. Και όλοι μιλάνε και λένε ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για τα παιδιά. Και είναι σωστό αυτό. Και επίσης λέμε ότι πρέπει και η Εκκλησία να κάνει ό,τι μπορεί. Και αυτό είναι σωστό. Το τι κάνει η Εκκλησία το ξέρουν αυτοί οι οποίοι το ζουν. Ζουν μέσα στην Εκκλησία και βλέπουν πόσα πολλά πράγματα κάνει η Εκκλησία για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι κομμάτι της Εκκλησίας. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι η ηθική βοήθεια ή η υλική βοήθεια. Όλο τον καιρό ζητάμε την ηθική βοήθεια. Σήμερα θέλουμε την υλική συμμετοχή σε αυτό που μπορεί να κάνει η Εκκλησία. Γι' αυτό θεοφιλέστε με την ευχή σας. Θα βγει τώρα ένας δίσκος που το αποτέλεσμα θα είναι η ηθική, όχι μόνο η ηθική, η υλική βοήθεια στα παιδιά μας. Και γι' αυτό ο καθένας καλό είναι να ανταποκριθεί ανάλογα με το φιλότιμό του και με τη δυνατότητά του. Ευλογείται.

0: γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε τους Αγίους Πάντες, τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και ανεβαίνει στην καρδιά μας το εξής ερώτημα. Είναι άραγε εφικτή σήμερα η αγιότητα? Η αγιότητα είναι προσεγγίσιμη ή μια ουτοπική κατάσταση? Η αγιότητα είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να λέμε ότι σήμερα μπορεί να γίνουμε Άγιοι? Οι Άγιοι είναι υπερφυσικά όντα? Ανήκουν στο χθες, στο παρελθόν? Γιατί λοιπόν τότε ο Κύριος μας είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι»? Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα που ανεβαίνουν στην καρδιά μας ή, αν θέλετε, που ακούμε γύρω μας και μάλιστα πολλές φορές με μια δόση ηρωνίας, ότι εσείς που πάτε στην Εκκλησία, το λένε μερικοί δυστυχώς, είστε χαμηλού επίπεδου, λέει, άνθρωποι. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε αλήθειες της εποχής. Να δούμε λοιπόν γιατί ο Κύριος μας λέει ότι να γίνουμε Άγιοι, αφού και εκείνος είναι Άγιος. Μας το αψευδέστατο στόμα του Κυρίου μας καλεί σε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτύχουμε? Η αγιότητα λοιπόν, αδελφοί μου και πατέρες μου αγαπητοί, είναι μια δυναμική κατάσταση. Η αγιότητα δεν επιτυγχάνεται άπαξ, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι δύο δρόμοι τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε, χάρη του Θεού βέβαια, Άγιοι? Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, το στόμα της Εκκλησίας τι έλεγε? Χάρη του Θεού ημί, ο ημί. Με τη χάρη του Θεού είμαι αυτό που είμαι. Ο πρώτος λοιπόν δρόμος είναι η ομολογία της πίστεως. Πας ως της ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, λέγει ο Κύριος, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ποια πίστη όμως, ποια πίστη εννοούμε? Δεν περιορίζεται η πίστη από όρια και από προϋποθέσεις. Ξεπερνά τη λογική και παρέχει τη δυνατότητα της αληθούς γνώσεως, της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό. Πώς όμως εμείς θα ομολογούμε κάθε μέρα το Χριστό μας? Θα τον ομολογούμε με τα έργα μας, όχι μόνο με τα λόγια, λένε μερικοί αδελφοί μας πάλι. Με καλή διάθεση ίσως, αλλά εγώ, λέει, πηγαίνω στην Εκκλησία, μου αρέσει να πηγαίνω στην Εκκλησία ήσυχες ώρες, όχι όταν είναι πολλής κόσμος, να κάθεμαι στη γωνία μου, λέει, να ανάβω το κεράκι μου και να προσεύχομαι μόνος μου. Έτσι όμως δεν κερδίζω την επαφή με τον Χριστό, η οποία επιτυγχάνεται μόνον μέσα από τη μυστηριακή ζωή. Πώς λοιπόν θα επιτύχω, και πάλι με τη χάρη του Θεού και τη δική του δύναμη, την θεογνωσία, μελετώντας μόνο τα ιερά γράμματα, αν τα μελετάω βέβαια και αυτά, ή τελειώνοντας μόνο ένα πανεπιστήμιο? Όχι. Μετέχοντας με τις προϋποθέσεις που η Εκκλησία θέτει και ορίζει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο των μυστηρίων, όπου γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με το Χριστό μας. Η πίστη λοιπόν είναι χάρις και ζωή και αλήθεια που προσφέρεται και αναδύεται και αποκαλύπτεται, κάτι που δίνει ο Θεός, κάτι που ο Θεός φανερώνει. Βέβαια, σήμερα στην εποχή μας, λέγω και πάλι, με όσα γνωρίζετε και όπως αντιμετωπίζετε η πίστη και ο Χριστός, ως δηλαδή πολλές φορές ένα ρομαντικό απομεινάρι του παρελθόντος και η Εκκλησία ως ένας χώρος οπισθοδρομικός και αναχρονιστικός, δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε αυτά αν συσχηματιζόμαστε με τον αιώνα αυτό. Η Εκκλησία παρέχει τη δυνατότητα, μας δίνει τη δυνατότητα η Εκκλησία μας, να αντισταθούμε στο ρεύμα, γιατί μόνο τα νεκρά ψάρια τα παρασύρει το ρεύμα, και να γίνουμε τι, να αποκτήσουμε πνεύμα εγρηγόρσεως και βέβαια με τη δύναμη του Θεού να κατανοήσουμε πώς και εμείς θα ομολογούμε έργο και λόγο την πίστη μας στο Χριστό σε μια εποχή που είπα μάλλον τα λιδωρεί αυτά, τα περιπέζει, τα θεωρεί αναχρονιστικά. Ένας τρόπος λοιπόν είναι η ομολογία της πίστεώς μας με τη ζωή μας, με τα έργα μας, φανερώντας καθημερινά ότι θέλουμε το Χριστό στη ζωή μας. Δεύτερος τρόπος, η αγάπη. Ποια αγάπη όμως? Όχι η φτηνή αγαπολογία, αλλά η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπό του. Τι λέγει ο Κύριος? «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, ουκέστη μου άξιος». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός δεν θέλει να αγαπάμε κανέναν παρά μόνον Αυτόν. Ο Θεός θέλει όχι την αποκλειστικότητα, αλλά την προτεραιότητα να είναι η πρώτη μας αγάπη. Θυμάστε το λόγο της Αποκαλύψεως, «Έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας». Να είναι ο Χριστός μας λοιπόν η πρώτη μας έγνοια, το πρωί που θα σηκωθούμε και το βράδυ που θα κατακληθούμε. Ο Χριστός μας να είναι η πρώτη μας, η μεγάλη μας αγάπη, να φτάσουμε, γιατί αυτά δεν τα πετυχαίνουμε με τα λόγια, αλλά με τον πνευματικό μας αγώνα. Να φτάσουμε να λέμε, όπως έλεγαν οι πατέρες, ότι είναι ερωτευμένοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πώς όμως θα αγαπάμε τους άλλους αν δεν αγαπάμε πρώτα τον ίδιον? Το πρωτότυπο, το αρχέτυπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέγει ωραία ότι ο αγαπών των Θεών, προσέξτε, ου δύναται μη και πάντα άνθρωπον ως εαυτόν αγαπήσε. Αυτός λέγει που αγαπάει τον Θεό, δεν μπορεί και τον κάθε συνάνθρωπό του να μην τον αγαπάει όπως τον εαυτό του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η αγάπη αυτή προς το Θεό και προς το συνάνθρωπό μας πρέπει να είναι δυνατή, ουσιαστική, καθαρή, ανιδιοτελής αγάπη. Και κλείνω τις σκέψεις μου. Πώς φανερώνω την αγάπη μου? Με έργα ουσιαστικά, στήριξη των ανθρωπίνων αναγκών και υλικών και πνευματικών αναγκών. Αυτό το έργο κάνει η Εκκλησία μας τόσους αιώνας τώρα, και εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας και σε άλλες Μητροπόλεις Εκκλησίες της Ελλάδος, εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας με την πατρική φροντίδα και μέριμνα και έμπνευση του μακαριωτάτου πατρός και επιμενάρχου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, του οποίου τις θερμές ευχές προς όλους μεταφέρω, τους θεϊερείς, τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο του Συλλόγου Παναγία Γουμερά, που με την άδεια του ποιμενάρχου μας, με την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αγίου Σιδηροκάστρου, με τις ενέργειες της Προέδρου του Συλλόγου, βρίσκονται αυτές οι μέρες εδώ στο ναό για τα 100 χρόνια τα οποία συμπληρώνει η μεγαλώνυμος αυτή ενορία των Αγίων Πάντων της Καλυφαίας, τα Ιερά Κοινήλια της Παναγίας και του Ιερού Ευαγγελίου. Και βέβαια όλη η χρονιά αυτή είχατε την ευλογία κάθε μήνα πάλι με την άδεια του Ποιμενάρχου μας και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να φιλοξενείτε ιερά σεβάσματα από όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι οι Άγιοι όλοι μας καλούν να τους μιμηθούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Ακολουθώντας δρόμους. Ένας δρόμος η ομολογία της πίστεως. Δεύτερος δρόμος η αληθινή αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Και βέβαια ας μη μένουμε μόνο στο πόσο νηστέψαμε, που πρέπει να νηστεύουμε, και από Δευτέρα αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, που καλόν είναι όλες τις νηστείες σοβαρά και όπως πρέπει να τις τηρούμε. Αλλά μη μένουμε μόνο στο αν φάγαμε λίγο λάδι ή δεν φάγαμε. Πόσες ομιλίες μόνο παρακολουθήσαμε και βέβαια αγνοούμε αυτά που λέγει ο Κύριος. Αν ντύσαμε τον διπλανό μας, αν του προσφέραμε νερό, αν τον επισκεφθήκαμε ασθενούντα, φυλακισμένο, εν ανάγκη όντα. Διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μας ανοίξουν τη θύρα για τον Παράδεισο, που βέβαια δεν θα είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά χάρη τη Θεού και πάλι θα κερδίσουμε ό,τι ο Θεός θέλει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η θέωσή μας και ο αγιασμός μας. Μας ενδιαφέρει έτσι να ανατρέφουμε τα παιδιά μας. Ή μένουμε μόνον στο αν περάσουν τις εξετάσεις, που και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Να δούμε τελικά ότι δεν είναι μόνον η κοινωνική καταξίωση, η οικονομική ευημερία και η κατακόσμων μόρφωση απαραίτητα για την δική μας πνευματική ανέλυξη, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία προανέφερα και βέβαια καλά γνωρίζετε. Ωστόσο, σας τα μετέφερα για να τα θυμηθούμε και πάλι. Ας δώσει ο Πανάγαθος Τριαδικός μας Θεός με τη χάρη Του να μιμήμαστε καθημερινά τους Αγίους μας και να γνωρίζουμε ότι η αγιότητα είναι εφικτή, αρκεί να αγωνιστούμε όπως ο Θεός θέλει και μέσα από τους δρόμους που ο Χριστός μας προσφέρει. Πατέρες μου και αδελφοί μου αγαπημένοι, χρόνια καλά και ευλογημένα. Νην απολύεις των δούλων σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: ευχή μας, τη αυτού Θεία χάρτη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο
2: Αναστάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μεταλλήλου.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάργου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλι δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήμε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήμ. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε εσύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγκυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι εναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέχω μέση το υπόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκη έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εις ευθύν. Και ως ούκ απηξίωσα εις ευθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ευθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορο, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεση. Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμβάνουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό τη μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσες. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεση. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπή των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός, ημών δόξεση. Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόπον σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόπον μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένο, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε σπρουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσι ο Θεός ημών, δόξεσι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιό σα και χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξο με τα σπλάγνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσωγρώμενόν σου και απτώμενόν σου, ω την πόρνην και την εμόρουν. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ίαση έλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
6: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι για άλλη μια φορά στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα συνεχίσουμε την ιερή αναστροφή, την συνομιλία με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου εδώ στο Άγιον Όρος, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην ευλογημένη αυτή ακρόαση, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

τροφός της φιλοσοφίας και του θεωρητικού βίου, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, η έρημος. Οι ευλογημένοι ερημίτε ζουν σαν τα πετεινά του ουρανού που δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν, δεν έχουν αποθήκες. Τα συντηρεί ο δημιουργός. Οι ερημίτε με το τριμμένο ρασάκι, το συχνά τρίπιο, το χιλιομπαλωμένο, είναι πιο ομορφοντημένοι από τα κρίνα του αγρού, γιατί φορούν Χριστόν, Χριστόν ενδύονται, φέρουν Χριστόν, πεπικυλμένοι με τις αρετές που εκείνος εδίδαξε. Υπό πάντων ελεύθεροι, χαίρονται επί τη ελπίδη της όντως ζωής. Οι ερημίτε προσεύχονται εργαζόμενοι και εργάζονται πάντοτε προσευχόμενοι. Αθωνική έρημος. Θεόρατη βράχη κατρακυλάνε από το μέγα ύψος στο απίθμενο βάθος και μένουν ακίνητοι, ερευώδεις, ριζωμένοι σε απίθανες θέσεις απόλυτες. Εδώ στην αγιορητική έρημο οι πλαγιές είναι όρθιες, αυλακωμένες από φαράγγια. Μέσα στα βράχια τα παρήγορα, αγκάθια αμέτρητα, η πρώτη ύλη για το στεφάνι που φορεί τώρα της ερήμου ο πολίτης. Στην συνέχεια, τα ίδια αυτά αγκάθια, μεταρσιωμένα σε άνθη μυρίπνοα του παραδείσου, θα κοσμήσουν τον στέφανο που θα φέρει ο αυτός ερημοπολίτης στους ουρανούς. Εδώ αδιάκοπη η μνήμη του θανάτου. Ο θάνατος της Αθανασίας προάγγελος. Αγιορητική έρημος, με την άμμον όμως άγνωστη. Εδώ το οριζόντιο είναι ανύπαρκτο. Η οδηπορία χωρίς ίχνη. Πώς να αφήσεις ίχνη στα βράχια. Μονοπάτια απόκρημνα σε οδηγούν σε φρικτές κατοφέρειες, σε σπηλιές αφάνταστες, σε κόγχες ανίποτες, με μόνο και μόνιμο συνοδό σου τον ήλιγκο. Εδώ διαχέεται πλούσιο το άρωμα της αγιότητος των ασκητών, οι οποίοι έναντι του Θεού αναπληρώνουν τα κενά της αγνωμοσύνης μας. Εδώ πάνω στα δυσθεώρητα πέτρινα ύψη, επαναλαμβάνοντας την προσευχή του Αγιορείτου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά «Φώτισόν μου το σκότος», φθάνουν σε ουρανομίκη ύψη αγιότητος και ασφαλώς το αγνοούν. Οι ερημίτες αποτελούν τον μυστικό στολισμό της Ορθοδοξίας μας, τα ισχυρά νεύρα της. Όλοι τους, με την σάλπιγγα του πνεύματος, σαλπίζουν την αταλάντευτη έφεση της ψυχής προς την θέωση. Όλοι τους το αυτό πράττουν, όπου και αν ασκούνται, ό,τι και αν φρονούν, ό,τι και αν φορούν. Εδώ στο Άγιον Όρος, η κάθε σπιθαμή του εδάφους είναι ευλογημένη, καταρχήν γιατί είναι το περιβόλι της Παναγίας. Αλλά πέραν αυτού, οι ασκητικοί ιδρώτες και τα ευκατάνυκτα δάκρυα των πατέρων έχουν ευλογήσει την κάθε σπιθαμή, το κάθε εκατοστό και το κάθε χιλιοστό της αθωνικής γης. Διατρίβουμε σε ένα από τα ερημητήρια του Άθωνος. Ο ήλιος έχει δύσει και η συζήτηση φωτίζεται από την παμπάλαια γκαζόλαμπα, η οποία βέβαια θεωρείται από τους ασκητές και όντως μοιάζει πολυτέλεια ακριβή. Κυρίως όμως ο χώρος φωτίζεται και θερμαίνεται από την θερμουργό αγάπη, την ασκητική σοφία και εμπειρία του γέροντος, ο οποίος μας φιλοξενεί στον ευλογημένο χώρο της πνευματικής παλέστρας του. Το μισοσκόταδο νοηματοδοτεί την δίψα μας για εξηλαίωση. Λαχταράμε να πάρουμε την δροσιά της ασκητικής εμπειρίας του ερημίτου. Είναι τόσο απαραίτητη
στα φριαγμένα χείλη της καρδιάς μας.

Οι ασκητές, οι ερημίτες, είναι άνθρωποι σοφοί. Η Εκκλησία μας σεμνύνεται για αυτούς, διότι την ενισχύουν με την ενάρετη βιωτή τους. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι οι προφήτες της Καινής Διαθήκης, κήρυκες της ερχομένης βασιλείας. Ο ηρωικός βίος των μέσα στις καλύβες, στα ησυχαστήρια, στα κελιά τους, δέος προκαλεί και βλάβια. Στις καλύβες αυτές αντιχούν αιώνες και αιώνες ύμνοι και οδές πνευματικές. Η απόκριμνη βράχη ή οι λαβυρινθώδεις κατάφυτες

Γενικόδημοι, πόσοι και πόσοι όσοι έζησαν στις αετοφολιές των Καρουλίων ή στην κορυφή του Άθωνος ή χωμένοι στην απάτητη χλωρίδα της εσωτέρας αθωνικής γης. Πόσοι και πόσοι ασκητές έζησαν και κοιμήθηκαν, ζουν πάντοτε και αναπαύονται με την ωραία προσευχή να διαλείπτος. Φτάνει μία ρογμή ή μία προεξοχή στον βράχο για να αποτελέσει ιδεώδες οικόπεδο για τον ησυχαστή. Φτάνει ένας λάκος, φτάνει ένα σκοτεινό λαγκάδι ή και μία προσιτή πλαγιά για να στήσει το ταπεινό θυσιαστήριο της ασκήσεώς του. Κτισμένο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κατά κανόνα με πνεύμα τραχιάς αρχιτεκτονικής, όπως ακριβώς είναι και ο ασκητισμός. Συχνά, η ευθεία για τον ερημίτη δεν είναι ο συντομότερος δρόμος. Προτιμούν λόγου χάρη να αναρριχώνται παρά να βαδίζουν. Ο πόθος της λυτρώσεως παρουσιάζεται με την μορφή ροπής στην αυστηρή μόνωση, σαν έφεση που οθεί την ψυχή σε μιαν απόκριμνη ακτή, στην αθωνική κορυφή, στην απρόσιτη σιωπηλή αγιορητική έρημο, στις δυσπρόσιτες κατάφυτες πλαγιές της αθωνικής Χερσονήσου. Να έχουμε τις πολυτιμότατες ευχές και τις ευλογίες των

0: Περνούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον σεπτό καθηγούμενο της Μονής Αγίου Παύλου, τον Γέροντα Παρθένιο. Μας χειραγωγεί εις Χριστόν, ενημερώνοντάς μας για την κλίση του στο μοναχισμό, για την φωνή της κυρίας Θεοτόκου που άκουσε έφηβος στο χωριό του, στα Χαβδάτα της Κεφαλονιάς, για τις πρώτες ασκήσεις του, τις πνευματικές, για τις νηστείες του, για τις λοιπές ασκήσεις. Τον ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Άρχισα να αγαπώ το μοναχισμό, άρχισα, η ορολογία μου άλλαξε τελείως. Λέω, καλό είναι το μοναστήρι, καλό είναι όλα, όλα καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουμε και κανεί ζωή, πρέπει να νηστεύουμε. Άρχισα να νηστεύω Τετάρτες, να νηστεύω Παρασκευές, να νηστεύω τις Σαρακοστές. Αυτό θορύβησε βέβαια τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Του θορύβησε πάρα πολύ τα αδέρφια μου. Λέει, γιατί νηστεύεις, γιατί κάνεις. Εγώ έκανα πόλεμο. Λέω, Παρασκευή δεν έχει, λέω, ψωμί και λιές θα φάμε. Και αυτό μου δημιούργησε μια κατάσταση, λέω, πάντων. Αλλά εγώ δεν είναι κλονιστικά. Αλλά δεν μπορούσα να κάτσω λοιπόν και στο μοναστήρι. Στα Κυπούρια. Επήγα μια μέρα στο μοναστήρι. Γιατί ο πατέρας μου με φοβέριξε να πούμε εκεί πέρα και είχα μια περιπέτεια με τον πατέρα μου. Διότι δεν ήξερα, αυτός ήξερε ότι κάτι με απασχολεί, αλλά δεν ήξερε τι σκέφτομαι, δεν του είχα πει. Και μια μέρα με στρίμωξε λοιπόν εκεί στο σπίτι, κάτω εκεί. Με στρίμωξε εκεί πέρα και μου λέει: τι κάνεις, τι έχεις. Μου λέει: θα με καταστρέψετε, έχω τόσα παιδιά, τι θα κάνω. Ο αδερφός στρατιώτης, η αδερφή μου πήγε, ο αδερφός μου πήγε στο γυμνάσιο, η αδερφή μου πήγε στην Αθήνα να μάθει μοδίστρα και ντίστρα. Η άλλη μου αδερφή πήγαινε στο δημοτικό και εγώ ήμουν που τους βοηθούσα εκεί πέρα στο σπίτι. Και τι έχεις, μου λέει, γιατί δεν τρως, γιατί δεν κάνεις, γιατί δεν... Λέω, δεν έχω τίποτα, λέω, πολύ τους εμένα, με γελάσεις, μου λέει. Και με ξεγέλασε λοιπόν και με έβαλε εκεί στο σπίτι, στο ίδιο μέρος εκεί. Με ξεγέλασε λοιπόν και με έκλεισε μέσα εκεί.
2: Σας εξομολόγησε, γέροντα.
1: Ναι, και είχε μια βέργα εκεί πέρα από μια βέργα από αγριλιά δύο μέτρα εκεί πέρα και την είχε πίσω από την πόρτα. Και έκλεισε και τη μητέρα μου μέσα. Γιατί με γέλασε, φώναξε η μητέρα μου να πάω μέσα και αυτός ήταν έξω και με έκλεισε και με κλείβησε μέσα στο σπίτι λοιπόν. Και μου λέει τι είναι αυτό που κάνεις και τι είναι αυτό και τι είναι άλλο. Εγώ λέω λοιπόν, λέω δεν έχω τίποτα και είμαι καλά και δεν σας δουλεύω, λέω δεν δουλεύω στο σπίτι, δεν βοηθάω. Μου λέει βοηθάς αλλά κάτι έχεις, μου λέει. Λέω δεν έχω τίποτα, δεν έχεις τίποτα τώρα, μου λέει, θα δεις. Πάει και παίρνει την βέργα λοιπόν, κλείνει την πόρτα από εκεί. Αλλά και πού να του φύγω, αυτό ήταν γερός άνθρωπος, αν με τσάκωνε, δεν μπορεί να φύγω. Και παίρνει τη βέργα, είπε, μου λέει, τι έχεις, είσαι τέλεψα. Λέω, μπαμπά, δώσε μου, λέω, 10 λεπτά, λέω, στη μητέρα μου βάλει τα κλάματα, ναι, γιατί με γρύψε πάρα πολύ. Μου λέει, σήμερα θα σκοτώσω, δεν θα μου γλιτώσει, σήμερα θα σκοτώσω, μου λέει. Λέω, καλά. Λέω, δώσε μου 10 λεπτά να σκεφτώ, να μην με την παίρνω και θα σου πω. Εγώ σκεφτόμουν να είμαι σκημένος κάτω, καθημένος κάτω, σκημένος και σκεφτόμουν να λέω, τι να κάνω τώρα, να φύγω, θα με τσακώσει. Δεν μπορώ να ξεφύγω. Να ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα με περιλάβουν την βέργα. Να φύγω, πού να πάω. Δεν είχα ούτε χρήματα, τίποτα. Περάσαν τα 10 λεπτά λοιπόν, μου λέει ακόμα, μου λέει, περάσαν τα 10 λεπτά, περάσαν. Λέω, δώσε μου ακόμα 5 λεπτά. 5 λεπτά λέει ακόμα. Τώρα λέω, δεν σκόνη, θα φάω και το ξύλο και θα κάνω και τίποτα. Του λέω, μπαμπά, έτσι και έτσι, έχω αποφασίσει, θα σου πω, λέω. Αφού επιμένει να σου πω, θα σου πω. Έχω αποφασίσει να πάω να γίνω μοναχός. Και να φύγω να πάω στα Αγίους. Διότι δεν βλέπω, δεν βλέπω άλλο τίποτα μπροστά μου, μόνο αυτό το πράγμα βλέπω. Ούτε οι δουλειές, ούτε τίποτα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτα που να αγαπήσω όσο μπορεί, όσο αγάπησα, αγαπάω αυτό το πράγμα. Να πάω στο Άγιο Όρος και να πάω να γίνω μοναχός εκεί πέρα. Μόλις τ' άκουσε λοιπόν ο καημένος εκεί πέρα, επάνιασε να μου. Επάνιασε λοιπόν και άρχισε να κλαίει. Και άρχισε και η μητέρα μου να κλαίει. Και μετά λοιπόν πιάσε με το καλό με το φιλότιμο. Και με λέει, βρε παιδί μου, εγώ νομίζω άλλα πράγματα, αλλά βλέπω άλλα πράγματα. Αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ, μου λέει, από μικρό παιδί είχα 5 αδερφάδες. Λέει, έμεινα 2 χρονών, ορφανός, από πατέρα. Και είχαμε 5 αδερφάδες και 2 αδρέφια. Και έμεινα, μου λέει, όταν παντρεύτηκαν, μου λέει, όταν πάντρευες τα αδερφές μου, έμεινα, μου λέει, με το τσαπί στο χέρι. Και δεν είχα ούτε 100 δραχμές είχα στην τσέπη μου. Ότι είχαμε και δεν είχαμε, τα δώσαν πρίκα στα αδερφές σου. Και δηλαδή στα αδερφές μου. Η μάνα του είχε τιμηθεί, είχε πεθάνει. Και τώρα με δημιούργησα με τόσο κόπο και έχω τέτοια οικογένεια να μην στέλνει 5 παιδιά. Και τώρα έχω όλη μου την ελπίδα σε σένα και εσύ είπα να μου φύγεις, να πας στα Αγιώρια. Τι θα κάνω εγώ, μου λέει, τρελαθώ, μου λέει. Ή θα πάω να βάλω το χινί να κρεμαστώ στην Ελιάνα μου. Τι έπα να κάνω. Είμαι πεχρωμένος, μου λέει, να βγάλω την αδερφό σου από το γυμνάσιο. Να έρθει να με βοηθάει τις δουλειές. Να καλέσω την αδερφή σου από την Αθήνα. Δεν έχω τον τρόπο, δεν μπορώ. Δεν έχω τα οικονομικά μου. Τι να κάνω. Θα μου χαλάσει όλη μου την οικογένεια και εσύ θα με παρατήσει. Θα πάω, μου λέει, θα πάω να. Θα τρελαθώ, μου λέει. Δεν την βάλω πέρα. Όταν μου τα έλεγε λοιπόν αυτά τα πράγματα, μου μπορούσα να τα σκεφτώ. Αλλά τα σκέφτηκα όλα αυτά να μου πει. Και του λέω, μπαμπά, του λέω, να με συγχωρέσεις. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το ξεπεράσω. Αυτό που νιώθω και αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά όμως θα σου κάνω υπακοή. Δεν θα φύγω από κοντά σου. Θα σου κάνω υπακοή γιατί δεν θέλω να στενοχωρήσω τα αδέρφια μου. Δεν μπορούσα να τα σκεφτώ. Αυτά που μου λες, λέω, δεν μπορούσα να τα σκεφτώ εγώ. Και δεν μπορώ να κάνω ζημιά στα αδέρφια μου. Ούτε στον αδερφό μου που είναι στρατιώτης, όπου ήθελα ακόμα 1,5 χρόνο για να απολυθεί. Έκανε 34 μήνες. Είχε σημαντικό ήταν.
2: 3 χρόνια δηλαδή. Στρατώ.
1: 3 χρόνια. Λοιπόν, και δεν θα σε αφήσω, αλλά θα κάτσω κοντά σου. Και ό,τι μπορώ θα σου προσφέρω. Λέει, κάτσε κοντά, λέει, μέχρι να απολυθεί ο αδερφός τουλάχιστον 1,5 χρόνο, να έρθει ο αδερφός από στρατιώτης και μετά με την ευχή μου, ό,τι καταλαβαίνεις κάνω. Και έτσι κάθεσα κοντά τους γονείς, μόνο τους περικάλεσα να μην πούν τίποτα, να μην το διαδώσουν. Αλλά δεν το διαδώσανε για λίγες μήνες. Έπειτα το διάδωσαν. Δυστυχώς πήγαν και στο πνευματικό μου και το πάνε, εγώ δεν του είχα πει τίποτα το πνευματικό μου. Και πήγαν και το πάνε στο πνευματικό μου, τον πατέρα Δανιήν, το μοναστήρι. Και πάω λοιπόν και πέρα στον πατέρα Δανιήν, τον αείμνηστο, και πήγα να ξεμολογηθώ. Και μόλις πήγα να ξεμολογηθώ, μου αρπάζει και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει πάλι, όποιος μου λέει εδώ πέρα, τι κάνεις να μου, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί δεν μου είπες τίποτα εμένα. Λέω και τι δεν σου είπα. Δεν κάνω όλο τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα, μου λέει. Εσύ, μου λέει, δεν σκέφτεσαι να πάει να γίνεις μοναχός, να πας. Και ποιος τα θέλει αυτά τα πράγματα. Και να πας στα Αγίους, μου λέει, και αυτά. Και ποιος τα θέλει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω, μου λέει, ποιος μου τα είπε, αλλά μου λέει, εγώ το ξέρω. Λέω, ποιος τα είπε, ο πατέρας μου τα είπε. Και αυτός του τα είπε. Λέω, προσπάθησα λοιπόν, γιατί με πήρε μόνο κοπανιά, να πούμε. Με πήρε με το βούρδελα, με πήρε. Προσπάθησα λοιπόν έτσι με αγάπη λοιπόν να τον ηρέμησα. Λέω, Γερόντα, με συγχωρείς, λέω, σε χώρεσέ με, λέω, και έκανα λάθος που δεν σου είπα να πούμε εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορούσα, λέω, να σου το πω και εύκολα αυτό το πράγμα. Γιατί μου λέει δεν μπορείς, να τη μου λέει εδώ πέρα, να τη μου λέει εδώ στο μοναστήρι. Εγώ μου λέει θα σε υποστηρίξω, εγώ μου λέει θα σε αναδείξω, εγώ μου λέει έχω τον τρόπο, μου λέει να σε κάνω άνθρωπο. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν το σκέφτηκα, λέω. Με συγχωρείς, λέω.

0: Τέλος πάντων, ξεγαζώθηκα καμιά φορά τελείως, γιατί πήρα να ξυμολογηθώ να με κοινωνήσω. Με κοινώνησε τέλος πάντων. Αλλά άλλη φορά με πήρε με το καλό. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει το άλλο και τ' άλλο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα, διότι άκουγα πολλά πράγματα. Και λέω, αφού είναι κοντά οι γονείς μου και δεν θα με αφήσουν, που δεν ήθελα να με αφήσουν να σταθώ στο μοναστήρι. Αλλά δεν ήθελα να σταθώ και στο μοναστήρι. Δεν ήθελα, παρόλο που τα αγαπούσα το μοναστήρι, λέω, εγώ ήθελα να φύγω να πάω μακριά, να πάω στα γιώρα μου. Είχα εδώ τον ήμουν. Γι' αυτό και μια φορά που ήμουν εκεί πέρα, είδα μια αποκάλυψη, δηλαδή σαν αποκάλυψη. Διότι ενώ ήμουν εκεί και κοιμόμουν στο τιβάνι μου, δηλαδή στο κρεβάτι μου.
1: Στο κρεβατάκι της Παναγίας, Γέροντα.
0: Ναι. Βλέπω στον ύπνο μου, μαζί με το πνευματικό μου, βρεθήκαμε μέσα σε ένα καράβι. Όπως αυτά τα φεριμποτάκια που είναι τα μικρά που είναι εδώ, αμουλιανίδια, που ερχόταν εδώ πέρα. Και ερχόμαστε λοιπόν κάτω από την Κεφαλονιά. Εγώ καθόμαστε σε ένα τιβάνι, μπροστά ήταν ένας καλόγυρος στα ξάρτια εκεί και κρατούσε τα ξάρτια του καραβιού. Και εγώ καθόμουν από το πνευματικό μου και κουβεντιάζαμε πνευματικά πράγματα, ρωτούσα ορισμένα πραγματάκια εκεί πέρα. Και του λέω, Αγία Πνευματική, του λέω, Γέροντα, πού πάμε, λέω, να πούμε, πού είμαστε εδώ πέρα. Λέει, δεν κατάλαβες πού πάμε, λέει. Λέω, πού πάμε. Στα γύρω, λέει, πάμε. Και κάνω μια έτσι λοιπόν στο βουνό. Είμαστε εδώ ανάμεσα στο κατάλι. Το κατάλι εδώ, στη Σιδονία το κατάλι. Και ερχόμαστε και Κεφαλονιά είναι κάτω εδώ, στον νότο. Ερχόμαστε κατευθείαν να πούμε έτσι. Και όταν κάνω έτσι λοιπόν, βλέπω τον άθωμα λοιπόν με ένα βυτικό έτσι όπως ήταν ψηλό το βουνό. Και του λέω, Άγιε Πνευματικέ, του λέω, Άγιε Γέροντα, λέω, αυτό το βουνό, τι βουνό είναι. Αυτό είναι, μου λέει, τα γιώρας. Αυτό μου λέει, είναι τα γιώρας. Αλλά όσο ερχόμαστε και έξι μέρων, δεν είναι καραβιή. Και βλέπω και απέναντι το μοναστήρι εδώ πέρα. Αυτό λέω που είναι μέσα στο βάθος εδώ, λέω, μέσα στο βάθος αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Μου λέει, το μοναστήρι, εκεί πάμε, μου λέει. Το μοναστήρι, εκεί πάμε, μου λέει. Και εγώ κοίταζα λοιπόν και δεν χώθηκα να κοιτάζω λοιπόν. Δεν χώθηκα να κοιτάζω. Και όταν ήρθαμε λοιπόν στην άκρη εδώ στο λιμάνι κάτω.
1: Στον Αθανάσιο Γιώργο.
0: Στον Αθανάσιο εδώ κάτω. Ήρθε το καράβι αυτό, είμαστε πάνω στο καράβι. Ήρθε το καράβι. Και κολλάει λοιπόν στο μουράγιο. Μου λέει ο πνευματικός μου, λέει λοιπόν. Μου λέει τώρα επειδή μου λέει εγώ δεν μπορώ να το πάω στο μοναστήρι. Το μονοπάτι πάει από εδώ. Πάρε στο μονοπάτι και θα σε βγάλει στην πόρτα του μοναστήριου. Γιατί εγώ θα φύγω, γιατί έχω δουλειά στο μοναστήρι κάτω, δεν μπορώ να λείψω, μου λέει. Και εσύ πήγαινε, μου λέει, απάνω. Λέω, να λείψουμε, να βγήκα έξω λοιπόν, εγώ και έμεινα μόνος μου απάνω στο μουράγιο. Και το καράβι έφυγε λοιπόν, χωρίς να γυρίσει, πώς θα πεις, την ίδια κατεύθυνση. Πήγαινε, στάθηκα, κοίταζα το καράβι λοιπόν, πήγαινε, μου έκανε ο πνευματικός μου έτσι, με χαιρετούσε με το χέρι του, τον χαιρετούσα και εγώ. Αλλά έφτασε λοιπόν, δεν έβλεπα το καράβι, έφυγε, χάθηκε το καράβι. Έμεινα λοιπόν εγώ κάτω. Και τώρα τι να κάνω. Παίρνω το δρόμο σιγά σιγά λοιπόν και ανεβαίνω πάνω το μονοπάτι. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος που είναι τώρα. Ήταν μονοπάτι. Και πήρα το μονοπάτι όπως τα πουμουλάρια που περπατούσαν και ανέβηκα το Κατερίμι λοιπόν και ανέβηκα και ήρθα εδώ. Ήρθα ακόμα, δεν είχε ξημερώσει. Ακόμα λοιπόν δεν είχε ξημερώσει. Ακόμα ήταν μεταξύ.
1: Μούχρωμα που λένε.
0: Ναι. Ήταν μέρα. Λυκόφως. Παίρνω εδώ στο πορτόνι του μοναστηριού, ανοιχτό το πορτόνι. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο πορτόνι, μπαίνω στην πόρτα μέσα, ανοιχτή η πόρτα, διάπλατη. Μπαίνω μέσα, κανείς λοιπόν. Τίποτα. Ψυχή. Γυρίζω μια γύρα γύρω-γύρω στην εκκλησία, τίποτα. Μπαίνω λοιπόν στην εκκλησία, ανοιχτή η πόρτα της εκκλησίας, η μεγάλη. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία λοιπόν, Πάω και υποσκύνησα τις εικόνες από εδώ, από εκεί, το τέμπλο, τα άλλα, και υποσκύνησα μέσα. Και έκανα μια βόρτα εκεί, έχει εκεί στο τέμπλο, έχει κάτι αγγελούδια που έχει εκεί κάτω χαμηλά. Πήγα λοιπόν τα καμάρωσα και τα αγγελούδια. Λέω, τι ωραία αγγελούδια αυτά, τι πράγματα είναι αυτά εδώ εκεί πέρα. Και μετά κάνω μια βόρτα εκεί από τον αριστερό χώρο και πήγα εκεί μπροστά από τον Κωνστάση του Αγίου, τον προσκυνητάρι του Αγίου Γεωργίου και κάθομαι και έβλεπα την εικόνα. Βλέπω λοιπόν εκεί στα αριστερά έναν άνθρωπο λοιπόν, έναν μαύρο, έναν ψηλό, αλλά ακατάστατο λοιπόν, έτσι φοβερό, φοβερός, ένας αφόβητο ήταν. Και τον βλέπω και καθόταν στα σίδια, δεν είχε σημασία όμως. Εγώ κοίταζα την εικόνα λοιπόν και αυτά. Και μετά έφυγα και πήγα στο προσκυνητάρι το κανονικό εκεί κοντά στην Παναγία Ερημιλοβίτισσα και προσκύνησα εκεί πέρα και κανονικά όλα. Και μετά έφυγα και βγήκα έξω. Και βγήκα εδώ στη σκάλα την νότια εδώ απέναντι στο Κουδονοστάσιο και βγήκα και έβλεπα το Κουδονοστάσιο να μου εκεί πέρα. Και λέω τι ωραίο καμπαναριό που είναι αυτό να με τι ωραίο πράγμα. Αυτόν όμως που τον είδα στον χορό, τον βλέπω και έρχεται πίσω από την εκκλησία και έρχεται εκεί κοντά μου. Ένας κακός άνθρωπος, ένας αγριάνθρωπος, ένας αγρίμι. Και έρχεται εκεί πέρα και στέκεται μπροστά μου. Μου λέει, τι κοιτάς, μου λέει εδώ πέρα, τι θέλεις εδώ πέρα. Και τι σε ενδιαφέρει σαν να τι λέω, σαν τι σε ενδιαφέρει, λέω, τι βλέπω εδώ πέρα. Ό,τι θέλω βλέπω, λέω. Μου λέει, τι βλέπεις, το καμπαναριό, ναι, το καμπαναριό βλέπω. Άμα δεν σ' αρέσει, λέω, μην το βλέπεις, λέω. Το καμπαναριό βλέπω, λέω. Και με το καμπαναριό, λοιπόν, μου λέει, α, βλέπεις, μου λέει, τι μάζεσαι να ζεις εδώ πέρα, με σου φτιάσω, μου λέει, θα την περιμένεις, μου λέει, θα σου κάνω, μου λέει, λαχτάρες, πρέπει να την περιμένεις. Λέω, ούτε σε φοβάμαι, ούτε σε κανάκι, λέω, α, γάλεις από εδώ πέρα, λέω. Και αμέσως ξύπνησα, λοιπόν. Και ξύπνησα, λοιπόν, και βρίσκομαι, λοιπόν, στην Κεφαλονιά, στο κρεβατάκι, μη κοιμόμουν, αλλά τα είδα όλα εδώ πέρα μου.
1: Όπως είναι γέροντα.
0: Ναι, όπως είναι, ακριβώς.
1: Σαν να ήσασταν πραγματικά εδώ.
0: Ακριβώς.

Καθώς, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε, ακροατεύει προς το τέλος της η αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», για να κατακλείσουμε με το ανάλογο πλαίσιο την σημερινή επικοινωνία.

Ο προφήτης Ηλίας έκανε υπακοή στον Κύριο όταν του είπε «Πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ, το επιπροσώπου του Ιορδάνου, και έστε εκ του χυμάρου πίεσε Ίδωρ, και τη κόραξην εντελούμε του διατρέφινσε εκεί». Και επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου και εκάθισεν εν το χυμάρο Χωράθ επί προσώπου του Ιορδάνου και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι και εκ του χυμάρου έπινεν Ίδωρ. Χρημάτισε ιδεώδης αναχωρητής κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ηλίας. Στο μετέχμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Τίμιος Πρόδρομος. Μέγας αναφορητής, περηφανής ασκητής, είναι ενδεδημένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, αισθείων ακρίδας και μέλι άγριον. Ο προφήτης Ηλίας και ο μίζων των προφητών Ιωάννης υπήρξαν οι πρόδρομοι του μοναχικού βίου. Στην Καινή Διαθήκη, ο μοναχικός βίος εμφανίζεται επιβλητικός. Οι μαθητές του Κυρίου, ως αποταξάμενοι πάντα και ακολουθήσαντες αυτό, υπήρξαν ιδεώδεις μοναχοί. Αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συχνά ειν αναχωρώνεντες ερήμης ή ανέβαινεν εις το όρος προσεύξαστε. Διδάσκον ημάς ότι ο χωρισμός από του κόσμου προηγείται της προς τον Θεόν οικειώσεως και ενώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες και δι οι νηπτικοί, απαρνησάμενοι τον κόσμο και τα του κόσμου, ανεχώρησαν στην έρημο και εκεί σε απόλυτον ησυχία και ψυχική ηρεμία επεδόθησαν στην εσωτερική καλλιέργεια του εαυτού των. Ανεδείχθησαν εκλεκτά δοχεία του Αγίου Πνεύματος.

Βρισκόμαστε στο Άγιον Όρος. Συλλογίζουμε ότι μέσα στην μικρή αυτή γλωσσίδα γης που δεν έχει μήκος περισσότερο από 60 χιλιόμετρα και πλάτος μεταξύ 8 και 12, ο δημιουργός σαν να εξύντλησε όλα τα περιθώρια σε απρόοπτες και νέες πάντοτε συνθέσεις των απλών και αιωνίων στοιχείων της φυσικής καλονής, σχημάτων, χρωμάτων, αρωμάτων. Οποιοδήποτε θέρετρο όπου της γης θα φαινόταν φυλακή άθλια στους αγιορείτες πατέρες, τους 2.400 κυπουρούς του περιβολιού της Παναγίας μας. Η ιερή του τη Χερσόνησος μακαρία πλέει στους αφρούς του Αιγαίου. Μια γαλήνη απόκοσμη, χυμένη παντού. Ψηλά, χαμηλά μάλλον, πολύ χαμηλά, ένας ουρανός του ονείρου. Η αθωνική κορυφή σχίζει τον ουρανό και κάθε πύρινη προσευχή των πατέρων αδιαλείπτως τον διασχίζει και σαν βέλος καρφώνεται στο υποπόδιο του θρόνου του Θεού. Η αρμονική συζυγία γνώσεως και πίστεως, η επέκεινα του αισθητικού και ηθικού βιώματος βίωση του θρησκευτικού και αγίου νοήματος της ζωής, η κατά Θεόν διαβίωση και η διαμυστικής θεωρίας άνοδος των βαθμίδων της μυστικής ενώσεως μετά του Θεού αποτελούν αγίους όρους και αποπνέουν το μυστικοπαθές άρωμα της αγιότητος.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιώρητε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Παρθένιο, για την κατάθεση της καρδιάς του της πατρικής. Μας συνεκλώνησε, τουλάχιστον εμένα, με συνεκλώνησε βαθύτατα με την απλότητα των λόγων του, με την αφήγησή του, την εσωτερική, την καρδιακή, την αυτιασίδωτη, την απλή. Ευχαριστώ επίσης όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το 5ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι «αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην», «ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεπιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δίθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλετε». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίο ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ουκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι, θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφεύς. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος? Μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε. Τι ζητάει από εσένα? Ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει. Μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει. Αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο. Το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφεύς Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία. Αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

έρχεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμοδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει και γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, διότι εσύ Κύριε, κι αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα. Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη. Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα λέει με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμοδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξει, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι εσύ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένων και χωρισμένων από την ψυχή. Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα το εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη,
να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον 5ο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο ότι με το νου και την καρδιά μας στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανοηγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε και να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει «Ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή». Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να του χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στον Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει: «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμή» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας». Και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην, ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτής επλάτινάς με». Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε
«Καλά, για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί», τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό ενδεθλίψεση για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακτητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και εκτίμεθα, «και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών ενδεθλίψεση κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς». Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνήστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

0: Αγαπητοί ακροατές, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αρχίσει να αναλύουμε το θέμα με τον τίτλο «Η εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας» και εννοούσαμε αυτό την μορφή της νέας θρησκείας την οποία επιδιώκει και επιθυμεί να εγκαθιδρύσει η θεοσοφία και είχαμε ιδιαίτερα σχολιάσει τις θέσεις και τους λόγους της θεοσοφίστριας αποκρυφίστριας η οποία αποσχίστηκε τελικά από τη θεοσοφία της Αλίκης Μπέιλι η οποία χαράσει ακριβώς σε βιβλίο το οποίο δημοσίευσε το 1947 με τον τίτλο «Η επανεφάνιση του Χριστού» χαράσει τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Είναι δηλαδή η νέα θρησκεία την οποία οραματίζεται να εγκαθιδρύσει επί της γης η λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές σε προηγούμενες εκπομπές μας. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα και οι αγαπητοί ακροατές θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή και σχόλια προς την εκπομπή μας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 210-4118-640 με την παρατήρηση για την αντιαιρετική δράση και για τον πατέρα Κυριακό Τσουρό διότι όπως γνωρίζετε αυτή η εκπομπή μας είναι δεκαπενθήμερο με άλλο πρόσωπο. Τις δύο εβδομάδες στην εκπομπή αυτή ακούτε τον υποφαινόμενο, τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, ενώ τις άλλες δύο τον κύριο Δημήτριο Κόκορη. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να γράφετε το όνομα ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ποιος από τους δύο πρέπει να απαντήσει. Η νέα λοιπόν εποχή του υδροχώου θέλει να έχει τη δική της παγκόσμια θρησκεία και μέσα σε αυτή τη θρησκεία έχει έναν νέο Χριστό. Είπαμε ότι ο Χριστός αυτός της νέας παγκόσμιας θρησκείας της νέας εποχής δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ακούμε αυτό τον όρο Χριστός να ερωτούμε πάντοτε για να γνωρίζουμε ποια είναι η έννοια του όρου αυτού επειδή πολλές αποκρυφιστικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν τον όρο αυτό με άλλη έννοια. Παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση της θεοσοφίας του αποκρυφισμού ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, πολύ περισσότερο δεν είναι ο ιστορικός Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων τον οποίον γνωρίζουμε και λατρεύουμε και προσκυνούμε, αλλά είναι μια καθαρά νεοεποχήτικη αποκρυφιστική εκδοχή, όπου ο Χριστός δεν είναι πρόσωπον, αλλά είναι μια κατάσταση, η ονομαζόμενη χριστική κατάσταση. Με αυτό λοιπόν τον Χριστό της νέας εποχής, αυτό τον παραμορφωμένο Χριστό, που δεν είναι, επαναλαμβάνω, ο Ιησούς Χριστός, με αυτόν τον Χριστό, θέλουν να ιδρύσουν οι ομάδες της νέας εποχής τη νέα παγκόσμια θρησκεία. Ας δούμε σήμερα μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας παγκόσμιας θρησκείας και να δούμε ακόμη και ποιοι είναι οι τρόποι της επικράτησής της. Εδώ θα περιοριστούμε μόνο στα όσα γράφει η Αλίκη Μπέιλι στην οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως στο πιο πάνω βιβλίο της, δηλαδή η επανεφάνιση του Χριστού. Υπάρχουν βέβαια και πλήθος άλλων παρομοίων κειμένων που εκφράζουν τα διάφορα ρεύματα και τις διάφορες ομάδες της νέας εποχής, αλλά δεν είναι δυνατόν να επεκταθούμε σε όλα αυτά τα κείμενα. Νομίζω ότι το κείμενο αυτό της Μπέιλι είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ αποκαλυπτικό όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πρωτίστως πρέπει να πούμε ότι για τη νέα εποχή γενικώς η δισχυλιετής εποχή του χριστιανισμού θεωρείται ως εποχή περιορισμού, στενότητας, κυριαρχίας των εντολών, καταπίεσης, πολέμων, δίωξης
των ελεύθερα σκεπτωμένων ανθρώπων και καταστροφής της φύσης. Αυτά υποστηρίζουν οι διάφοροι εκφραστές και οπαδοί των ομάδων της νέας εποχής, ότι όλα αυτά χαρακτηρίζουν την εποχή των ιχθύων, την παλαιά εποχή, δηλαδή την εποχή του χριστιανισμού, στην οποία κυριαρχούσε το πρόσωπο του Χριστού της εποχής αυτής, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Με τη νέα εποχή του υδροχώου, όπως λένε, εισερχόμαστε στην εποχή του φωτός, της αρμονίας, της δικαιοσύνης, της αδελφότητος, της συναδελφότητος, της παγκοσμίου συνεργασίας και μιας ειρήνης η οποία να βασίζεται ισορθάς μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ακριβώς μια παγίδα των ομάδων της νέας εποχής, διότι ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα σε μια σύγχυση και μια ακαταστασία κοινωνική, οπωσδήποτε σαγηνεύεται και εντυπωσιάζεται από όλες αυτές τις υποσχέσεις που κάνουν λόγο για αρμονία και δικαιοσύνη, για αδελφότητα μεταξύ των ανθρώπων, για ειρήνη και για σωστές ανθρώπινες σχέσεις. Και ποιος αλήθεια από εμάς δεν θα ήθελε να ζει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο υπόσχεται η νέα εποχή του υδροχώου. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι υποσχόμενη η νέα εποχή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για την σύγχρονη πλέον κατάσταση, για τη νέα εποχή, για τη νέα χιλιετία, οπωσδήποτε ρίχνει όλα τα βάρη και τις ευθύνες στον χριστιανισμό, ο οποίος δήθεν δεν κατόρθωσε με τις διδασκαλίες του να επιτύχει όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, αποκρύπτεται το γεγονός ότι όλα αυτά, δηλαδή η ανεπάρκεια του να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν όλα αυτά, δεν οφείλεται ούτε στον Χριστό της εποχής των ιχθύων, όπως λένε αυτοί, δηλαδή δεν οφείλονται δεν καταλογίζονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά καταλογίζονται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους των αιώνων αυτών της εποχής αυτής, οι οποίοι δεν θέλησαν να εφαρμόσουν τα παραγγέλματα του Ευαγγελίου. Και άρα αν σήμερα ο άνθρωπος περνά μέσα από πολλές κρίσεις, όλες αυτές οι κρίσεις είναι αποτέλεσμα των δικών του κακών επιλογών. Δεν είναι αποτέλεσμα του Ευαγγελίου και της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Όμως με τον τρόπο αυτό, με τα διαγγέλματα αυτά και τις διδασκαλίες αυτές, προσπαθούν να καταλογίσουν κακά χαρακτηριστικά, αρνητικά χαρακτηριστικά στην εποχή του Ιησού Χριστού και να στολίσουν τη νέα εποχή του υδροχώου με τους νέους Χριστούς της και τους νέους Μεσσίες της με ένα σωρό ευεργετικά χαρακτηριστικά.

Όλη αυτή η ιδανική δήθεν κατάσταση θα επιτευχθεί με την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας, η οποία, όπως λένε, θα δημιουργήσει και μια νέα συνείδηση. Ο δήθεν Χριστός της νέας αυτής εποχής, μαζί με την λεγόμενη πνευματική ιεραρχία της οποίας ηγείται, δεν θα καταστρέψουν βέβαια όλα όσα η ανθρωπότης έχει θεωρήσει μέχρι τούδε ως αναγκαία δια την σωτηρίαν. Αλλά, γράφει η Μπέιλι, όταν θα εμφανιστεί και πάλιν ο Χριστός, τα επουσιώδη ασφαλώς θα εκλείψουν, θα παραμείνουν εκείνα που θεμελιώνουν την πίστην επί των οποίων θα κατορθώσει Αυτός να ανεγείρει τη νέα εκείνη παγκόσμιον θρησκείαν που όλοι οι άνθρωποι αναμένουν. Δηλαδή, εδώ λέει η Μπέιλι ότι από όλα αυτά τα οποία σήμερα υπάρχουν δεν θα καταστραφούν όλα, δεν θα ανατραπούν όλα, αλλά ο νέος Χριστός θα κρατήσει τα κατά αυτούς ουσιώδη, θα απορρίψει τα επουσιώδη και πάνω στα ουσιώδη θα ανεγείρει τη νέα παγκόσμια θρησκεία. Ως επουσιώδη η Μπέιλι θεωρεί και χαρακτηρίζει βεβαίως εκείνα τα οποία εμείς θεωρούμε ουσιώδη. Τα ουσιώδη δηλαδή χαρακτηριστικά κάθε θρησκείας και ιδιαζόντος του χριστιανισμού, στην κατάργηση των οποίων στοχεύει. Από την άλλη πλευρά, ως εκείνα που θεμελιώνουν την πίστη, όπως λέει, ουσιαστικά εννοεί το συγκριτιστικό αποτέλεσμα της συγχώνευσης διαφόρων θρησκευτικών πίστεων και παραδόσεων που συμφωνούν με τις αποκρυφιστικές δοξασίες της νέας εποχής. Δηλαδή, οι Μπέιλι, όπως κάνουν και όλοι οι εκφραστές της νέας εποχής, εκείνα που θεωρεί ως θεμελιώδη είναι εκείνα που προσαρμόζονται, που συνδυάζονται, που συμβαδίζουν, που συμφωνούν με θέσεις της νέας εποχής και μόνον αυτά κρατάει. Μόνα αυτά κρατούν. Τα υπόλοιπα τα απορρίπτουν. Άρα απορρίπτουν τα κύρια χαρακτηριστικά, ειδικά του χριστιανισμού, αλλά και γενικότερα όλων των σήμερα γνωστών θρησκειών. Κατά την Μπέιλι, όπως και για κάθε θεοσοφική αποκρυφιστική ομάδα, όλες οι θρησκείες και οι παραδόσεις είναι οι ίδιες. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση για αυτούς μεταξύ χριστιανισμού, ισλαμισμού, εβραϊσμού, βουδισμού, ινδουισμού και όλων αυτών των γνωστών μέχρι σήμερα ανατολικών, από ανατολικών και ούτω καθεξής θρησκειών. Όλα αυτά, όλες αυτές οι θρησκείες, ακόμη και αν είναι πανθεϊστικές, όπως είναι ο Ινδουισμός, όλες αυτές είναι ατραπή κατά την νέα εποχή, ατραπή, δηλαδή διαφορετικά μονοπάτια, που ξεκινούν από την ίδια πηγή και καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Γράφει χαρακτηριστικά η Μπέιλι. «Η Εκκλησία της Δύσεως χρειάζονται και αυτές να αντιληφθούν ότι κατά βάση δεν υπάρχει η μία και μόνη Εκκλησία. Πλην δεν είναι ανάγκη η μία αυτή Εκκλησία να είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Θεσμός. Ο Θεός εργάζεται κατά τρόπους πολλούς, δια πολλών πίστεων και δια πολλών θρησκευμάτων. Δια της ενώσεώς των θα αποκαλυφθεί η πληρότης της αληθείας». Βλέπουμε ότι στα λόγια αυτά της Μπέιλι υποκρύπτεται ένας θρησκευτικός συγκριτισμός, ο οποίος μπορεί να υπάρξει όχι μονάχα μεταξύ διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, ουσιαστικά μεταξύ διαφόρων αιρέσεων χριστιανικών στη Δύση, αλλά και μεταξύ διαφόρων θρησκειών. Εδώ συγκεκριμένα μας λέει η Μπέιλι ότι οι εκκλησίες της Δύσεως, δηλαδή εννοεί τις διάφορες ομολογίες, για να πούμε καλύτερα τις διάφορες αιρέσεις που δρούν και δραστηριοποιούνται στη Δύση, στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά και στην πατρίδα μας, όλες αυτές εννοεί ότι όλες μαζί αποτελούν τη μία και μόνη εκκλησία. Πράγμα το οποίο αντίκειται στη δική μας διδασκαλία, στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και στην πίστη μας και στην αυτοσυνειδησία μας,
ως μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε να καταγράφεται αυτό που μεταγενέστερα στις μέρες μας χαρακτηρίστηκε ως η θεωρία των κλάδων, δηλαδή ότι όλες οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες αποτελούν κλαδιά της μιας Εκκλησίας. Και συνεχίζει στο κείμενό της η Μπέιλι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιβάλλουν την εξάλληψη των επουσιωδών διδασκαλιών και με την υπογράμμιση εκείνων που ενισχύουν την ενότητά των θα αποκαλυφθεί η πληρότης της αληθείας. Δηλαδή εδώ μας λέει ότι πρέπει αυτά που κατά την δική της άποψη και αντίληψη είναι επουσιώδη, για μας ενδεχομένως είναι ουσιώδη και ουσιωδέστατα, ουσιώδης δηλαδή διδασκαλίες για μας, αυτά που θεωρεί εκείνη επουσιώδη πρέπει να εξαλειφθούν ώστε να ενισχυθεί η ενότητα μεταξύ των διαφόρων, όπως λέει, εκκλησιών και να αποκαλυφθεί η πληρότης της αλήθειας. Είναι σαν να μας λέει ότι εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία, σαν ιστορική Εκκλησία με την ιστορία των 2000 χρόνων και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, δεν έχουμε την πληρότητα της αλήθειας, αλλά θα την βρούμε εκεί όπου θα ενωθούν, θα συγκεντρωθούν σε μια δίθεν Εκκλησία όλες αυτές οι αιρέσεις χριστιανικές και παραχριστιανικές που δραστηριοποιούνται στη Δύση. Και καταλήγει. Αυτό ακριβώς θα κάνει η νέα παγκόσμιος θρησκεία και η επιτέλεση αυτού του έργου θα προχωρήσει γρήγορα με την επανεφάνιση του Χριστού. Να λοιπόν το αποτέλεσμα ποιο θα είναι αυτό της παγκόσμιας θρησκείας με την επανεφάνιση αυτού του δήθεν Χριστού, του Χριστού της νέας εποχής, ο οποίος στην πραγματικότητα μπορεί να ταυτιστεί με έναν αντίχριστο και όχι τον Χριστό,

Μέσα σε αυτή τη νέα παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής δεν θα ενταχθούν μόνο χριστιανικές ομολογίες, χριστιανικές αιρέσεις, χριστιανικές εκκλησίες κτλ. Αλλά θα ενταχθούν και άλλες θρησκείες. Άρα εδώ πλέον το πράγμα προχωρεί σε έναν γενικότερο θρησκευτικό συγκριτισμό όπου πιστεύω και διδασκαλίες και δοξασίες και δόγματα αντίθετα μεταξύ τους και ασυμβίβαστα μεταξύ τους θα προσπαθήσουν μέσα σε αυτή τη νέα παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής να τα κάνουν να συμφωνήσουν και να συμβιβαστούν. Πράγμα βέβαια το οποίο για μας είναι αδιανόητο και απορριπταίο.

Έτσι λοιπόν αυτή την μορφή της νέας παγκόσμιας θρησκείας επιθυμεί να εγκαθιδρύσει η θεοσοφία, η θεοσοφική σχολή και η Μπέιλι. Προτού όμως προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια από τις διάφορες ερωτήσεις που μας έρχονται. Αλλά βέβαια αυτή η ερώτηση δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής μας. Μας αναγκάζει να βγούμε έξω από τα πλαίσια της εκπομπής. Υπάρχει μια ερώτηση που λέει πώς συμπίπτει το ταβ που αναφέρεται στον προφήτη Εζεκίλ και σε πατέρες με το σημείο του Σταυρού. Όπως βλέπετε από την ερώτηση, δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο λέμε περί νέας παγκόσμιας θρησκείας. Μάλλον απευθύνεται προς το άλλο μέρος της εκπομπής μας, προς τον κύριο Δημήτρη Κόκορη, στον οποίο και θα παραπέμψω αυτή την ερώτηση. Εγώ έτσι επιγραμματικά θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα σύμβολα τα οποία συναντούν

0: δούμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και όχι μονάχα σε αυτή την περίπτωση του Ιεζεκιήλ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις και στην Έξοδο και τα λοιπά, τα οποία ομιλούν για τον χάλκινο όφι, για σταυροειδή σήματα ή χτυπήματα επάνω σε βράχους, στη θάλασσα και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι σύμβολα και προτυπώσεις του σημείου του Τιμίου Σταυρού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Κύριός μας και δια του οποίου έχουμε κατακτήσει τη σωτηρία μας. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε ως σύμβολα του Σταυρού του Κυρίου μας. Βέβαια είναι γνωστό ότι ο Κύριός μας εξάλλου σταυρώθηκε επάνω σε ένα σταυρό και άρα επαληθεύθηκαν όλες αυτές οι προφητείες επάνω στο Γολγοθά δια της σταυρώσεως του Χριστού. Θα παρακαλέσω λοιπόν οι ερωτήσεις που απευθύνονται στην εκπομπή μας κατά το δυνατόν να είναι πάνω σε θέματα τα οποία μας απασχολούν στο τμήμα αυτό, επαναλαμβάνω, της εκπομπής μας, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν σχέση με την παραθρησκεία, με τις ομάδες της νέας εποχής και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, για να συνοψίσω με τις θέσεις της Μπέιλι, πρέπει να πούμε αυτό ακριβώς που γράφει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Ο Αποκρυφισμός στο φως της νέας εποχής». Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα: «Πίσω από κάθε θρησκεία, χριστιανική, βουδιστική, μωαμεθανική, ροδοσταυρική, θεοσοφική, αποκρυφιστική, κρύβεται κατά την Μπέιλι η ίδια πηγή και η ίδια σοφία. Η καθεμιά από αυτές αποτελεί ξεχωριστό δρόμο που προσαρμόζεται στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Γι' αυτό, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, και οι ερευνητές της αλήθειας, καθώς προχωρούν, εξαλείφουν ό,τι είναι επουσιώδες, καταλήγουν σε ένα εσωτερικό σώμα αληθιών που είναι το ίδιο σε κάθε θρησκεία. Αυτό η κίνηση το αποκαλεί αποκρυφισμό και επιστήμη εκείνου που είναι κρυμμένο και καλυμμένο». Δηλαδή εκείνο το οποίο επισημαίνει ο πατήρ Αντώνιος στο σημείο αυτό είναι ότι όλα αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούν ουσιώδη όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι της νέας εποχής, ουσιώδη για την εγκαθίδρυση της νέας θρησκείας, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά σημεία αποκρυφισμού, χαρακτηριστικά αποκρυφισμού, διότι όπως είναι γνωστό, ο αποκρυφισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νέας εποχής, το κύριο χαρακτηριστικό ιδιαίτερα της θεοσοφικής σχολής. Γι' αυτό λοιπόν κρατούν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία εκείνοι θεωρούν ως έχοντα αποκρυφιστικό χαρακτήρα. Και βέβαια, επειδή στο χριστιανισμό τίποτα χριστιανικά τα παίρνουν εκείνοι όπως θέλουν, τα διαστρεβλώνουν, τα παρερμηνεύουν, τους αποδίδουν αυθαίρετα αποκρυφιστικό χαρακτήρα και τα κατακρατούν, τα χρησιμοποιούν διότι τους εξυπηρετούν. Εάν όμως κανείς προσέξει, εντρυφήσει περισσότερο, εμβαθύνει και μελετήσει σε βάθος αυτά τα χαρακτηριστικά, θα δει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαστροφή των κειμένων του χριστιανισμού και του Ευαγγελίου, είναι μια παρερμηνεία των λόγων του Κυρίου μας. Η Μπέιλι καταγράφει στο βιβλίο της και πώς οραματίζεται αυτή τη νέα παγκόσμια θρησκεία. Γράφει τα εξής: «Οραματιζόμεθα ως αυτός μίαν νέαν και ζωτικήν παγκόσμιον θρησκείαν, μίαν πίστην καθολικήν, η οποία θα έχει τα ρίζας της εις το παρελθόν, αλλά θα αποσαφηνίζει την ανατέλουσαν νέαν ωραιότητα και την επερχομένην ζωτικήν αποκάλυψην». Θέλει να πει με άλλα λόγια δηλαδή η Μπέιλι ότι ναι μεν θα λάβει υπόψη της η νέα παγκόσμια θρησκεία τις διδασκαλίες και τις πίστης και τις δοξασίες, τις παραδόσεις που μέχρι τώρα ίσχυαν, αλλά εκείνο το οποίο κυρίως θα προβάλλει είναι η νέα ωραιότητα, η ζωτική αποκάλυψη, η οποία βέβαια εντάσσεται μέσα στο φως, μέσα στα πλαίσια της νέας εποχής. Στη διαδικασία για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας, θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η λεγόμενη πνευματική ιεραρχία. Ένας όρος ο οποίος έχει μια πολύ περίεργη έννοια. Ποια είναι άραγε αυτή η πνευματική ιεραρχία? Είναι κάτι το κρυφό σύμφωνα με τις ομάδες αυτές. Ποιος ξέρει αν είναι υπαρκτό ή ανύπαρκτο. Πάντως είναι εκείνη, επαναλαμβάνω, η οποία κατά την Μπέιλι και γενικότερα κατά τη νέα εποχή, κατά την θεοσοφία και άλλες ομάδες της νέας εποχής, είναι εκείνη η οποία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Όσοι αποτελούν αυτή την πνευματική ιεραρχία είναι οι λεγόμενοι πνευματικοί εκτελεστές του σχεδίου του Θεού και είναι ενταγμένοι σε μια ομάδα, ομάδα της νέας εποχής, ομάδα την οποία μας δηλώνει ότι υπάρχει η Μπέιλι. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ομάδα. Είναι ενταγμένοι λοιπόν στον λεγόμενον νέων όμιλων εξυπηρετητών του κόσμου. Και σημειώνει ότι άλλοι τους ονομάζουν πνευματική ιεραρχία, άλλοι κατοικία του φωτός, άλλοι τους ονομάζουν κέντρων όπου ευρίσκονται οι διδάσκαλοι της σοφίας ή μεγάλην λευκήν στοάν. Βλέπουμε όρους, ονομασίες, τίτλους, οι οποίοι για μας είναι άγνωστοι, ακατανόητοι, αλλά και τίτλοι για τους οποίους κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα ή είναι φαντασίες. Στην προσπάθεια αυτή, λέει η Μπέιλι, πρέπει να επιδιωχθεί αφενός μεν η αλλαγή της περί Θεού ιδέας, την οποία μέχρι σήμερα διδάσκει στους ανθρώπους η Εκκλησία, και η αποδοχή της συνέχειας της Θείας Αποκαλύψεως και αφετέρου η παραδοχή του νόμου της αναγεννήσεως και του νόμου της αιτίας και του αιτιατού, δηλαδή της Ινδουιστικής και νεοεποχήτικης δοξασίας της μετεσάρκωσης. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ότι βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής παγκόσμιας θρησκείας της νέας εποχής δεν είναι άλλο παρά αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως τη νέα εποχή, δηλαδή η περί Θεού έννοια. Και έχουμε μέχρι τώρα πολλές φορές μιλήσει και εξηγήσει τι εννοεί η νέα εποχή όταν χρησιμοποιεί τον όρο Θεών. Και είπαμε ότι για τη νέα εποχή ο Θεός είναι κάτι το απρόσωπον. Είναι η παγκόσμια συνειδητότητα, είναι μια ενέργεια απρόσωπη. Είναι το σύμπαν ολόκληρο, είναι το όλον, είναι το εν το παν και ούτω καθεξής. Μέσα στα οποία, δηλαδή σε αυτό τον δίθεν Θεό της νέας εποχής, και βάζουμε τη λέξη τον όρο Θεό σε εισαγωγικά, εντάσσονται τα πάντα, το σύμπαν ολόκληρο και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος κατ' ουσίαν είναι Θεός. Άρα το πρώτο και βασικό σημείο είναι η αλλαγή της περί Θεού ιδέας. Ποια θα είναι λοιπόν η πίστη αυτής της νέας εποχής? Ποια θα είναι η πίστη και η περί Θεού ιδέα αυτής της παγκόσμιας θρησκείας? Ποιος θα είναι ο Θεός, ο δίθεν Θεός της λατρείας αυτής της νέας παγκόσμιας θρησκείας? Ασφαλώς θα είναι τα είδωλα. Διότι μέσα στη νέα εποχή δεν υπάρχει Θεός δημιουργός, δεν υπάρχει ο αληθινός Θεός, αλλά στη θέση του έχει εγκαθιδρυθεί η κτήση ολόκληρη, η φύση, το σύμπαν, και άρα όποιος θα λατρεύει τον Θεό της νέας παγκόσμιας θρησκείας, στην ουσία θα λατρεύει τα είδωλα. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή κατά την Μπέιλι, η οποία πρέπει να γίνει ώστε να εγκαθιδρυθεί η νέα παγκόσμια θρησκεία. Και η δεύτερη αλλαγή ποια θα είναι? Η παραδοχή του νόμου της αναγέννησης δηλαδή του νόμου, της αιτίας και του αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους η δοξασία, η παράλογη, όπως έχουμε πει σε άλλη εκπομπή μας, δοξασία της μετεσάρκωσης, που συνδέεται με την ανακύκλωση, δηλαδή με την λεγόμενη σαμσάρα, του συνεχής θανάτους και γεννήσεις, και επιπλέον συνδέεται με αυτό το οποίο ονομάζεται κάρμα, δηλαδή τη συσσόρευση των πράξεων σε μια προηγούμενη δήθεν ζωή, για το οποίο πρέπει να πληρώσει κάποιος σε μια επόμενη ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι φανερό, σαφές, οφθαλμοφανές, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό, με την πίστη μας, και άρα είναι επόμενο να διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζεται ότι μπορούν να συμβιβαστούν όλα αυτά, δηλαδή τα πιστεύματα τα χριστιανικά με τα πιστεύματα τα ινδουιστικά, τα παραθρησκευτικά και όλα αυτά τα πιστεύματα της νέας εποχής, πώς είναι δυνατόν να συμβιβαστούν μέσα σε μια νέα παγκόσμια θρησκεία. Εκτός εάν κάποιος θελήσει να ξεθεμελιώσει τον χριστιανισμό ώστε να μπορέσει να τον κάνει να συμβιβαστεί με όλα αυτά τα πιστεύματα. Και βέβαια εδώ καταλαβαίνουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πόσο απορριπταία είναι για μας όλα αυτά τα πράγματα. Κατά την Μπέιλι, ήδη από τις μέρες της, η Μπέιλι πέθανε το έτος 1949, άρα υπεστήριζε ότι ήδη από τις μέρες της η σημερινή ανθρωπότητα έχει κατάλληλα προετοιμαστεί ώστε να αποδεχθεί αυτή τη νέα παγκόσμια θρησκεία. Βραδαίως, λέει η Μπέιλι, βραδαίως σήμερον η ιδέα μιας παγκοσμίου θρησκείας και η ανάγκη της εμφανίσεώς της γίνεται ευρέως επιθυμητή και εργασία συντελείται δια την πραγματοποίησή της. Η συγχώνευση, συνεχίζει η Μπέιλι, των πίστεων αποτελεί τώρα έδαφος συζητήσεων. Της νέας παγκοσμίου θρησκείας στα βάθρα θα τα καθορίσουν όσοι εργάζονται εις τον τομέα της θρησκείας. Εδώ, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι βλέπουμε ότι υποκρύπτεται ο κίνδυνος του μεγάλου θρησκευτικού συγκριτισμού, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί και να αναπτυχθεί όχι μονάχα ανάμεσα σε χριστιανικές αιρέσεις και ομολογίες, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και ανάμεσα σε διάφορες θρησκείες, πολύ δε περισσότερο να επηρεαστεί από τις δοξασίες της νέας εποχής περί της ενίας του Θεού, περί μετεσαρκώσεως, περί καλού και κακού και ούτω καθεξής. Όμως εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Θα επανέλθουμε στο ίδιο το θέμα με τη βοήθεια του Θεού και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στο Ναβά Χερίμωνα. Λέει ο πατήρ Γερμανός: «Γέροντα, βλέπουμε αρκετούς ειδωλολάτρες που σίγουρα δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη χάρη του Θεού, να έχουν αρετές όπως σοφροσύνη, υπομονή και κάθε τι που είναι ακόμα και πιο αξιοθαύμαστο και μάλιστα αγνότητα. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές τους δόθηκαν σαν δώρο από τον Θεό, στον οποίο αυτοί είχαν προσφέρει την ελεύθερη προαίρεσή τους? Εμείς γνωρίζουμε και από τα βιβλία αλλά και από τους δασκάλους μας ότι αυτοί οι οπαδοί της σοφίας αυτού του κόσμου, που δεν γνώριζαν όχι μόνο τη Θεία Χάρη αλλά ούτε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, έχουν κατακτήσει το άσπυλο λουλούδι της αγνότητας μόνο με την αρετή. Με τις δικές τους δηλαδή προσπάθειες και με τον προσωπικό αγώνα τους. Αβάς Χερίμων, χαίρομαι, Πάτερ, που η μεγάλη αγάπη σας για την αλήθεια σας κάνει να ερωτάτε. Υποστηρίζετε όμως πράγματα που είναι άτοπα. Ο προβληματισμός σας αυτός θα αποβεί πολύ χρήσιμος, γιατί θα μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την ορθότητα και την αγιότητα της πίστεώς μας. Θα ισχυριζόταν άραγε ένας μυαλωμένος άνθρωπος τόσο αντίθετα πράγματα? Χθες επιμένατε και λέγατε ότι είναι αδύνατον ένας θνητός να αποκτήσει ποτέ την ουράνια αρετή της αγνότητας και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Τώρα μου λέτε ότι πιστεύετε πως και οι ειδωλολάτρες ακόμα την έχουν κατακτήσει μόνο με τη δική τους προσπάθεια και τον σκληρό αγώνα τους. Ο πόθος για να φτάσετε στο βάθος της αλήθειας, όπως ήδη σας το είπα, είναι αυτός που σίγουρα σας εμπνέει μια τέτοια αστάθεια και διακύμανση της σκέψης. Πρώτα-πρώτα, δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι οι φιλόσοφοι έφτασαν στην αγνότητα της ψυχής, ενώ βέβαια αυτή που ο Θεός περιμένει να έχει ο κάθε πιστός. Σκεφτείτε καλύτερα πώς πρέπει να ζούμε εμείς. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά ούτε καν η ακαθαρσία δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως δική μας πτώση. Αυτοί οι ειδωλολάτρες που αναφέραμε είχαν βέβαια μια κάποια σχετική αγνότητα. Είχαν δηλαδή μια σαρκική εγκράτεια που συγκρατούσε μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους. Όσο για την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής και την απόλυτη καθαρότητα του σώματος, αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να την αποκτήσουν πραγματικά, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσουν διανοητικά. Ο πιο ονομαστός από αυτούς, ο Σωκράτης, δεν ντράπηκε να ομολογήσει τη σαρκική εμπάθειά του και μάλιστα οι άλλοι φιλόσοφοι τον εγκομίασαν γι' αυτό. Λέγεται ότι μια μέρα κάποιος που ισχυριζόταν ότι είχε τη δυνατότητα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου να συμπεράνει και, τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, σταμάτησε στο δρόμο και βλέποντας τον Σωκράτη είπε «Να, αυτός έχει μάτια λάγνου ανθρώπου». Τότε οι μαθητές του Σωκράτη θέλησαν να επιτεθούν επάνω στον αυθάδη και να εκδικηθούν για την προσβολή που έκανε αυτός στο δάσκαλό τους. Ο Σωκράτης όμως, καθώς λένε, συγκράτησε την αγανάκτησή τους με αυτές τις απλές λέξεις. «Ηρεμήστε, φίλοι μου, θα μπορούσα να είμαι αυτό που είπε, αλλά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου». Είναι λοιπόν ολοφάνερο. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό μόνο εμείς, οι ίδιοι το ομολογούν. Συγκρατούνται, δεν ικανοποιούν τα πάθη τους και επιβάλλονται σε αυτά. Η κακή επιθυμία όμως και η αγάπη της Ιδονής δεν έχουν εξοριστεί ακόμα από την καρδιά τους. Πώς να μην καταπλαγεί κανείς από αυτά που είπε κάποτε ο Διογένης. Αυτά λοιπόν τα καμώματα που οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου δεν ντράπηκαν να τα δημοσιεύσουν σαν γεγονός άξιο μνήμης, εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ούτε και να τα ακούσουμε χωρίς να κοκκινήσουμε ολόκληροι. Ακούστε τι συνέβη με αυτόν τον φιλόσοφο. Κάποιος επρόκειτο να τιμωρηθεί για έγκλημα μοιχείας και ο Διογένης, από ό,τι λένε, του είπε αυτό το λόγο. «Μην αγοράζεις με τη ζωή σου κάτι που πουλιέται δωρεάν». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αυτοί οι φιλόσοφοι δεν είχαν ούτε καν την έννοια της πραγματικής αγνότητας, αυτής που απαιτείται από έναν απλό χριστιανό. Αυτό το επιβεβαιώνει το ότι η δική μας πνευματική περιτομή δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, αλλά είναι δώρο του Θεού και συναντιέται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που διατηρούν την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη, λειτουργώντας τη μετάνοια και την πνευματική συντριβή. Για πολλά πράγματα, ή μάλλον για όλα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη συνεχή βοήθεια του Θεού. Την αλήθεια αυτού που λέω μπορώ να την αποδείξω πολύ απλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του. Εννοώ βέβαια μόνο με την δική του προσπάθεια και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο θέμα του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να διαφυλάξει την αγνότητά του.

Στη συνέχεια, ας δούμε ποια μέσα διευκολύνουν και οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση της αγνότητας. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος άνθρωπος, όσο ζήλο κι αν αυτός έχει, θα ήταν ικανός να υποφέρει τη φρίκη της μοναξιάς και να αρκείται καθημερινά σε ένα κομμάτι ξερό ψωμί, έστω και αν αυτό του είναι αρκετό για να χορτάσει την πείνα του? Εννοώ βέβαια να το κατορθώσει αυτό με τις δικές του μόνο δυνάμεις και χωρίς την υποστήριξη που του παρέχει ο έπαινος των ανθρώπων. Ποιος επίσης θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή δίψα χωρίς την θεία παρηγορία? Ποιος θα μπορούσε να κλέψει από τα ανθρώπινα μάτια τον γλυκό και απολαυστικό πρωινό ύπνο και να ορίσει σαν νόμο απαράδαβατο το να μην ξεπερνάει η ανάπαυσή του ποτέ το όριο των 4 ωρών? Ποιος θα ήταν ικανός χωρίς τη Θεία Χάρη να δίδει ώρες ολόκληρες στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στη σκληρή εργασία, η οποία, αν την κρίνουμε με τα κοσμικά δεδομένα και με τα συμφέροντα αυτού του κόσμου, δεν αποφέρει τελικά και κάποια σημαντικά έσοδα? Να, τόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία θα μας ήταν αδύνατον να τα επιθυμήσουμε και πολύ περισσότερο να τα πραγματοποιήσουμε από μόνοι μας, χωρίς την έμπνευση του Θεού και χωρίς τη βοήθειά Του. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια εκείνων που σας είπα πριν. Μετά από αυτά που θα πούμε, ασφαλώς δεν θα χρειαστούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες και αποδείξεις πάνω στο ίδιο θέμα. Συμβαίνει μερικές φορές να ευχόμαστε για την ευόδοση κάποιου ωφέλιμου και χρήσιμου σχεδίου ή κάποιου καλού σκοπού μας. Και αυτό το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να μεσολαβήσει κάτι που να κάνει ατελέσφορες τις προσευχές μας και να εμποδίσει την αίσια έκβαση των αποφάσεών μας, αν ο Κύριος με το έλεος Του δεν μας δώσει τη δύναμη να αποτελειώσουμε το σχέδιο και το σκοπό μας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να αφιερωθούν στον αγώνα για την αρετή. Αν όμως μετρήσετε εκείνους που τελικά κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να επιμείνουν μέχρι τέλους στις προσπάθειές τους, αλήθεια, πόσο λίγους θα βρείτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Και στην περίπτωση ακόμη που καμιά ασθένεια ή αδυναμία δεν μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, και τότε ακόμα δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Δεν είμαστε, για παράδειγμα, τόσο ακριβείς όσο θα θέλαμε στη σιωπή της περισυλλογής ή στην αυστηρή

καθώς πρέπει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αρκετό το να θέλουμε και το να προσπαθούμε για κάτι αν ο Κύριος δεν μας παραχωρήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτό ισχύει ακόμα και για αυτονόητα πράγματα. «Θελήσαμε να έρθουμε σε σας», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, «και μια και δυο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς». Συμβαίνει όμως και κάτι περισσότερο, το οποίο όμως τελικά μας βγαίνει σε καλό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας αποσπά κάτι από τις πνευματικές μας ασκήσεις. Η φορά της πορείας μας διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς να το θέλουμε. Συνειδητοποιούμε τότε την αδυναμία μας και έτσι, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μας, αποκτούμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι παρόμοιο πάνω σε αυτή την τακτική της παιδαγωγίας του Θεού. «Για αυτή τη δοκιμασία, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο για να μου την πάρει και ο Κύριος μου είπε, «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία». Και αλλού πάλι λέει, «Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει στον Θεό για μας». Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να χαθεί, αλλά για να ζήσει αιώνια. Αυτό το σχέδιο παραμένει και μετά την πτώση του ανθρώπου αμετάβλητο. Μόλις εκείνος δει ότι αναλάμπει μέσα μας η παραμικρή σπίθα καλής θέλησης, και όταν ο ίδιος την κάνει να ξεπηδήσει από τη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας, φροντίζει σαν πανάγαθος που είναι ιδιαίτερα για αυτήν. Εκείνος ενισχύει και δυναμώνει την προαίρεσή μας με την έμπνευση που η χάρη του γεννά μέσα μας. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος μας είπε, «Δεν είναι θέλημα του ουράνιου πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Θεός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται όταν μας λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά λέω εγώ ο Κύριος. Δεν θέλω το θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του από το δρόμο της αμαρτίας για να ζήσει». Θέλημά του είναι να μην χαθεί ούτε ένας από τους μικρούς τούτους. Δεν θα ήταν λοιπόν βλάσφημος λογισμός το να σκεφτούμε ότι εκείνος δεν θέλει τη σωτηρία όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά μόνο ορισμένων. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος οδηγείται στην απώλεια, αυτός χάνεται παρά τη θέληση του Θεού. Γιατί κάθε μέρα ο Θεός μας φωνάζει, «Μετανοήστε και αλλάξτε την πορεία σας, γιατί πεθαίνετε αμετανόητοι, απόγονοι του Ισραήλ». Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της και δεν το θελήσατε». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει, «Γιατί ο λαός μου πλανάται και απομακρύνθηκε με ανέδεια από εμένα και επέμεναν με πείσμα στην αμαρτωλή αυτή πλάνη και δεν θέλησαν να μετανοήσουν».

Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Τους καλεί όλους χωρίς εξαίρεση και λέει «Ελάτε προς εμένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Αν ο Θεός δεν καλούσε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αλλά μόνο μερικούς, επόμενο θα ήταν και να μην είναι όλοι αξιοκατάκριτοι, τόσο για την προπατορική, όσο και για την προσωπική αμαρτία τους. Θα είχε τότε άδικο ο Απόστολος να λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση λάθος, αν θα πιστεύαμε ότι ο θάνατος μεταδόθηκε και απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν χάνονται, οι ίδιοι οδηγούν μόνοι τους τον εαυτό τους στην απώλεια, παρά τη θέληση του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα, «Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο, ούτε ευχαριστείται να βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν». Γι' αυτό πολύ συχνά συμβαίνει, όταν ζητάμε, αντί για κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο, πράγματα που δεν θα μας ωφελήσουν. Να αργεί ο Θεός να εισακούσει τις δεήσεις μας ή πολλές φορές να μην τις εισακούει καθόλου. Αντίθετα, όταν πρόκειται για το καλό μας και παρόλο ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο θέλημά Του, η αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας επιβάλλει εκείνο που εμείς θεωρούμε επιζήμιο, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας καλός γιατρός. Καμιά φορά επιβραδύνει ή εμποδίζει ο Θεός το ολέθριο αποτέλεσμα των κακών μας προθέσεων και των θανατηφόρων πράξεών μας. Ενώ εμείς, ακολουθώντας το θέλημά μας, βαδίζουμε ολοταχώς προς το θάνατο, εκείνος μας κλείνει το δρόμο, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη ζωή. Μας τραβάει πίσω, χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανόμαστε. Μας βγάζει κυριολεκτικά από το στόμα του Άδη. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο σαν πατέρας για να σώσει την ψυχή παρά σαν νομοθέτης που ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των εντολών Του. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Οσιέ προς την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ. Εκείνη τρέχει βιαστικά προς τα είδωλα και σαν μεθυσμένη μονολογεί. «Θα ακολουθήσω τους εραστές μου, τα είδωλα, γιατί αυτοί μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, τα ενδύματα και τα εφάσματά μου και το λάδι μου». Ο Θεός όμως λέει «Γι' αυτό και εγώ θα φράξω το δρόμο της με αγκάθια, θα κτίσω τείχο στο δρόμο της για να μην μπορεί να τον βρει, θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους προφθάσει, θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει, θα επιστρέψω στον πρώτο μου σύζυγο, γιατί ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε παρά τώρα». Ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει την απήθεια και την καταφρόνηση που η επαναστατημένη ψυχή μας δείχνει προς τον Θεό, όταν Εκείνος μας καλεί σε σωτήρια επιστροφή λέγοντας «Σας είπα, αναγνωρίστε με και καλέστε με πατέρα σας και μην απομακρύνεστε πλέον από κοντά μου». Δυστυχώς όμως, όπως η άπιστη γυναίκα απατά τον άνδρα της, έτσι απάτησε και εμένα ο Ισραηλιτικός λαός, λέει ο Κύριος. Ύστερα, αφού παρομοίασε την Ιερουσαλήμ με μιχαλίδα γυναίκα, παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του
και την επίμονη καλοσύνη του σαν άνδρα τρελά ερωτευμένο. Πράγματι, η τρυφερότητα και η αγάπη που δείχνει αδιάκοπα ο Θεός για το ανθρώπινο γένος δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο επιτυχημένα με άλλη παρομοίωση. Ο Θεός δεν πτωείται καθόλου από τις ύβρις μας, δεν εγκαταλείπει εξαιτίας τους τη φροντίδα για τη σωτηρία μας, ούτε απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο του, οπισθοχωρώντας κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην αγνωμοσύνη μας. Ο Θεός συμπεριφέρεται όπως ένας άνδρας που αγαπά φλογερά μια γυναίκα. Όσο περισσότερο νιώθει παραμελημένος και περιφρονημένος, τόσο περισσότερο φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης. Η Θεία Πρόνοια μας ακολουθεί λοιπόν παντού και ασταμάτητα. Η τρυφερότητα του Δημιουργού για το δημιούργημά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν αρκείται μόνο στο να μας συντροφεύει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνος πάντα προηγείται. Ο προφήτης που είχε ανάλογη πείρα το λέει ξεκάθαρα. «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις εγκαίρος το έλαιό σου για να με προφθάσει». Όταν εκείνος διακρίνει σε μας κάποια αρχή καλής θέλησης, αμέσως μας φωτίζει και μας δυναμώνει. Μας σπρώχνει κυριολεκτικά προς τη σωτηρία, αυξάνοντας το σπόρο που ο ίδιος έσπηρε και που βλέπει να φυτρώνει με τις δικές μας προσπάθειες. Διότι λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Και θα συμβεί ώστε πριν μου φωνάξουν θα τους ακούσω και πριν τελειώσουν αυτό που μου λένε, εγώ θα τους πω τι σας συμβαίνει». Και αλλού πάλι λέει, «Ο Κύριος θα σε ελεήσει, άκουσε τη φωνή της κραυγής σου και όταν είδε ότι μετανόησες, σε άκουσε». Ο Πανάγαθος Θεός δεν μας εμπνέει μόνο ιερές επιθυμίες, αλλά μας ετοιμάζει και τις κατάλληλες περιστάσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για να πορευόμαστε προς την αλήθεια και για να καρποφορούμε πνευματικά. Σε αυτούς που έχουν πλανηθεί και σε όσους πορεύονται σε λάθος δρόμο, δείχνει την κατεύθυνση ώστε να μην περιπλανηθούν και χαθούν, αλλά να βρουν σωστό δρόμο της σωτηρίας.

Θα πρέπει όμως να προσέξουμε για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Λέμε ότι ο Κύριος δίνει σε όποιον του ζητά έλεος, αποκαλύπτεται σε όποιον τον αναζητά και ανοίγει σε όποιον του χτυπά. Παράλληλα όμως λέμε και ότι τον βρίσκουν ψυχές που ούτε καν τον αναζητούν. Απλώνει τα χέρια του, περιφρουρεί και κατευθύνει ένα λαό ανυπάκουο, άπιστο και απειθή. Καλεί εγκύτνους που αντιστέκονταν σε αυτόν και παρέμεναν μακριά του. Ελκύει άλλους προς τη σωτηρία, αν και αυτοί δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια θέληση. Σε μερικούς που θέλουν να διαπράξουν την αμαρτία, τους αφαιρεί τη δυνατότητα και τα μέσα να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε εκείνους που σπέβδουν προς το κακό, μπαίνει από αγάπη εμπόδιο στο δρόμο τους, ώστε να μην εκπληρώσουν τον κακό σκοπό τους. Υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο ακατανόητα για τον ανθρώπινο νου. Εμείς θεωρούμε την ελεύθερη βούληση σύμφωνα με αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. «Αν θέλετε», λέει, «και με υπακούσατε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει ότι δεν εξαρτάται η σωτηρία από τη θέληση ή από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Και αλλού επίσης λέει «Ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Αλλά και σε άλλη επιστολή του αναφέρει «Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή Του». Διαβάζουμε επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή Του «Αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί». Από την μια, ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος λέει «Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και Αυτός». Και από την άλλη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Τι σημαίνει επίσης αυτό που έχει γραφτεί στο βιβλίο των Παροιμιών «Κάνε ίσιους τους δρόμους που βαδίζουν τα πόδια σου και φρόντισε ώστε η πορεία σου να είναι ευθεία». Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε βοήθησέ με, ώστε να είναι ευθεία και σταθερή η οδός μου ενώπιόν σου. Προσάρμοσε τελείως, Κύριε, τα βήματά μου στο δρόμο των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ τα βήματά μου». Τι να σημαίνει άραγε αυτό που ο προφήτης Εζεκίηλ μας λέει «Αποκτήστε μέσα σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα» ή τι μπορεί να σημαίνει η υπόσχεση που μας δίνεται από τον ίδιο τον προφήτη, ο οποίος λέει «Θα τους δώσω άλλη καρδιά και νέο πνεύμα μέσα τους. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά που υπάρχει στο σώμα τους και θα τους δώσω καρδιά μαλακή για να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές μου και για να προσέχουν να εφαρμόζουν τα προστάγματά μου». Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία μας δίνει την εντολή και μας λέει «Καθάρισε την καρδιά σου από την κακία σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς». Και να, που ο προφήτης Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να του χαρίσει αυτό ακριβώς που εκείνος μας δίνει εντολή να κάνουμε. «Κτίσε μέσα μου», λέει, «καρδιά καθαρή, Θεέ μου», ή «θα με πλύνεις και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε θα είμαι λευχύτερος και από το χιόνι».
Γιατί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Οσιέ μας παραγγέλει και μας λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της επιγνώσεως του Θεού», ενώ παράλληλα ο ίδιος λέει «Εκείνος είναι που διδάσκει τους ανθρώπους τη γνώση και ο Κύριος δίνει σοφία στους τυφλούς». Γιατί τότε να ζητάμε εμείς με το στόμα του προφήτη Δαβίδ από τον Θεό φωτισμό και γιατί να του λέμε «Φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου». Το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευαγγελικά χωρία που αναφέραμε είναι ότι όλα αυτά τα κείμενα φανερώνουν τη συνέργεια της χάρης του Θεού σε ό,τι καλό και ωφέλιμο αποφασίζει ελεύθερα να επιτελέσει ο άνθρωπος. Γιατί κι αν ακόμα ο άνθρωπος μπορεί καμιά φορά να οδηγηθεί από δική του παρόρμηση στην αναζήτηση της αρετής, όμως έχει πάντοτε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν, για παράδειγμα, να είναι υγιείς και ακμαίοι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν συγχρόνως με την επιθυμία τους αυτή να απολαμβάνουν και την υγεία. Η επιθυμία μας για υγεία δεν αρκεί για να μας απαλλάξει ταυτόχρονα και από τις αρρώστιες. Αλλά και δεν έχουμε κανένα όφελος από το ότι παρακαλούμε τον Θεό για να μας δώσει την υγεία μας, αν εκείνος που μας χάρισε τη ζωή δεν μας παραχωρήσει παράλληλα με τη δυνατότητα της ζωής και τη δύναμη και την ευρωστία. Από το κατοικώνα με το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει κατά τη δημιουργία πρικίσει, εκπηγάζει η απαρχή της καλής μας θέλησης. Αυτή όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τέλεια αρετή αν δεν κατευθυνόταν από τον Κύριο, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος. Η θέληση, λέει, να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Αββάς Χερίμωνας με τα εξής λόγια. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης όταν λέει «Με πολύ προσοχή να φυλάς τις κινήσεις της καρδιάς σου». Ο Απόστολος όμως μιλάει απερίφραστα για την αδυναμία της και λέει «Ο Κύριος θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό». Ο Δαβίδ μιλάει για την δύναμη της ελεύθερης βούλησης και λέει «Έστρεψα την προσοχή της καρδιάς μου στην εφαρμογή των εντολών σου», αλλά μας διδάσκει παράλληλα και την αδυναμία της όταν τον ακούμε να λέει «Χάρισε στην καρδιά μου την έμπνευση ώστε αυτή να κλίνει προς τις εντολές σου και όχι προς την πλεονεξία». Το ίδιο λέει και ο σοφός Σολομώντας. «Ήθε ο Κύριος να εμπνεύσει στις καρδιές μας αγάπη προς Αυτόν, ώστε να βαδίζουμε το δικό του δρόμο και να τηρούμε όλες τις εντολές του και τις προσταγές του». Τη δύναμη της ελευθερίας της βούλησης σημειώνει και ο ψαλμωδός λέγοντας «Πάψε τη γλώσσα σου από κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην εξτομίζουν δόλια λόγια». Στις προσευχές μας όμως ομολογούμε την αδυναμία της θέλησής μας όταν λέμε «Τοποθέτησε, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου». Ο Κύριος φανερώνει τη δύναμη της ελευθερίας μας όταν λέει «Σπάσε το δεσμό του τραχύλου σου που σε κρατά εχμάλωτη κόρη Σιών». Από την άλλη μεριά, ο προφήτης δηλώνει την αδυναμία του και λέει «Ο Κύριος ελευθερώνει τους αλυσοδεμένους εχμαλώτους». Και αλλού πάλι λέει «Συ έσπασε στα δεσμά μου, σε σένα θα προσφέρω θυσία ευγνωμοσύνης». Ακούμε τον Κύριο στο Ευαγγέλιο να μας καλεί να σπεύσουμε προς Αυτόν λειτουργώντας την ελευθερία μας.
«Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση». Αλλά συγχρόνως ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει την ανθρώπινη αδυναμία μας όταν λέει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Ο Απόστολος δείχνει την ελευθερία της βούλησής μας με το να λέει «Να τρέχετε με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσετε το βραβείο». Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος όμως, ομολογεί την ασθένειά του όταν λέει «Δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί από τον ουρανό». Ο προφήτης Ιερεμίας μας παραγγέλει να φυλάμε την ψυχή μας με πολλή φροντίδα. «Προσέξτε τους εαυτούς σας». Αλλά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτη Δαβίδ πάλι μας λέει «Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν οι φύλακες». Ο Απόστολος, γράφοντας τους Φιλιππησίους για να παρακινήσει την ελεύθερη βούλησή τους προς την πραγμάτωση του αγαθού, τους λέει «Να εργάζεστε με φόβο και τρόμο για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας». Προσθέτει όμως «για να μην τους κάνει να δούνε την αδυναμία τους και αυτό εδώ». Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά μου. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

«Ελεήμων Κύριε, δώσε τη χάρη σου σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν, γιατί χωρίς το Πνεύμα σου το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη σου. Κύριε, στείλε σε εμάς το Πνεύμα σου το Άγιο, γιατί εσύ και ό,τι είναι δικό σου γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους Χριστιανούς. Δώσε, Κύριε, σε όλους τους λαούς σου να καταλάβουν την αγάπη σου και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, για να λησμονήσουν οι άνθρωποι την πίκρα της γης, να εγκαταλείψουν όλα τα κακά και να προσκοληθούν με την αγάπη σε εσένα και να ζήσουν ειρηνικά, κάνοντας το θέλημά σου για την δική σου δόξα. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλέψει μονάχα η αγάπη, και έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να μαρτυρούν την πρόθεση, τον σκοπό αυτής της εκπομπής, αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς θλιβερά όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε αυτήν τη στιγμή συμπορευόμενοι στα ουράνια ραδιοκύματα να ανατείλει το φως του Χριστού μας στις ψυχές μας. Ας φωτιστεί ο νους μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του. Ας περιβληθούν οι ψυχές μας με το φως του Χριστού. Ας δυθούν με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροσταρίδες της, τους ανθρώπους της Ουδίνης και της Ελπίδας. Είναι οι άνθρωποι που συνεχώς προσπαθούν να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα, η βαθιά τους κατά Θεόν πίστη και η σοφία. Μας θέλουν και το βίωμά τους, ο δρόμος που έχουν διαλέξει μόνο να πορεύονται ανέκπτωτα και αταλάντευτα είναι αυτός της μετανοίας και της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την αμετασάλευτη. Αυτούς ακολουθούμε και όλοι μαζί, τον Χριστό μας, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ξοπίσω η Παναγιά μας και όλοι οι γνήσιοι φίλοι Του. Τις ευχές μας στους συνεργάτες επίσης της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, είτε πρόκειται για ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε για ραδιόφωνο ομογένειας.

σωτηρίαψυχής.blogspot.com είναι το μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά τις εκπομπές, τα βιβλία μας, για τα λόγια των Αγίων Πατέρων πάντα να μας περιβάλλουν και να μας ελέγχουν τα λόγια των Αγγέλων εν σώματι. Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας.

Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, όπερ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν. Το Πνεύμα το Άγιον, ίν μεν αΐ, και εστί και έστε, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά η Πατρί και Υιό συνδεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος.

Το Άγιο Πνεύμα αυθαρτοποιεί, αθανατίζει, υψώνει και ελέγχει. Είπαμε πριν. Σκοπός ολάκερης αυτής της ζήσης είναι να μην απομακρυνθεί το Άγιο Πνεύμα. Καλύτερα να το πούμε, να μην αδρανοποιηθεί. Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ημέρα γενέθλια της Εκκλησίας. Μα και ημέρα αυτομεμψίας και ημέρα αυτοκριτικής. Τι σχέση έχουμε με τον Τριαδικό Θεό, με τον Θεάνθρωπο Ιησού, πόσο τον γνωρίζουμε? Ολέθρια η άγνοια και η αγνωσία. Ελέγχει το Άγιο Πνεύμα. Είτε θα οδηγηθούμε στη μετάνοια, είτε στην πόρωση και επακόλουθα στην πνευματική απονέκρωση. Τυφλά τα μάτια της ψυχής, κουφά τα αυτιά μας, νεκρωμένη η γεύση, χωρίς αυτή δεν μπορείς. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη Χριστότητα του Κυρίου. Παράκλητος έφερε την ανύψωση του ανθρώπου δια της θύρας του Ιησού. Εκεί στην θύρα της ωραίας πύλης ο μετανοημένος και εξομολογημένος άνθρωπος παίρνει το εισιτήριο. Πότε ήταν που άνοιξε για τελευταία φορά αυτή η θύρα? Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την όν αφείτε, αν την όν κρατείτε. Αγιάζει, αυθαρτοποιεί, αθανατίζει, ελέγχει, ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας. Και το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Παρακαλούν σπαρακτικά οι πατέρες να είμαστε σε καταλλαγή, ώστε να γινόμαστε δέκτες των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι σημάδι της οργής του Θεού είναι η έλλειψή του, η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος. Το είπαμε και πριν, δεν φεύγει, δεν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, μένει πάντοτε, αλλά μένει ανενεργό, αδρανοποιημένο, όχι θερμουργό.

Το να προσπαθήσει κανείς να μιλήσει με εμβρήθεια για τον τριαδικό Θεό και τον ομότιμο, ομοούσιο και ομόδοξο Θεό Πνεύμα. Θεός Πνεύμα. Την τρισυπόστατη και αδιαίρετη συνάμα φύση του. Μοιάζει στα αλήθεια με εκείνο το παιδί στην όψη. Άγγελο σταλμένο από τον Κύριο που προσπαθούσε να αδειάσει με έναν κουβά τη θάλασσα για να αποδείξει στον Άγιο Ιουστίνο τον φιλόσοφο και απολογητή. 1η Ιουνίου. Τιμάται η ρήτου μνήμη. Μεγάλος Άγιος. Βρείτε το. Συναξάρι του είναι. Συγκλονιστικό. Υπάρχει και στον βίο του Αγίου Αυγουστίνου το πανομοιότυπο περιστατικό ότι ο ωκεανός της θεότητας δεν μπορεί να χωρέσει στο μικρό δοχείο της ανθρώπινης διάνοιας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Κύριος στον Άγιο Ιουστίνο. Για το Άγιο Πνεύμα μόνο το βίωμα μπορεί να μιλήσει και να φωτίσει. Δόξα τω Θεώ, η εποχή μας δεν είναι αμάρτυρη Πνεύματος Αγίου. Και μας δίνει συνεχώς ο Κύριος έμψυχα τέτοια παραδείγματα. Έμψυχες τέτοιες αποδείξεις της ύπαρξης και της παντοδυναμίας του Τριαδικού Θεού. Για σκεφτείτε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε τα περισσότερα συγγράμματά του από μνήμης. Ποιος ήταν αυτός που φώτιζε το νου του? Θυμόμαστε εκείνον τον ιεροκήρυκα πάντοτε που κάποτε κατεβαίνοντας από τον Άμβονα δέχθηκε τις φιλοφρονήσεις, τα καλά λόγια των ακροατών για το κήρυγμά του και για τη θεοπνευστία του και εκείνος είπε τι να σου κάνει το Άγιο Πνεύμα αν δεν είχα μελετήσει. Την επόμενη φορά που ανέβηκε δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε το όνομά του. Και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Πολλές φορές εκπλησόμαστε και δυσπιστούμε ακόμα μπροστά στα μαρτύρια των Αγίων, τα φρικτά, τα απάνθρωπα. Να άλλη μια απόδειξη της παντοδυναμίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο Θεός Πνεύμα είναι που δίνει δύναμη σε όλους τους μάρτυρες να αντέχουν αυτά τα φρικώδη. Αυτός τους δίνει τόλμη για να λαχταρούν. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Να λαχταρούν το μαρτύριο. Να μπαίνουν ολοπρόθυμοι μέσα στην Γάμινο και στη Βάσανο. Το πνεύμα που γλυκαίνει τον πόνο και δροσίζει κάθε Γάμινο. Οι δε έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, το πνεύμα γεννά τη χαρά. Το πνεύμα διώχνει μακριά την απελπισία.

Δεν είναι η εποχή μας ακόμα κι αυτή, αδελφοί μου αμάρτυροι, Πνεύματος Αγίου. Έρχονται και σήμερα αυτοί, έστω οι λίγοι, το λίμα, οι διαλεκτοί του Θεού στα έδρανα της απαράκλητης σύγχρονης μοναξιάς μας, να μας διδάξουν με την απλότητά τους και την εντός τους σοφία του Θεού. Αυτοί οι μπροστάριδές μας, με την άδολη πίστη, με το θερμουργό εντός τους Άγιο Πνεύμα. Το φως και το έργο του νόμου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι. Σε αυτό το δορισμένο από το Θεό χάρισμα δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους. Εμείς, ελάχιστες ρανίδες από αυτόν τον ωκεανό, προσπαθούμε να αντλήσουμε ελαίο Θεού στη σημερινή μας εκπομπή και με την αλυσάχνη της ιερής πίστης να δροσίσουμε έστω και μια διψασμένη για Χριστό ψυχή. Είναι του παραλόγου η εποχή μας, του παρά την δημιουργηθεί σαν φύσιν, άνωστη, ανούσια, άμορφη, ανιστόρητη, δίχως προσανατολισμό, χαμοσερνάμενη, φθηνή, αλωτριωμένη και ξέφρενη, μα κυρίως απνευμάτιστη. Ίσως έχει ξαναϋποθεί αυτό, μα σπάνια ακούγεται και νοείται στην πραγματική του διάσταση. Ζούμε σε μια απνευμάτιστη εποχή. Σπανίζουν έως εκλείπουν οι πνευματικοί άνθρωποι και δεν εννοούμε βέβαια όλους αυτούς που κάπως φύλαφτα και ανθρωπάρεσκα με αυτόν τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται. Στην πλειονότητά τους όλοι εκείνοι που στη σύγχρονη εποχή μας αποτελούν εντός εισαγωγικών τον πνευματικό κόσμο της χώρας είναι άνθρωποι μάλλον απνευμάτιστοι. Αφού είτε αθεούν είτε δυστυχώς και ολέθρια για αυτούς και όσους τους εμπιστεύονται την κρίση τους, θεομαχούν. Όπως συμβαίνει τόσο απροκάλυπτα πλέον στην Ορθόδοξη πατρίδα μας και πόσο αυτό διαχέεται και διαφημίζεται θλιβέρα. Είναι παλιότερες αυτές οι σκέψεις που και σήμερα προλογίζουν την εκπομπή μας. Επισκέφθηκε τα μέρη που ζούμε μια πολυγραφότατη και πολυδιαβασμένη Ελληνίδα συγγραφέας, κυρίως παιδικών, πασίγνωστων βιβλίων. Ήταν τότε αρκετά προχωρημένης ηλικίας, πλέον έχει κοιμηθεί. Σε μια τιμητική για αυτή και το έργο της εκδήλωση, της οποίας την συντριπτική πλειονότητα του κοινού αποτελούσαν παιδιά ποικίλων ηλικιών, κάποιος μικρούλης ρώτησε την αγαπημένη του συγγραφέα «Πιστεύετε στο Θεό?» «Τι να σου πω», του απάντησε κάπως αμήχανα εκείνη. «Ούτε τον είδα, ούτε εκείνος με είδε ποτέ του». Οντολογική άποψη, οντολογική θεώρηση των πραγμάτων. Το να πιστεύουμε δηλαδή όπως η διάσημη συγγραφέα στο υπαρκτό, στο «ον», δηλαδή σε ό,τι μόνο φανερώνεται μπροστά μας. Και αυτή η άποψη εκφράστηκε δημόσια σε πλήθος διψασμένων

κάτι έστω και υπομορφή τέχνης που μπορεί να στρέφεται αβίαστα ακόμα και εναντίον του δημιουργού του παντός. Πνεύμα όμως είναι μόνο ό,τι σε κάνει να περιστρέφεσαι σαν τον ηλιανθό γύρω από τον Τριαδικό Θεό. Το πνεύμα επισκέπτεται μόνο όσους το εξητούν να έλθει με την πνοή του και να σκηνώσει μέσα τους, να τους καθαρίσει την κυλιδωμένη ψυχή, να τους σώσει και να μην φύγει, να μην αδρανοποιηθεί ποτέ. Μη αντανέλεις, απ' εμού το πνεύμα σου το Άγιον. Σπανίζουν οι πνευματικοί άνθρωποι, σπανίζουν. Οι ίδιοι, αλίμονο αν αυτό ανακηρυχθούν τέτοιοι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του πνευματικό υπό την ορθή έννοια, δηλαδή εμφορούμενο από το πανάγιο και ζωοποιό πνεύμα, θα ρούμε πως πάσχει από τον αιωσφορικό εγωισμό που καταβαραθρώνει την ψυχή του. Το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι σαν την αρετή σε οποιαδήποτε εκφανσή της. Θα νιώσεις έστω και λίγο ότι την κατέχεις, φεύγει μακριά. Ο Ιερός Αυγουστίνος, για να τον ξανααναφέρουμε, κάπου σημειώνει ότι υπάρχει αμαρτία εφάμιλη της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, της μόνης που, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν συγχωρείται. Ποια είναι αυτή? Η ενεπιγνώση αρετή. Η ενεπιγνώση αρετή. Την μόνη ιδιότητα που πρέπει να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να διεκδικούν είναι αυτή του ασθενούς. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, ότι ασθενής είμαι. Νοσοκομείο η Εκκλησία, θεραπευτήριο, ακεσόδυνο το φάρμακο του Αγίου Πνεύματος, μόνο που πρέπει να αμφιβάλλουμε ως την στερνή πνοή μας, αν ποτέ τα καταφέραμε να το φιλοξενήσουμε θερμουργό εντός μας. Η αληθινά λοιπόν πνευματικοί άνθρωποι είναι δένδρα αγλαόκαρπα που ανυποψίαστα για τη μεγαλοσύνη τους σκορπούν και χαρίζουν στους γύρω τους τους γνήσιους καρπούς της κατοικούμενης υπό του Παναγίου Πνεύματος ψυχής τους. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την προκοπή, την εγκράτεια. Όπως δίδαξε το σκεύος εκλογής του Κυρίου μας ο Απόστολος Παύλος, όπως δίδαξε το στόμα του Χριστού μας. Ξηρή η εποχή μας, ατέλειωτο το μίσος, παντού πόλεμος, ανηθικότητα, μνησί κακία, διαστροφή, απιστία, τέλμα και απελπισία, απνευμάτιστη η εποχή μας, ζητά την ελπίδα, το κάρπισμά της. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, αγαθέ, σώσον τας ψυχάς ημών, το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Και εμείς που οικονόμησε ο Κύριος να τον βλέπουμε και να μας βλέπει μέσα στη Μάνα Εκκλησία, είμαστε άνθρωποι πνευματικοί. Τι σκοπό έχουμε στα αλήθεια? Εμείς που εκκλησιαζόμαστε, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, ενίοτε λεούμε, ξέρουμε πως όλα τούτα είναι τα μέσα και μόνο. Τα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όπως δεν σταματούσε ποτέ να λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αν όχι, μάλλον έχουμε παρερμηνεύσει, έχουμε παραπλανηθεί και μάλλον δεν μας επισκέπτεται ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Μάλλον και εμείς ανήκουμε στους έστω και ανεπίγνωστα πνευμάτιστους ανθρώπους, σαν την συμπαθέστατη συγγραφέα των παιδικών μας ονείρων, τους ζωντανούς νεκρούς που μεριμνούν για όλα πλην του μόνου σημαντικού, της απόκτησης της χάρης του Αγίου Πνεύματος που τα πάντα χορηγεί, ούτε αλλοιωμένο από το σήμερα και την εξέλιξη, ούτε προσαρμοσμένο από την ανάγκη και το απρόβλεπτο. Το λαλίσαν δια των προφητών Πνεύμα το Άγιον μας καρτερά όλους, προσμένει τη ζωή μας να την αγκαλιάσει πατρικά και να την μεταμορφώσει, να την νεοποιήσει, να της δώσει αυτό που αληθινά και μόνο έχει ανάγκη. Αν έχουμε αυτό, τα έχουμε όλα. Χωρίς αυτό όμως, χωρίς το Θεό Πνεύμα, χωρίς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, δεν έχουμε τίποτα.

Πάμε στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς και στο βιβλίο με τον τίτλο «Δε φτάνει μόνο η πίστη» από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Αναφέρεις ότι κυριάρχησε η κακία και η έλλειψη αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα επιθυμούσες να υπάρχει μία ψυχή για όλους. Ξέρω τι σκέπτεσαι μόνο που το εκφράζεις συγκεχημένα. Όταν λες μία ψυχή εννοείς ένα πνεύμα όπως διατυπώνεται στην Αγία Γραφή. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μία ψυχή για όλους τους ανθρώπους, διότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχή, η οποία του δόθηκε για να μεριμνά και να φροντίζει για αυτήν. Αλλά μπορεί να υπάρξει ένα και το αυτό πνεύμα σε πολλούς ανθρώπους του κόσμου. Μόνο όμως εάν οι άνθρωποι το επιθυμούν. Όπως όλοι βλέπουμε το ίδιο φως του ήλιου, αλλά ο καθένας με τα δικά του μάτια, ή αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ο καθένας με τα δικά του πνευμόνια, έτσι με το ίδιο πνεύμα μπορούμε όλοι να φωτιζόμαστε, να ζούμε και να κινούμαστε. Για τους πρώτους χριστιανούς είναι γραμμένο ότι ήταν της αυτής ψυχής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είχαν μία ψυχή, αλλά ότι ήταν εμποτισμένοι από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατέβηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Πνεύμα Άγιο, φως και ζωή, πνεύμα σοφίας και λόγου, Θεός και Θεοδημιουργός, πύρεκ πυρός κατευθυνόμενο. Αυτό το Άγιο Πνεύμα χορηγεί ο ουράνιος Πατέρας εκείνους που του το ζητούν. Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν, μας λέγει ο Κύριος του, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κάποιοι άνθρωποι ενώνονται με τη βοήθεια του πνεύματος του κακού, όπως για παράδειγμα οι κλέφτες, οι ληστές, οι σφετεριστές και οι άρπαγες. Όλοι μαζί οδεύουν προς το θάνατο. Όμως εμείς να επιθυμούμε το πνεύμα του Άγιο του Θεού. Αυτή η ενότητα θα μας δώσει φως, δύναμη, καλοσύνη και αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή σου κι εσύ, όπως και όλη η Εκκλησία από καταβολής της, παρακαλεί να φωτίσει και να βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού όλους εμάς τους γείτονες, με τη στενή και την ευρία έννοια στη γη. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητ, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έλα και σκήνωσε σε εμάς, τους φιλονικώντας, και φέρε την ειρήνη μεταξύ μας. Έλα και σκήνωσε σε εμάς, γοργέ υπερασπιστή, και καθάρισέ μας από πλάνες ξένων ελαττωμάτων. Έλα και σκήνωσε σε εμάς, και ενώσέ μας, ζέστανέ μας, με τη χερουβική θεϊκή αγάπη των μεγάλων Αγίων και Ηρώων. Αμήν.

Πάμε στο βιβλίο με τίτλο «Το Άγιον Πνεύμα» του μακαριστού θεολόγου, φιλολόγου και ιεροκήρυκα του Παραδείσου Νικολάου Σωτηρόπουλου, από τις εκδόσεις Σταυρός. Μέσα σε λίγες γραμμές ο μακαριστός Νικολάου Σωτηρόπουλος εμβαθύνει ψυχοφελώς και διαφωτίζει, ανοίγει πύλες ουρανίου φωτός, όπως έκανε πάντοτε με το θεόσδοτο ταλαντό του και την αμετασάλευτη πίστη του. Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από αυτό το βιβλίο. Είναι μεγάλο το πλήθος των χωρίων της Αγίας Γραφής, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Ήδη αναφέρεται στην αρχή της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στη φράση «Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Οι δε ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι μεγαλύτεροι διαστροφείς αλλά και πλαστογράφοι του κειμένου της Αγίας Γραφής, αρχίζοντας τη διαστροφή και την πλαστογραφία από την αρχή της Αγίας Γραφής, τη λέξη «πνεύμα» στην εν λόγω φράση μεταφράζουν πως «η ενεργός δύναμη». Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται και προς το τέλος της Αγίας Γραφής, στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στη συγκινητική εκείνη φράση «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου». Από το μεγάλο πλήθος των χωρίων της Γραφής περί του Πνεύματος, τα πλήστα δεικνύουν τι είναι το Πνεύμα στη φύση του. Και επί τη βάση αυτών σαφώς αποδείχθηκε ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι απλώς δύναμη, πράγμα νεκρό και ασυνείδητο όπως ισχυρίζονται οι πνευματομάχοι, αλλά είναι πρόσωπο, όν λογικό και συνειδητό με όλα τα γνωρίσματα του προσώπου και μάλιστα πρόσωπο ύψιστο, πρόσωπο της θεότητος, ο ένας της τριάδος. Λυπάται κανείς βαθύτατα, διότι υπάρχουν και ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Ανάγκη να γίνονται όχι μόνο ηθικολογικά αλλά και θεολογικά κηρύγματα και μαθήματα για να αποκτούν οι άνθρωποι την πρώτη, την ανώτερη και αναγκαιότερη γνώση, τη θεογνωσία. Τι είναι όλες οι γνώσεις του κόσμου μπροστά στη θεογνωσία? Τι να κάνουμε όλες τις γνώσεις του κόσμου εάν λείπει η θεογνωσία? Μήπως μπορούν οι γνώσεις του κόσμου να μας δώσουν ζωή αιώνια? Απευθυνόμενος προς τον Γιαχβέ, ο ψαλμωδός προσφωνεί: «Ο Θεός μου και ο Κύριός μου», 34ος ψαλμός. Απευθυνόμενος προς το Χριστό, ο Θωμάς αναφωνεί: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, 28ο στίχο. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», στην Καινή Διαθήκη. «Ο Θεός μου και ο Κύριός μου», στην Παλαιά. Αλλά ό,τι ισχύει για τον Γιαχβέ και για τον Χριστό, αυτό ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Αν κανείς ρωτήσει τον πιστό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, ο πιστός ας αισθανθεί την κυριότητα και την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, ας πλημμυριστεί από αισθήματα αγάπης και λατρείας προς τον Παράκλητο, ας υψώσει τη φωνή του και ας αναφωνήσει: «Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Γιατί ήλθε το Πνεύμα του Άγιου? Ο Χριστός είχε πει: «Συμφέρει να απέλθω εγώ για να στείλω σε εσάς τον Παράκλητο». Ο Παράκλητος ήλθε για το συμφέρον μας, όχι για μικρό συμφέρον, αλλά για το μεγάλο και αληθινό, για την αιώνια σωτηρία και δόξα μας. Ο Χριστός με το έργο του και ιδίως με τη σταυρική θυσία του εξασφάλισε για εμάς σωτηρία και δόξα στους απεράντους αιώνες. Αυτή δε τη σωτηρία και δόξα το Πνεύμα το Άγιο ήλθε να μας βοηθήσει, για να την προσοικειωθούμε, για να την προσλάβουμε δηλαδή και να την κάνουμε προσωπικό δικό μας κτήμα. Αυτός συντομότατα είναι ο σκοπός του ερχομού του Αγίου Πνεύματος. Αναλύουμε τον σκοπό, συνεχίζει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Ο Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός με το αίμα του απέκτησε την Εκκλησία όπου συντελείται η σωτηρία. Η Εκκλησία είναι σώμα, σώμα Χριστού ηθικό, μυστικό, και όπως το σάρκινο σώμα του ανθρώπου εμψυχώνεται με το Πνεύμα, έτσι και το ηθικό και μυστικό σώμα του Χριστού η Εκκλησία εμψυχώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. «Εν σώμα και εν πνεύμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους,
αναφερόμενο στο σώμα, εκκλησία και στο Άγιο Πνεύμα που ήλθε στην εκκλησία και εμψύχωσε την εκκλησία και την έκανε ζωντανό οργανισμό. Το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην εκκλησία αιωνίως και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Σε όλη την αποκαλυφθήσα και αναγκαία για τη σωτηρία μας αλήθεια και κάνει την εκκλησία στήλον και εδραίωμα της αληθείας. Το άτομο δύναται να πλανηθεί σε ζητήματα πίστεως και γι' αυτό το αλάθητο του Πάπα καταδικάζεται ως αίρεσης. Η εκκλησία όμως σύνολο πιστών δεν είναι δυνατό να πλανηθεί στα ζητήματα της πίστεως. Το Πνεύμα το Άγιον έχει εγγράψει στη συνείδηση της εκκλησίας τις αλήθειες της πίστεως και η εγγραφή είναι ανεξίτηλη, ανεξάλειπτη. Το Πνεύμα το Άγιο τελεί τα μυστήρια της εκκλησίας με τα οποία αγιάζονται οι πιστοί. Το Πνεύμα το Άγιο χορηγεί χαρίσματα και αναδεικνύει χαρισματούχους και θαυματουργούς. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει, φώτισε τους Αποστόλους και τους ανέδειξε σοφοτέρους όλων των σοφών, όλων των αιώνων. Απτή απόδειξη της υπέρτερης σοφίας των Αγίων Αποστόλων είναι το Ευαγγέλιο, το χρυσό, το ολόχρυσο σε νοήματα βιβλίο. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει κάθε πιστό για να γνωρίζει την αλήθεια, να καταλαβαίνει το σωστό, να λέει το σωστό, να βαδίζει το δρόμο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει και τον άπιστο. Αφαιρεί από τα μάτια της ψυχής του το κάλυμα, το τυφλοπάνι. Ελευθερώνει τα μάτια και έτσι ο άπιστος βλέπει την αλήθεια. Για τον άπιστο Ιουδαίο ο Απόστολος γράφει «Η νίκα δαν επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα, ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν». Όταν δηλαδή ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, το τυφλοπάνι. Και ελευθερώνονται τα μάτια της ψυχής και βλέπουν την αλήθεια. Ο δε Κύριος σε αυτή την περίπτωση είναι το Πνεύμα, ο Παράκλητος. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει δύναμη. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του να μην βγουν από την Ιερουσαλήμ έως ότου περιβληθούν δύναμην εξύψους. Αδύνατοι και δειλοί μαθητέ, προ της Πεντηκοστής. Αλλά από την Πεντηκοστή και έπειτα λέοντες πυρ πνέοντες. Κήρυξαν με παρησία σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη. Και αντιμετώπισαν όλους τους διώκτες και ισχυρούς της γης και βασανιστήρια και θάνατο σαν να ήταν αθύρματα, παιχνίδια. Γιατί είχαν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και εκατομμύρια μάρτυρες με τη δύναμη του Παρακλήτου αντιμετώπισαν τα μαρτύρια σαν να μην συνέβαιναν στο σώμα τους αλλά στη σκιά του σώματός τους. Το Πνεύμα το Άγιο νήσει και κατανήσει τις καρδιές και προκαλεί μετάνοια και επιστροφή. Την ημέρα της Πεντηκοστής με ένα κήρυγμα ήλθαν σε κατάνοιξη και μετάνοια 3.000 ψυχές. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τις λίθινες καρδιές σάρκινες, ευαίσθητες, πιστές. Το Πνεύμα το Άγιο διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Εμπνέει και φωτίζει τον πιστό κατά την ώρα της προσευχής. Θερμαίνει την καρδιά του. Προκαλεί σε αυτή στεναγμούς αλαλήτους. Κάνει την καρδιά του να αισθάνεται τον Θεό ως Πατέρα και να κράζει προς Αυτόν. Αβά! Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο δυναμώνει τον πιστό για να πολεμά τον διάβολο, τον κόσμο τον άκοσμο με τις αμαρτωλές προκλήσεις και τα δικά του πάθη. Το Πνεύμα το Άγιο δυναμώνει τον πιστό για να εκτελεί το θέλημα και τις εντολές του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο βοηθά για να γίνει ο σαρκικός άνθρωπος πνευματικός. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά του πιστού ανθρώπου. Κι έτσι ο άνθρωπος γίνεται όχι απλώς πνευματικός, αλλά πνευματοφόρος. Αλλά όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί και ο Θεός Πατήρ, εκεί και ο Χριστός. Κι έτσι ο πιστός άνθρωπος γίνεται και πνευματοφόρος και Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και δυνάμει του Αγίου Πνεύματος να αποκτήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραλάβουμε βασιλεία. Την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να συμβασιλεύσουμε με τον εν τριάδι Θεό μας στους απεράντους αιώνες και της βασιλείας μας να μην υπάρχει τέλος.

του μακαριστού ιεροκήρυκα του Παραδείσου Νικολάου Σωτηρόπουλου, το Άγιο Πνεύμα, έκδοσης Ορθοδόξου Ιεραποστολικής αδελφότης ο Σταυρός.

Και λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στη Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρη. Αν αγωνιστούμε, ερωτευθούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε την Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ, αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά θα στρέφετε την προσευχή σας, τον βλέμμα σας, τον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια τη Θεία του Χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρη. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, την Πεντηκοστή εξεχήθη χάρη του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλον τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους, επηρέασε πιστούς και απίστους. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαύματα γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάριν η λέξη σπίτι, σε αυτόν που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν «la maison». Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με τη φώτιση του Θεού τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτήν την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Και υπάρχει ένα περιστατικό στο βίο του Αγίου Πορφυρίου που νομίζουμε πως μαρτυρά αυτά τα οποία είπε λίγο πριν για την ημέρα εκείνη, τη γενέθλιο της Εκκλησίας και το πως το πλήθος άκουγε τον Απόστολο Πέτρο να ομιλεί ο καθένας και να καταλαβαίνει στην δική του γλώσσα αυτά που έλεγε ο Άγιος Πέτρος στα αραμαϊκά. Ο πατήρ Χριστόδουλος Χαντζηθανάσης από το βιβλίο «Ο Όσιος Γέρον Πορφύριος η Αγαπώσα Καρδία» δίνει αυτή τη μαρτυρία. «Κάποτε συνόδευσα στον Άγιο Γέροντα μια Γερμανίδα γιατρό, η οποία κατόπιν των δικών μου αφηγήσεων περί της αγιότητας του παππούλη μας είχε μεγάλη επιθυμία να τον επισκεφθεί. Η Γερμανίδα δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, όμως σε λίγα λεπτά αρχίζει ένας διάλογος μεταξύ τους, τον οποίο καταρχήν θεώρησα φυσικό. Καθώς περνούσε όμως η ώρα, παρατήρησα ότι ο ένας καταλάβαινε πολύ καλά τον άλλον χωρίς να χρειάζονται διερμηνέα. Μάλιστα συζητούσαν και περί ιατρικών θεμάτων. Η Γερμανίδα γιατρός χαρούμενη αποχώρησε από το κελάκι του. Τότε με έκπληξη εγώ τον ερωτώ. Γέροντα, γνωρίζετε γερμανικά? Άντε μωρέ, μου λέει χαμογελώντας, που ξέρω γερμανικά. Δεν άκουγες? Εγώ της μιλούσα ελληνικά και εκείνη μου μιλούσε γερμανικά. Κι οι δυο όμως καταλαβαίναμε στη γλώσσα μας. Μη ρωτάς. Αυτά τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Άκουσα πως και σε άλλες περιπτώσεις και άλλες φορές είχε συμβεί αυτό το θαύμα με το χάρισμα της διερμηνίας των γλωσσών με μια Γαλλίδα, με έναν Ιρλανδό, με έναν Σέρβο και με έναν Ρουμάνο.
Μια μέρα μπήκε στο κελί του μια γαλίδα και η ίδια και η οικογένειά της είχαν ζήσει ως άθεοι. Άκουσε από κασέτες ομιλίες για την Ορθόδοξη πίστη και άρχισε η αναζήτηση μέσα στην καρδιά της. Έτσι βρέθηκε στο κελί του Αγίου Πορφυρίου. Συνομίλησαν. Πώς εκείνοι ξέρουν. Στο τέλος της φίλησε το χέρι. «Για τότε που θα γίνεις Αγία», της είπε. Η Μαρία Μαγδαληνή ασκήτεψε ολομόναχη στην έρημο του Σινά, στο ίδιο μέρος που είχε ασκητέψει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Σε μια σπηλιά. Τι να σου κάνει η μόρφωση. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς.

Είναι πολύ όμορφα ανθολογημένα αυτά τα αποσπάσματα με τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο να μιλούν με τη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Τα αντλήσαμε από το διαδικτυακό τόπο Icon and Light. Να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς για την πνευματική τους αυτή η διακονία. Μεγαλύτερη αξία. Πάμε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη τώρα, ο οποίος μιλά με τη γλώσσα της Πεντηκοστής. Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές γιατί είναι σάρκ και όχι πύρινη γλώσσα. Όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Κάποτε ένας φοιτητής της θεολογικής ρώτησε τον Άγιο: «Γέροντα, πώς έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο?» «Ευλογημένε, του τα έδειξε ο Θεός σαν τηλεόραση και τα έγραψε», απάντησε με φυσικότητα ο πατήρ Παΐσιος, αφού και ο ίδιος είχε πείρα της πνευματικής τηλεοράσεως. Μια παρέα αλλοδαπών, ένας Άγγλος, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος επισκέφθηκαν τον Γέροντα. Κάποιος Έλληνας γλωσσομαθής προσφέρθηκε να κάνει το διερμηνέα. Ο Γέροντας του είπε ότι δεν χρειάζεται. Τους πήρε σε μια γωνιά έξω από την αυλή του και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. Μίλησε αρκετή ώρα. Επιστρέφοντας είπε στον διερμηνέα: «Τα είπαμε. Τα είπαμε με αυτούς. Εγώ τους μιλούσα στα ελληνικά. Αυτοί καταλάβαιναν στη γλώσσα τους και έτσι συνεννοηθήκαμε». Μαρτυρεί ο κύριος Ανέστης Μαυροκέφαλος. «Πάρα πολλοί αλλοδαποί ευεργετήθηκαν. Του μιλούσαν ιαπωνικά. Ο Γέροντας απαντούσε στα ελληνικά και ο Ιάπωνας καταλάβαινε. Είδα προσκυνητές να έρχονται από το Μεξικό, από την Αυστραλία. Εκείνος τους μιλούσε ελληνικά και καταλάβαιναν όλοι. Από όπου και αν προέρχονταν, τον καταλάβαιναν». Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Παΐσιος, εκτός από τα ελληνικά, δεν γνώριζε άλλη γλώσσα. Όμως συνέβη επανειλημμένος, όταν υπήρχε λόγος βέβαια, με τη γλώσσα της Πεντηκοστής να συνομιλήσει και να συνεννοηθεί θαυμάσια με ετεροδόξους. «Ήμουν παρόν», διηγείται ο Γιώτα Κάπα, «κάποτε στο κελί του Γέροντα μαζί με άλλους τρεις επισκέπτες και έναν Γάλλο που δεν μιλούσε λέξη ελληνικά. Όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει με τον Γέροντα, πήγαν πιο πέρα και για 15 λεπτά συνομιλούσαν καθισμένοι στα κούτσουρα. Τους βλέπαμε που συζητούσαν με ενδιαφέρον. Πώς επικοινωνούσαν αφού δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας? Ο ξένος έφυγε χαρούμενος. Η ικανοποίηση φαινόταν έκδηλη στο πρόσωπό του. Ένας Γάλλος περιηγητής είχε συμφωνήσει με κάποιον μοναχό να πάνε μαζί να δούνε τον Γέροντα. Το βράδυ είχε αγρυπνία στο μοναστήρι που έμενε. Ο μοναχός μετά την αγρυπνία πήγε στο κελί του να ξεκουραστεί. Αλλά ο αλλοδαπός από τον πόθο να δει τον Γέροντα κατέβηκε μόνος του στο καλύβι. Συνομίλησαν θαυμάσια και από τη συζήτηση σχημάτισε την εντύπωση ότι ο Γέροντας γνώριζε άπτεστα γαλλικά. Πνευματικό τέκνο του Γέροντα διηγείται: «Μια μέρα πήγα πρωί στην Παναγούδα, μόλις είχε φωτίσει. Χτύπησα το σιδεράκι και μου άνοιξε ο Γέροντας χαμογελώντας. Με ρώτησε: Τι λες εσύ, παπά?» Όταν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος επισκέφθηκε τον Μέγα Βασίλειο, χρειάστηκαν διερμηνέα? «Νομίζω όχι, Γέροντα», του είπα. «Πέρασα στο Αρχονταρίκι και βρήκα έναν αλλοδαπό επισκέπτη. Μέχρι να ετοιμάσει ο Γέροντας το κέρασμα με τα λίγα αγγλικά που ήξερα, πιάσαμε τη συζήτηση και μου είπε ότι χθες βράδυ ήρθε αργά. Καθυστέρησε γιατί έχασε το δρόμο, πέρασε η ώρα και ο Γέροντας τον φιλοξένησε. Στην αρχή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ο Γέροντας τον άφησε για 10 λεπτά, φαίνεται έκανε προσευχή, και μετά συνεννοούνταν χωρίς καμιά δυσκολία. Ο Γέροντας μιλούσε ελληνικά, ο αλλοδαπός αγγλικά, αλλά καταλάβαινε ο ένας τον άλλον». Μαρτυρία πατρός Πι Λάμδα. «Πήγα με τον Δανιήλ, έναν Ισπανό που έγινε Ορθόδοξο, στον Γέροντα Παΐσιο. Ήθελε να μιλήσει μαζί του και εγώ θα έκανα τον διερμηνέα. Έκανε μια ερώτηση ο Δανιήλ και πριν κάνω τη μετάφραση ο Γέροντας απάντησε. Ο Δανιήλ απόρρισε και με ρώτησε δύο φορές: Πώς γίνεται? Δεν έκανες τη μετάφραση». Του είπα: Τι φταίω εγώ? Σου απάντησε σωστά. Ο Γέροντας τον καθησύχασε λέγοντάς του: Άστον αυτόν. Για εμένα τον μεταφραστή. Και πες μου τι θέλεις. Άρχισαν να μιλούν, εκείνος στα ισπανικά και ο Γέροντας στα ελληνικά. Θαύμαζα και χαμογελώντας είπα: Τι χρειάζομαι εγώ? Καλύτερα να φύγω. Ο Γέροντας με κράτησε από το χέρι λέγοντας: Κάθισε.
αλλά να μην το μάθει κανείς. Σκεφτόμουν πόσο μεγάλος Άγιος είναι. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση, αλλά μετά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τίποτε παρά μόνο το τελευταίο. «Αυτήν την αμαρτία πρέπει να την εξομολογηθείς», του είπε ο γέροντας. Και ο πατήρ Βασίλειος Γρηγοριάτης μαρτυρεί. Είχα πάει στο κελί του γέροντα κατά μεσήμερο. Η πόρτα ήταν κλειστή. Ένας νεαρός περίμενε ξαπλωμένος στο χώμα. Ήταν Ελληνοαμερικανός και ήξερε μόνο αγγλικά. «Πώς θα συνεννοηθείς με τον γέροντα?», τον ρώτησε. «Κάποιον θα στείλει ο Θεός», απάντησε. «Α, εσένα», συμπλήρωσε. Τελικά βρέθηκα κι εγώ μαζί του στάχα για να κάνω τον δραγουμάνο με τα σπασμένα λίγο στα αγγλικά, που και εκείνα τα είχα ξεχάσει. Παρατήρησα όμως με μεγάλη μου έκπληξη πως ο πατήρ Παΐσιος καταλάβαινε όλα όσα του έλεγε το παιδί καλύτερα από εμένα και του απαντούσε ελληνικά βέβαια, που μετέφραζα εγώ, με πολλά απλά και σοφά παραδείγματα. Εκείνο που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι η λύση που έδωσε σε ένα πρόβλημα που του εξέθεσε ο νέος, στο οποίο φανερωνόταν η μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού. «Η μητέρα μου», παραπονέθηκε ο νεαρός, «μου ζητά συνεχώς χρήματα. Και όσα κι αν τις δώσω από τις λίγες οικονομίες μου, τα σπαταλά άσκοπα. Δεν ξέρω τι να κάνω». «Άκου, παιδί μου», το απάντησε ο πατήρ Παΐσιος. «Τα χρήματα που θα δίνεις στη μητέρα σου να τα δίνεις ελεημοσύνη σε έναν φτωχό. Και εκείνη την ώρα να κάνεις μια προσευχή. Να λες: Θεέ μου, αυτά τα δίνω για τη μητέρα μου. Εσύ φρόντισέ την. Τότε ο Θεός θα την αναλάβει από μόνος του. Και θα βρει τους τρόπους». Καταγεγραμμένα στο βιβλίο «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου» του μακαριστού ιερομονάχου Γέροντος Ισαάκ, στο κεφάλαιο «Συνεννόηση με ετερογλώσσους».

Μα τα συναντάμε όλα αυτά, αδελφοί μου. Στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο που γίνεται λόγος για τον εξύψους ήχο, για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος της Μάνας Εκκλησίας στο Γενέσιο. Ο σφοδρός άνεμος που γέμισε τον οίκονο, που εν μία ψυχή και καρδία καρτερούσαν οι Απόστολοι, αυτά που τους υποσχέθηκε ο Χριστός μας. Δέος και θάμβος και κατάπληξη όλους τους κυρίευσε, μόλις ο καθένας από το μεγάλο πλήθος άκουγε τους άσημους και αγράμματους ψαράδες να τους μιλούν και εκείνος να τους καταλαβαίνει απόλυτα ακούγοντας τη δική του γλώσσα. Εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές της καθόδου του Αγίου Πνεύματος να ήμασταν εκεί, σε αυτό το υπερφυές, σε αυτό το υπέρλογο σημείο, έκσταση και θαυμασμός, να ήμασταν εκεί. Κι όμως, όλοι αυτοί που μαρτυρούν αυτά που ακούσαμε λίγο πριν, τα κατάφεραν να βρίσκονται εκεί, εκείνη την ώρα. Και εμείς μπορούμε συνεχώς να έχουμε τέτοιες εμπειρίες με τη χάρη του Παναγίου Δωρεοδότη Θεού μας, να βιώνουμε συνεχώς αυτό το ασύλληπτο θαύμα μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, ακριβώς όπως τότε, προσκαρτερούντες, πιστεύοντες και ενούντες, με εκείνους που διαδέχθηκαν τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Χριστού μας. Τι ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, διάδοχοι με αυτήν την θαυμαστή αλυσίδα της Αγίας μας πίστης. Εκείνους που διαδέχτηκαν τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Χριστού μας, μπορούμε να βιώνουμε αυτό το ασύλληπτο θαύμα. Τους επομένους της Αγίας Πατράση, σήμερα, τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την προσωπική πεντηκοστή του καθενός μας. Και συναντάμε πνευματικούς πατέρες που μιλούν στη γλώσσα μας, που μπορούμε να τους καταλάβουμε και κυρίως που μας καταλαβαίνουν, πλησθέντες Πνεύματος Αγίου, πλησθέντες διακρίσεως και χαρισμάτων Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς μιλούν σε σένα, αλλιώς σε μένα, αλλιώς στον διπλανό αδελφό. Τη ιδία διαλέκτου. Δεν είναι αυτή μια άλλη προσωπική πεντηκοστή, αδελφοί μου? Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο θαύμα που πόσο στα αλήθεια μας συγκλονίζει, μας γεμίζει από ευγνωμοσύνη για το άπειρο έλεος του Θεού, που επέτρεψε ένας τέτοιος Απόστολός του να βρεθεί στο δρόμο μας? Φοράει πετραχύλι αυτός ο Απόστολος. Μας καταλαβαίνει, μας νιώθει όπως κανείς άλλος δεν το κατόρθωσε ποτέ. Και έτσι να ζήσουμε κι εμείς τους καιρούς της αναψύξεως, απαλλαγμένοι από ό,τι το παλαιό, χάριτη και φιλανθρωπία του ευλογητού Θεού μας. Ας ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον Απόστολο, αδελφοί μου. Λίγο πριν ας προσευχηθούμε αυτήν την μέγιστη προσευχή του παρακλήτου. Και όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, ας υπογραμμίσει η ψυχή μας, ας κραυγάσει η ψυχή μας, ας σπαράξει, ας εκλιπαρίσει, ας εξητήσει να μην απομακρυνθεί, να μην αδρανοποιηθεί από μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό που μετατρέπει την ήττα σε νέα αρχή, την θλίψη σε κατάνοιξη και δάκρυα λυτρωτικά, την απογοήτευση σε ενθουσιασμό, την πτώση σε ανάταση και ανάσταση. Κάνει τον πειρασμό οδηγό, τα λάθη δρόμους ασφαλείς, τα πάθη αρετές και το σκοτάδι φως. Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις. Πάντοτε να θυμόμαστε πως σκοπός αυτής της ζωής είναι πρωτίστως η απόκτηση, αλλά κυρίως ο αγώνας για τη διατήρηση του Αγίου Πνεύματος εντός μας, θερμουργό και εναργές,
έως την τελευταία μας πνοή. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι πάντοτε μαζί μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Αγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου έως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.